Το κακό πέρασε από το νου όλων. Ο φόβος, η αγωνία δάγκωνε τώρα τις ψυχές. Δολοπλόκοι, κατεργάριδες, οι τύρανοι, ποιος ξέρει τι ωρέχθηκαν πάλι. Τι δόλο είχαν σκαρφιστεί ο Βοηβόδας και οι δικοί του. Μπορεί ο Οθωμανός να στραγγάλει σε άλλον έναν από τους άρχοντες, σάμπος δεν πετούν από καιρό σε καιρό κάποιο ραγιά πάνω από το βράχο. Άμυρη πόλη, κλαμμένη μάνα και ξάγρυπνε πατέρα. Η ανησυχία πνίγει το λαιμό. Το πράγμα δεν χωράει άργητα. Κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα αποφασιστικά.

Ο Θωμάς ο Κομνηνός, μόλις έμαθε το δυσάρεστο μαντάτο, πήρε την απόφαση στο άψε σβήσε. Τυλίχτηκε στο καφτάνι του και βγήκε στις ρούγες, στα σοκάκια και στα στενορίμια. Με μεγάλες δρασκελιές έφτασε στο αλίκοκου το μαχαλά. Στη γωνία της μικρής ρούγας, πίσω ακριβώς από την Αγία Σωτήρα του Κοτάκη, ήταν τ' αρχοντικό κονάκι του κυρ Καπετανάκη. Βιαστικά, με φόβο και ελπίδα, χτύπησε το ρόπτρο της ξόπορτας συνθηματικά. Το συνηθίζανε αυτό οι άρχοντες, γιατί συχνά συνάζονταν το χειμώνα πότε στου ενός τον οντά και πότε στου άλλου. Και εκεί, πλάι στις αψηλές φλόγες της φωτιάς, κρυφομιλούσαν για τα μπερδέματα και τα τερτύπια που έκαναν οι πασάδες και οι μπέιδες στους δύστιχους ραγιάδες. Δεν έχει πέσει για καλά η νύχτα και έτσι η φαμελιά του κυρ Καπετανάκη βρίσκεται ακόμη στο μαγειριό. «Ποιος είναι?» ρωτάει ξαφνιασμένος ο κυρ Ανέστης. «Εγώ είμαι κυρ Ανέστη, ο Θωμάς, άνοιξέ μου. Έρχομαι αμέσως, μα σε καλό σου, τι τρέχει τέτοια ώρα? Άνοιξε και θα σου εξηγήσω». Γρήγορα ο δημογέροντας Ανέστης Καπετανάκης, μια από τις 12 κεφαλές της Αθήνας, κατέβηκε από τα νόγη και βρέθηκε στην αυλόθυρα. Ξεσφάλισε το χοντρό μάνταλο και έκανε τόπο να περάσει βιαστικά ο ταραγμένος και απρόσμενος επισκέπτης. Αμέσως ξανάκλεισε πίσω του. «Καλησπέρα, κύριε Θωμά μου. Τι σου συνέβηκε? Φαίνεσαι αναστατωμένος». «Μαύρο μαντάτο, κύριε Ανέστη μου. Μαύρο μαντάτο? Νέσκε, μαύρο μαντάτο πάλι. Κάποια κρυφή φωτιά φαίνεται πως άναψε γύρω μας και δεν έχουμε πάρει χαμπέρι. Μα ξύγα μου, τέλος πάντων, τι συνέβηκε? Βγήκε κανείς στα άρματα? Καλάσανε κάποιο δικό μας οι Τούρκοι?» «Όχι, αλλά από νωρίς το πρωί έστειλε ο Βοηβόδας, ο Τούρκος διοικητής, δύο τσαούσιδες και πήρανε πάνω στο κάστρο τον κυράγγελο, τον Μπενιζέλο. Και ακόμα δεν φάνηκε στο κονάκι του. Όλοι συλλογιστήκαμε το κακό και αποφασίσαμε κάτι να κάνουμε». «Λες δηλαδή ότι δεν λέω τίποτες?» «Κύριε Ανέστη μου, τρέμω πάλι, μήπως μας βρείτε κανένα χουνέρι». «Τότε τι καθόμαστε? Αυτό ήρθα να σου πω. Και τι αποφασίσατε?» «Να, είπαμε να συναχτούμε όλοι οι προεστοί, να φωνάξουμε και το δεσπότη όσο μας βολεί η ώρα και από εκεί και πέρα ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Και πού θα γεννεί η σύναξη? Μα πού αλλού? Στο κονάκι του κυράγγελου. Θαρώ πως είναι κιόλας φερμένος εκεί ο ηγούμενος της Κυριανής, της Μονής και Σαριανής. Ήρθε και λόγου του μπας και τον έχουμε χρία. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Φαίνεται πως στερνά πάλι βάρθηκε ο αγαρινός να χαλάσει μιας διαπαντός το γένος. Χαλή μονό μας, αν ξαναθεριέψει η μάνητα του Τούρκου, ολάκερη η μπουροταποθήκη θα πέσει πάνω μας. Εγώ τώρα τρέχω στο μαχαρά του Καρίκη να βρω τον κύριο Δημήτρη τον Κονδυλάκη. Ελόγου σου, σύρες του Ροδακιού να φέρεις το μαντάτο στον κύριο Άγγελο τον Παλαιολόγο. Είναι χρία να βιαστούμε. Μη και μας πάρει νύχτα. Ο Θεός μαζί μας. Άντε, έχε γεια προς ώρας».

Είχε πέσει το σούρουπο για καλά, όταν ο κυράγγελος ο Μπενιζέλος, λευτερωμένος πια από τα δόλια στριμώγματα του Βοηβόδα και του Δυσδάρη, για πιότερους φόρους και μεγαλύτερα δοσήματα, στάθηκε λίγο στα προπήλαια του κάστρου. Ανάσανε βαθιά, ύστερα αγκάλιασε με το βλέμμα του ένα γύρο ολάκερη την άμυρη πόλη. Κάτω από τον ιερό βράχο απλωνόταν ήσυχη η Αθήνα, με όλο το βουβό μυστήριο της ψυχής της. Οι άνθρωποι, τα ζωντανά, τα μισοφωτισμένα σπίτια της είχαν παραδοθεί κιόλας στον αργόσυρτο βηματισμό της νύχτας. Τι ωραία που είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας. Έστω και κάτω από το βλοσιρό βλέμμα του τυράννου, μονολόγησε ο άγγελος Μπενιζέλος. Και ακόμη τι γλυκιά είναι η ζωή και ας βρίσκεται όλην ώρα στο στόμα του Τσαούση ή του Γιαννίτσαρου. Σφιχταγκαλιασμένες οι ψυχές και μέσα στα άθλια κουρέλια τους νιώθουν το σπαρτάρισμα της ελπίδας, κάνουν όνειρα, πασχίζουν για το καλύτερο. Συχνά ακούς ένα βαθύ αναφιλητό να σέρνεται στους λασπωμένους δρόμους και στα σοκάκια. Στραγγίζει ο ραγιάς ολημερής και ολονυχτής. Όμως πίσω από τις χαραμάδες των κλειστών παραθυριών φτερουγίζει η λαχτάρα του αύριο. Ακούγεται το κλάμα του νεογέννητου παιδιού. Σιγοκουβεντιάζουν τα ντρόγινα για το αύριο των παιδιών τους. Σκαλίζουν μνήμες, ιστορίες, νοσταλγίες. Ανοίγουν σεντούκια και κασέλες και βρίσκουν ρίζες, πηγές, παλιά απομεινάρια, δρόμους και στηρίζουν το ταξίδι τους. Τα μελούμενα της ζωής τους και της φαμελιάς τους. Μέσα σε εκείνο το σκοτάδι που όλα τα πνίγει ο βραχνάς του τρόμου, όλο ένα και κάποιο άνοιγμα σχισμάδας αφήνει να περάσει ο ήλιος της ελπίδας. Όμως εγώ μαθές τι κάνω, ποιο είναι το μονοπάτι μου. Νιώθω σπασμένα τα μέλη μου στην άθλια τούτη ώρα του γένους μας. Δούλος και αφέντης, ολομόναχος αλλά και ανάμεσα στον κόσμο. Πικραμένος και περήφανος, πλούσιος και πάμφτωχος, τι έχω καταφέρει σαμε τώρα. Αυτά μονολογεί μέσα του ο κυράγγελος στην αποψινή θλίψη του, καθώς αποφασίζει πια να κατηφορήσει από την Ακρόπολη προς το ανήσυχο και τρομαγμένο κονάκι του. Όλα μου τα έδωσε ο Θεός, στοχάζεται, και με το παραπάνω, καταγωγή, πλούτια, δόξα, και ωστόσο ακόμα ψάχνω μέσα μου και δεν βρίσκω αποκούμπη. Η ψυχή μου δεν αναπαύεται πουθενά. Όλοι οι Γρεκοί μ' αγαπούν και με σέβονται, και Τούρκοι ακόμα μου έχουν υπόλοιψη. Αλλά εγώ νιώθω τόση μοναξιά. Πώς να περάσουν στα αλήθεια οι μέρες και οι νύχτες μου χωρίς να έχω τέκνο, απόγονο. Σε λίγο φτάνω πια τα 35 και η καλή μου η σιρήγα δεν ζέστανε ακόμη την καρδιά μου με του πατέρα το όνειρο, με του πάπου την ελπίδα. Ε, αφέντη μου, τι συλλογάσαι, νύχτωσε και δες, ελόγου σου. «Κούνησέ το από κοιδά!» φώναξε μέσα στη σιωπή τα πόβραδου ο φύλακας Καστριώτης. Ο κυράγγελος τεινάχτηκε. Λες και ξύπνησε από βαθύ ύπνο. Με μιας όμως συνήρθε. Τυλίχθηκε βιαστικά στο μακρύ πανοφόρι του και σωστός δύο μέτρα άντρας δρασκέλισε τον κατήφορο σκεφτικός. Σε λίγο έφτασε μπροστά στην Αγία Σωτήρα του Ριζόκαστρου. Στο πανάρχιο αυτό μικρό βυζαντινό παρεκκλήσι της Χρυσοκαστριώτισσας. Βρίσκεται στη βορεινή πλευρά του κάστρου της Ακρόπολης και κατά την παράδοση υπήρξε τα σκηταριό της Αγίας Παρασκευής, της Οσιομάρτυρας, που αποκεφαλίστηκε στο 180 μετά Χριστόν, επί Μάρκου Αυριλίου. Σταμάτησε. Από τις χαραμάδες της ξύλινης πορτούλας έβγαινε λίγο θαμπό φως. Την έσπρωξε απαλά. Σε ένα μικρό ξύλινο μανουάλι άναβε ακόμα ένα λαδοκάντιλο. Το φρόντιζε πάντα ο Παπασιμεών που έμενε στο πρώτο αριστερά σπιτάκι στην άκρη του κατήφορου. Γονάτισε μπρος στο κόνισμα της Θεοτόκου και άρχισε να την ευχαριστεί σιγανά. Μιαν ακόμη φορά αυτός, ο Μπάσκο Τσάμπασης της Αθήνας,
Ο πρώτος δημογέροντας είχε γλιτώσει από το βαρύ χατζάρι του αγαρινού. Παναγιά του κάστρου, αξίωσε και μένα να αποκτήσω τέκνο. Κάνε να μην απομείνει στέρφα η σιρήγα. Δώσε απόγονο στο σόι των Μπενιζέλων που έταξαν στη ζωή τους εσένα μόνο και το σκλαβωμένο γένος να δουλεύουν. Πόσο καιρό ακόμη θα μαραζώνουν την ψυχή μου ο πόνος και η μοναξιά. Ελέησέ μας, Δέσποινα και κυρά της Αθήνας. Απόσωσε το λόγο του ο κυράγγελος και σταυροκοπήθηκε. Το χέρι του, το χέρι αυτό που διαφεντεύει με θάρρος και αξιοσύνη την πόλη, τώρα τρέμει από κίνηση. Έγειρε ξανά πίσω του το πορτάκι της εκκλησιάς και γλίστρησε κάτω προς τα στενορήμια του αρχοντικού του. Ο Τσαούσης που τον είχε πάρει στο κατόπι με προσταγή του Δυσδάρη, του Τούρκου διοικητή, για να μην του συντύχει τίποτα στο δρόμο, έτρεχε με μικρά βήματα. Ήσε να φτάσει στους αέριδες ο κυράγγελος, πέρασε μπροστά από το Βοηβοδαλίκι. Κατόπι έστριψε δεξιά για το μαχαλά της Γόργο Επικόου και ξανά στάθηκε. Λίγα βήματα παρέκει, μπροστά στον Άι Ανδρέα, ανάπνευσε ανακουφισμένος. Είχε φτάσει στο σπίτι του. Σταμάτησε. Ύστερα γύρισε αργά το κεφάλι και έγνεψε στον Τζαούσι να πλησιάσει. Κάτι του βάλε στο απλωμένο κιόλας χέρι του. «Μπράβο, Αφερίμ Γιουσούφ. Άιντε τώρα να του δίνεις για το γιατάκι σου». «Ευχαριστώ, τεσεκιούρα, αφεντή μου». Και ο Τούρκος χωροφύλακας, αφού υποκλήθηκε στον Πάσκο Τσάμπαση της Αθήνας, βάλθηκε να τρέχει γυρίζοντας πίσω στο κάστρο.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

Στο σπίτι των Βενιζέλων, ετούτη η σιγανή κουβέντα γινότανε συχνά. Πότε στο Χαγιάτι, τα καλοκαιριάτικα σούρουπα, πότε πλάι στη Στιά, τους σκληρούς χειμώνες της Αθήνας. Η κυρία Σερίγα έλεγε και ξανάλεγε τον πόνο της στην πιστή Βάγια και άφηνε τα δάκρυα να μουσκεύουν τα μάγουλά της. Και η Βάγια έβρισκε πάντα γλυκούς και παρηγορητικούς τρόπους να σταλάζει μπάλσαμο στην καρδιά της άτεκνης κυράς της. «Μην απελπίζεσαι, καλή μου κυρά, βάσταξε όσο βολεί η καρδιά σου τον πόνο. Οι προσευχές σου, η καλοσύνη σου, τα τάματα που κάνεις καθημερινά στην Παναγιά μας θα ακουστούν μια μέρα. Θα γίνει το θέλημά σου». «Βάγια μου, καλή μου Βάγια, εγώ τον κρατώ τον πόνο μου. Εγώ γονατισμένη πνίγω το κλάμα μου ολημερής και ολονυχτής μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Μα τον αφέντη μας συλλογάμε. Αυτόν βλέπω που είναι τόσο πικραμένος και ματώνουν τα σπλάχνα μου. Δεν τον θωρείς που μαραζώνει και πάει. Έφυγαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του και ακόμα δεν χάρηκε στα γόνατά του παιδί. Βάγια μου, είμαι στέρφα. Μόνο να είναι ο Θεός με λυπηθεί και κάνει το θαύμα του, θα δω καρπό στα σπλάχνα μου. Μόνο αν το θελήσει η Δέσποινα, η κυρά της Αθήνας μας, θα αποκτήσει η γενιά των Βενιζέλων απόγονο. Κι όμως να δεις, κυρά μου, που κάποια μέρα θα κάνεις και εσύ παιδί, θα γεννήσεις, μονάχα υπομονή να έχεις και πίστη. Σι ξέρεις, Βάγια, τον πόθο και τη λαχτάρα μου. Την ελπίδα μου μόνο στον ουρανό την έχω. Ποτέ μου δεν έστερξα σε γιατροσόφια και ανθρώπινες τέχνες. Όλα τα αφήνω στον παντοδύναμο. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ πως θα έρθει η ώρα που δω μέσα θα ακουστούν κλάματα και χαρές του παιδιού των Βενιζέλων. Άμποτες από το στόμα σου να τα ακούσει ο Θεός. Μα και σήμερα ας μην ξεχάσουμε, Βάγια μου, το χρέος μας. Πετάξου ίσα με την Παναγιά τ' Αγγέλου και δώσε το τάμα μας. Αύριο είναι τα Ηλευτέρη και πρέπει να πάμε τις προσφορές μας στον Παπα Ισίδωρο. Ναι, σκιά φέντρα μου, τα έχω όλα έτοιμα καθώς μου τα έπες από χθες. Να, δώσ' του και τούτα στο χέρι και πες του ότι θα πάγω σύντομα να τον βρω. Να έχουμε την ευχή του. Αμήν, κυρά μου, να δώσει ο παντοδύναμος, όλα θα πάνε καλά.

Άγγελος Βενιζέλος μαζί με την καλή και ευγενική συνευνή του Συρίγα ήταν το κάφημα και η παρηγοριά ολάκερου του λαού της Αθήνας στις πικραμένες μέρες της τουρκοκρατίας. Πρώτοι και οι δυο στο τίμιο όνομα, στην ευγενική καταγωγή, στην καλοσύνη, στον πλούτο και στη φιλανθρωπία. Γρεκοί, Τούρκοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι τους θυμούσαν και τους σέβονταν. Το αρχοντικό τους μέσα στην καρδιά της Αθήνας βρισκόταν μέρα και νύχτα ανοιχτό σ' όλους τους δικούς, τους ξένους, τους φτωχούς και τους πλούσιους. Όμως εκείνον η καρδιά και τα χείλη ήσαν φαρμακωμένα. Όταν έμεναν μόνοι μέσα στο θεόρατο αρχοντικό, έβλεπαν τη γύμνια της φύτρας τους και μελαγχολούσαν. Σκοτίνιαζαν οι ψυχές τους, λαχταρούσαν κι οι δυο κάθε φορά που άκουγαν ή συναντούσαν νήπιο. Ήταν πάλι φορές που ο κυράγγελος, σαν αντάμωνε στο δρόμο Ελληνόπουλα, Τουρκόπουλα και Οβριόπουλα ακόμη, να τρέχουν στους βρωμομαχαλάδες ή στις μικρές πλατείες, έμενε με τις ώρες κοιδά άφωνος, να τα βλέπει και να τα καμαρώνει. Συχνά μάλιστα, σαν ξέσπαγε ανάμεσά τους δυνατός καυγάς, έτρεχε και τα χώριζε. Μετά αγόραζε απ' τα χτάρικα λιχουδιές και τους τις μοίραζε ευχαριστημένος που ξανάρχιζαν το παιχνίδι τους ειρηνικά. Η καλή και όμορφη αρχόντισσα Συρίγα, συντρόφισσα πιστή και φωσιωμένη του Άγγελου Μπενιζέλου, όσον είχε την εξωτερική περηφάνεια και πλουσιότητα, τόσον επλούτη και την εσωτερική, ούσα κατάκοσμος από διαφόρους αρετάς και το πλέον από την Χριστομίμητον ελεημοσύνην. Ούσα δε στήρα και άγωνος, κατέφυγε με τα πίστεως προς τον Παντοδύναμον και την μεσητείαν της Θεοτόκου Μαρίας. Εκλυπαρούσα ταύτην θερμός να διαλύσει την επώδυνον στήρωσιν. Ήταν από παλιά βυζαντινή γενιά. Όλη η Αθήνα είχε να κάνει με την αγγελική συμπεριφορά της. Η καρδιά και τα χέρια της ήταν πάντα ανοιχτά ως σαν τη χαρά του ήλιου μέσα στο χειμώνα. Πολλές φορές τ' άστρο της αυγής την έβρισκε εξάγρυπνη στη στρόμνη της να σκέφτεται και να ονειροπολεί. Όμως μετά, αφού σφούγγιζε τα δάκρυά της, σηκωνόταν γαλήνια και μονομιάς άρχιζε το έργο της. Έργο για το σπιτικό της, για την Αθήνα και για το γένος. Η αρχόντισσα Συρίγα, παρά την προσωπική της θλίψη, είναι μια χριστιανή Ελληνίδα που μόνο ο Θεός γνωρίζει την άσβεστη φλόγα που καίει μέσα στα σπλάχνα της. Όμως την καλοσύνη της, την πίστη της, τη φιλανθρωπία της και το άγρυπνο ενδιαφέρον της τα γνωρίζουν όλοι σχεδόν οι ιερωμένοι της μικρής Αθήνας. Το όνομά της είναι ακουστό στο Μοριά, στα νησιά, στο Άγιον Όρος, στον Εύρυπο, ακόμα και στις παραδουνάβιες πολιτείες. Τα τάματά της για την εκπλήρωση του μεγάλου πόθου φτάνουν ίσα με τα πέρατα της Ορθοδοξίας. Όπου λειτουργία και ακολουθία, εκεί και η Συρίγα. Όπου εσπερινός και κρυφή από τον Τούρκο αγρύπνια, πρώτη εκείνη και καλύτερη. Σε μια τέτοια περίπτωση, εν μια των ημερών εισελθούσα κατά το Ιωθός αυτή εις τον της Θεοτόκου ναών, άρχισε να προσεύχεται μπροστά στη μεγάλη εικόνα της Γρηγορούσας, στην πανάρχαιη εκκλησιά του μαχαλά της. Η αρχόντισσα Συρίγα Μπενιζέλου πολύ συχνά βρισκόταν στη μικρή εκκλησιά που ήταν χτισμένη πλάι στο κονάκι της. Ήταν κτήμα και αφιέρωμα των Μπενιζέλων. Εκεί πήγαινε και άφηνε να ξεσπάσει ο πόνος της μπροστά στη μάνα του κόσμου. Έβλεπε ολοζώντανη τη βρεφοκρατούσα που την είχαν παραγγείλει ειδικά για τον εαυτό της στο Άγιον Όρος και σπαρταρούσαν τα σπλάχνα της. Ώρες γονατισμένη κηδά ξεχνούσε όλα τα δεινά και εκείνα που είχαν συμβεί και εκείνα που ίσως μέλλονταν. Μήτε ο πόνος της γένας, μήτε ο φόβος του παιδομαζώματος από τους γιανίτσαρους λιγόστευε το βαθύ πόθο της.
έβλεπε τα τρυφερά χέρια του μικρού Ιησού και την πλημμύριζε μητρική λαχτάρα. Άφηνε τότε τα δάκρυά της να τρέξουν και μονολογούσε: «Ω Παρθένα Μαρία, φύτρωσε και στα δικά μου σπλάχνα μια νέα ζωή». Αυτή, μια Μπενιζέλου, με ρίζες πατρογονικές στη Βενετιά, στο Μοριά, στην πόλη και στην Αθήνα, γιατί να έχει κρύο, έρημο κόρφο? Ανάσα δεν παίρνουν άλλες γειτόνισσες και γενοβολάνε καθημερινά? Και αυτή γιατί να σπαράζει από το παράπονο και τη λαχτάρα της ατεκνίας? Κι όλο ένα φουντώνει ο πόθος της, και από τον κόπο της συντόνου και επιμόνου προσευχής, αποκοιμηθήσα ο λίγον, βλέπει ότι εξήλθεν εκ της θεομητορικής εικόνος φως μέγα και έκλαμπρον, και εμβήκεν εις την κοιλίαν της, και ούτως αφυπνώσασα και καθεαυτήν κρίνουσα τώρα θεν, έλαβε πληροφορίαν πως επέτυχε της αιτήσεως, ο και εγένετο. Με το λίγον γάρ συλλαβούσα, εγέννησε θυγατέρα και επωνόμασε ταύτην Ρεβούλαν.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δηλωθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος ένατο. Η δημόσια εικόνα της Εκκλησίας. Αλεξία. Γιατί η Εκκλησία επιμένει σε μια δημόσια εικόνα που δεν τη βοηθά στην προσέγγιση με τον έξω κόσμο? Πώς μπορεί να πείσει, για παράδειγμα, πως πίσω από λαμπερά άμφια, το περίπλοκο τυπικό, τους ακατανόητους συμβολισμούς κρύβεται ουσία? Ακόμα και οι ειδήσεις με το ακριβές πρόγραμμα κάποιου Μητροπολίτη δεν δημιουργούν μια αμηχανία. Μητροπολίτης Ισανίου. Ξέρετε ποιοι είναι? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μετά το Πάσχα έψαχνα να βρω ένα βενζινάδικο για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Οπότε το παιδί που ήταν εκεί μου λέει: «Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που φορούσατε την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, τι ήτανε?» Του είπα λοιπόν: «Δεν βλέπεις τώρα που οδηγώ?» Μου λέει: «Ναι, ένα μαύρο ράσο φοράω. Με έχεις δει άλλες φορές στους δρόμους?» Μου λέει: «Ναι». «Έτσι με έχεις δει? Εκεί γιατί με είδες διαφορετικό?» Του είπα λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού στη γη. Είναι η λαμπρότητα της Βασιλείας του Θεού, την οποία η Εκκλησία προσπαθεί με όσα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι να μας τα δείξει. Γι' αυτό, βλέπετε, λέω, έναν καλόγερο στο Άγιον Όρος, που τον βλέπετε με ένα τριμμένο και σχισμένο και λασπωμένο ράσο, όταν πάει να λειτουργήσει στο μοναστήρι του, φοράει λαμπρά άμφια, για να κάνει επίδειξη σε ποιον? Στους άλλους μοναχούς? Όχι βέβαια. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια φανέρωσης αυτής της δόξας που μας περιμένει. Το παιδί το άκουσε και μου είπε: «Πάτερ, ομολογώ ότι πρώτη φορά τα ακούω και το καταλαβαίνω. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Είναι απλά το πρόβλημα ότι εμείς δεν το ξέρουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένα πολύ απλό παιδί. Δεν ξέρω τι γράμματα ήξερε, αλλά με ρώτησε με όλο του το θάρρος, του απάντησα και μου είπε: ομολογώ ότι δεν το ήξερα και το καταλαβαίνω».

Οπότε λοιπόν, πρώτον, μιλάμε για την εικόνα της Εκκλησίας σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ίσως ποια είναι αυτή η εικόνα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί σε αυτή την εικόνα που λέτε υπάρχουν καλά στοιχεία που δεν τα καταλαβαίνετε. Και δεν τα καταλαβαίνετε ή και τα απορρίπτετε, διότι κάποιοι το επεδίωξαν σκόπιμα και συνειδητά στην προσπάθειά τους να κρατήσουν μακριά σας την Εκκλησία, μη σεβόμενοι την ελευθερία σας. Και υπάρχουν και τα λάθη τα δικά μας. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα. Το ερώτημα είναι τι προτιμήσεις έχει ο καθένας. Θυμάμαι κάποτε σε ένα σχολείο, μία μαθήτρια άρχισε να μου λέει για τους ιερείς. Είμαστε λοιπόν στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας. Δίπλα είναι το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Της λέω, παιδί μου, από πού είσαι? Μου λέει, από εδώ. Λέω, από τη λίμνη? Μου λέει, ναι. Της λέω, μιλά σοβαρά? Ναι, μου λέει, γιατί? Λέω, εσύ τον Όσιο Δαβίδ δεν τον ξέρεις? Τον πατέρα Ιάκωβο ζούσε τότε. Δεν τον έχεις ακούσει ποτέ σου? Δεν έχεις ακούσει και δεν βλέπεις τι κόσμος περνάει για να πάει να τον συναντήσει? Γιατί διαλέγεις τους κακούς και όχι τον καλό? Μήπως σε βολεύουν οι κακοί? Μήπως πίσω από τους κακούς μπορεί να κρύβεσαι και εσύ και να λες, αφού αυτός είναι κακός, γιατί και εγώ να είμαι καλός? Όμως, το είπα και προηγουμένως, ο καθένας μας έχει την ευθύνη της ελευθερίας του και τολμώ να πω και κάτι που θα φανεί υπερβολικό. Η λέξη σκανδαλίζομαι σηκώνει πολύ νερό. Μερικές φορές σκανδαλίζομαι γιατί θέλω να σκανδαλιστώ, γιατί με βολεύει να σκανδαλιστώ, γιατί με εξυπηρετεί να σκανδαλιστώ. Από την άλλη μεριά το ερώτημα είναι, ποια είναι η Εκκλησία? Κάποιος είχε γράψει «Η ωραιοθύσα αγάπη». Αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Πρώτον, τη γνωρίσαμε αυτή την Εκκλησία? Δεύτερον, προφανώς όταν λέω «η Εκκλησία», εννοώ εμείς οι ποιμένες να σας φανερώνουμε αυτή την ωραιότητά της. Κάποιοι τη φανερώνουν, όπως οι πρόσφατοι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, και πιο γνωστοί και πιο άγνωστοι, κοντά στους οποίους ο άνθρωπος πραγματικά αναπαύεται. Τρίτον, τώρα εσείς, και λέγοντας εσείς, εννοώ και εσάς, αλλά και τους ακροατές εδώ, μιλάτε ως εντός της Εκκλησίας ή ως εκτός της Εκκλησίας? Το λέω αυτό γιατί κάποτε σε ένα συνέδριο που ήταν ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στην Αγία Παρασκευή, τον ξέρανε καλά, κάποιος τον ρώτησε, τι κάνει η Εκκλησία για αυτό το θέμα? Και ο πατήρ Αντώνιος έλεγε, πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας, γι' αυτό σας παρακαλώ να μου πείτε τι κάνετε για αυτό το θέμα. Εκείνος λέει, μα εγώ ρώτησα τι κάνει η Εκκλησία. Μα και εγώ γι' αυτό ρωτάω εσάς, λέω, γιατί και εσείς Εκκλησία είσαστε. Πόσο έχουμε τη συνείδηση ότι εμείς είμαστε Εκκλησία? Και επειδή δεν την έχουμε, στεκόμαστε στη θέση στις κερκίδες και χειροκροτούμε ή αποδοκιμάζουμε αυτόν που είναι μέσα στο στάδιο. Όμως, κανείς μας δεν είναι στις κερκίδες. Είμαστε στο στάδιο και πολλές φορές η αγιότητα του καθενός μας εξαρτάται ή και συνευδοκεί στην αγιότητα του άλλου. Πρώτον λοιπόν, μπορεί μερικές φορές τα άμφια μας να είναι υπερβολικά και δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Και έστω και αν εκφράζουν αυτό που εκφράζουν και αν έστω και αν μερικές φορές το Άγιον Όρος που είπα προηγουμένως θα δούμε πολύ πιο λαμπρά ντυμένους τους απλούς και ταπεινούς ιερείς, ενώ πολλοί από εμάς προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και να μην είμαστε τόσο λαμπροί. Σημασία έχει το τι είμαστε μέσα μας, όχι πώς φαινόμαστε. Όμως τα άμφια των ιερέων, γιατί αυτή είναι η ουσία του λόγου, αυτό αποβλέπουν, είναι μια εικόνα του μέλλοντος, αιώνος και της δόξας που περιμένει τον άνθρωπο.

Ο Χριστός μας είπε πολύ καθαρά ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Μια εικόνα αυτής της δόξας είναι η Θεία Λειτουργία. Το δεύτερον, θα πρέπει να προφυλαχθείτε και να προφυλαχθούμε όλοι από την εικόνα που μπορεί να μας παρουσιάζουν για την Εκκλησία, διότι θα σας πω πάλι ένα χαρακτηριστικό. Σας είπα, ο πόλεμος υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Και μπορώ να σας πω και σε εσάς τώρα και σε όλους σας κάτι που λίγοι το ξέρουν, σ' όσους το είπα. Λίγο πριν αρρωστήσει και πεθάνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, δημοσιογράφος μου εμπιστεύτηκε ότι το Σεπτέμβριο θα ερχόταν νέο τσουνάμι. 4 τηλεοπτικά κανάλια συνασπίστηκαν στο πώς θα χτυπήσουν την Εκκλησία. Βέβαια, αρρώστησε ο Αρχιεπίσκοπος και αυτά ματαιώθηκαν όλα. Όμως ποιος ήταν το θύμα? Εμείς οι ακροατές που βλέπουμε, που εκπλησόμεθα πολλές φορές και δικαιολογημένα, αλλά ποτέ δεν ψάξαμε να δούμε αν είναι αλήθεια. Και σας δίνω και μία πληροφορία. Όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε και έκανε ανακρίσεις και κάλεσε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους να καταθέσουν όσα ήξεραν, δεν πάτησε κανένας και δεν έφερε κανένα καινούριο στοιχείο. Πόσοι το ξέρετε? Κανένας. Οπότε λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι ο στόχος δεν είναι η Εκκλησία ούτε εμείς. Ο στόχος είστε εσείς και είναι ο λαός. Γιατί? Γιατί ο στόχος είναι η αποδυνάμωση, η πνευματική, η δική σας. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό. Ξέρετε ότι υπάρχει μία κίνηση να κατεβάσουμε τις εικόνες από τα σχολεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί μία εικόνα σε μία τάξη δείχνει στα παιδιά πόσο αξίζουν. Πόσο αξίζει ένα παιδί? Τόσο όσο δείχνει αυτή η εικόνα. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος για χάρη μου. Αυτό δείχνει πόσο αξίζω εγώ. Αν όμως αυτό το μέτρο της αξίας μου το εξαφανίσουν, τότε μπορείτε να γίνετε εσείς αντικείμενα ποικίλης χρήσης. Εσείς είστε ο στόχος και δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο στόχος, διότι αποτελεί το μέτρο της αξίας του ανθρώπου, που δεν εξαρτάται από την αγιότητα τη δική μας, που αυτό είναι ευθύνη δική μας, αλλά από την αγάπη του Θεού και την πραγματικότητα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Βέβαια, σας το είπα, θα συμφωνήσω πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς τα μεγάλα και τα παχιά λόγια, χωρίς αντίκρισμα, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την επίδειξη, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την απροσεξία, την ποικίλια προσεξία, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την καταστρατήγηση του Ευαγγελικού Λόγου. Και έρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα για το πόσο αποδεχόμαστε τον διαφορετικό. Μπορεί και πολλοί από εμάς και τους ιερωμένους και τους χριστιανούς να μην το αποδεχόμαστε. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι μια ιδιωτική θεολογία που δεν έχει καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι προβάλλουν πολλών λογιών ιδιωτικές θεολογίες που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας.

Αλεξία. Η στενή σχέση κράτους και εκκλησίας δεν έχει κινδύνους. Για παράδειγμα, όταν το κράτος νομοθετεί αντίθετα με την ηθική της εκκλησίας, πώς η εκκλησία συνυπάρχει σε άλλες εκδηλώσεις όπως ο αγιασμός στη Βουλή? Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, ακούστε κάτι. Πρώτον, οι σχέσεις της εκκλησίας και πολιτείας στην πατρίδα μας δεν δομήθηκαν σε κάποιο γραφείο. Δομήθηκαν μέσα στην ιστορία και στη ζωή. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Δεν κάθισε κάποιος να φτιάξει έναν καταστατικό χάρτη. Αλλά όταν έγινε ο πρώτος καταστατικός χάρτης, κατέγραψε αυτό που ζούσε αυτός ο τόπος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό πως τον πρώτο καταστατικό χάρτη χαρακτηρίστηκαν Έλληνες όσοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Διότι πρώτον, η φύση της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας δηλαδή, δεν είναι να είναι μια ιδεολογία, αλλά να είναι μια ζωή. Και στην Επανάσταση οι άνθρωποι πάλευαν με τη ζωή τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και η τέλεια ποιότητα ζωής είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η πραγματική και υπαρκτή Βασιλεία, από την οποία δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους μας, που είναι εκεί και συγχρόνως συμπαρίσταται σήμερα στη ζωή μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ο σύνδεσμος του πολίτη και του πιστού, που βρίσκονται μέσα στον ίδιο άνθρωπο, είναι τόσο άμεσος, τόσο ισχυρός, είναι επικίνδυνο να επιχειρήσεις το διαχωρισμό των Σιαμαίων, γιατί μπορεί να τους σκοτώσεις και τους δύο. Δεύτερον, η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη καμιά πολιτεία. Το απέδειξε στην ιστορία της. Όχι μόνο έζησε χωρίς την πολιτεία, αλλά και λειτουργήσε σε κρίσιμες στιγμές για το γένος ως το πνευματικό σύνορο που ανέδειξε με εξαιρετική διάβγεια ποιοι ανήκουν στο γένος και ποιοι όχι. Μην ξεχάσετε ποτέ σας ότι οι Τούρκοι στα χρόνια του 21, όταν ζητούσαν από κάποιον να τουρκέψει, δεν του ζητούσαν να αλλάξει υπηκότητα, του ζητούσαν να αλλάξει πίστη, γιατί ήξεραν καλά ότι όσο ο Έλληνας είναι χριστιανός, παραμένει Έλληνας. Αυτό το επιβεβαιώνει από τη μια μεριά η θυσία των νεομαρτύρων και από την άλλη το γεγονός πως αυτοί που άλλαξαν πίστη έπαψαν να είναι και Έλληνες. Οι τουρκοκριτικοί και οι βαλάδες της Δυτικής Μακεδονίας στην οποία ζω είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλαξαν πίστη, δεν παρέμειναν Έλληνες. Το ξέρετε άλλωστε και από την ιστορία των Γενιτσάρων. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό μίλησα για μία σχέση που δομήθηκε μέσα στη ζωή. Μην ξεχάσετε ακόμα ότι και σήμερα ο συνεκτικός δεσμός των Ελλήνων της Διασποράς είναι η Εκκλησία. Εκεί ανέκαθεν οι Έλληνες έζησαν τη ζωή τους, την ιστορία τους, τα προβλήματά τους, τους πολέμους τους, τις σκλαβιές τους, τις δυσκολίες τους. Από εκεί άντλησαν δύναμη για να παλέψουν. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω αυτά που είπαν οι ήρωες της Επαναστάσεως, από πού άντλησαν αυτή τη δύναμη. Τώρα, σε μια σημερινή κατάσταση, εγώ θα τολμούσα να σας πω ότι η Εκκλησία θα ωφελείται πάρα πολύ από το χωρισμό της από την πολιτεία. Πρώτον, για το λόγο που είπατε, και δεύτερον για να μπορεί να μιλήσει και πιο άνετα ακόμα. Όμως έτσι αισθάνομαι, δεν νομίζω ότι εγώ σαν επίσκοπος ή η Εκκλησία θα έπρεπε να κάνει την πρόταση. Γιατί? Για το λόγο που είπα προηγουμένως, γιατί η σχέση του λαού με την Εκκλησία είναι βαθιά. Ξέρετε πότε το σκέπτομαι ιδιαίτερα? Της Παναγίας που είναι και καλοκαίρι και βλέπω τον απίστευτο κόσμο που τρέχει από το πιο μικρό εκκλησάκι στο μικρότερο ή το μεγαλύτερο προσκύνημα. Το βλέπω ακόμα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, την πατρίδα μου, που βλέπει κανείς 15 μέρες νωρίτερα να ξεκινάει ένας κόσμος στο 95% του νέος, να ανεβαίνει με τα πόδια από τη Χαλκίδα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο 50 χιλιόμετρα για να προσκυνήσει τον Άγιο. Μερικές φορές όταν πλησιάζει η γιορτή είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις αυτό το δρόμο με αυτοκίνητο. Κάποιοι θα κοινωνήσουν, κάποιοι ίσως όχι. Ο καθένας έχει ένα δικό του προσωπικό λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί αυτό το παιδί ή αυτά τα παιδιά να μην πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία, όμως νιώθουν μέσα τους μια βαθιά σχέση.

Τώρα το γιατί. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που ούτε καν καταλαβαίνουν γιατί πάνε στην εκκλησία. Κάποτε, μία κοπέλα της ηλικίας σας πριν από χρόνια ήρθε να εξομολογηθεί και μου είπε «Ξέρετε πάτερ, εγώ δεν πάω στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Πάω γιατί εκεί συναντάω όλους τους φίλους και τις φίλες μου και νιώθω ωραία». Και εγώ της είπα «Δόξα το Θεό ρε παιδάκι μου, γνώρισα και έναν ορθόδοξο άνθρωπο επιτέλους». Γιατί γι' αυτό πάμε στην εκκλησία, για να είμαστε μαζί στο τραπέζι που μας κάνει ο πατέρας. Και είναι μία πράξη απολύτως εγωιστική το να αρνηθώ να συναντήσω τους άλλους. Δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από εμάς, ούτε από εμένα, ούτε από εσάς, ούτε από κανέναν μας. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει την εσωτερική ομορφιά και τη χαρά να βλέπω τον άλλον μέσα στην κοινή μας οικογένεια. Και τότε ξέρετε πόσα προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε που έχει και ο άλλος που στέκει δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, αν εγώ πάω στην εκκλησία και εσύ πας στην εκκλησία και εγώ γυρίζω στο σπίτι μου και έχω να φάω αλλά εσύ δεν έχεις, εγώ δεν εκκλησιάστηκα. Και δεν είναι υπερβολή που σας το λέω. Η μητέρα μου έλεγε και δεν ήταν μόνο στο σπίτι του παππού μου αλλά σε όλα τα παλιά τα σπίτια, ότι κάθε μεσημέρι στο τραπέζι υπήρχε ένα πιάτο παραπανίσιο για όποιον ξένο έφερνε ο πατέρας της οικογένειας. Και πρόλαβα στην πρώτη μου ενορία στο Μαντούδι την εποχή που στις 5 η ώρα κάθε απόγευμα υπήρχαν άνθρωποι που κατέβαιναν στην πλατεία γιατί εκείνη την ώρα θα περνούσε το τελευταίο λεωφορείο. Γιατί κατέβαιναν? Μήπως κάποιος ξένος ξεμείνει και δεν έχει που να μείνει για να τον πάρουν στο σπίτι τους? Αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτή είναι η ταυτότητα του λαού μας που πήγασαν ακριβώς μέσα από μια εκκλησία που μας λέει «Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Και από ανθρώπους της εκκλησίας όπως ο Άγιος Σεραφείμ που όποιον έβλεπε έλεγε «Χριστός ανέστη χαρά μου». Όλοι εμείς που εκκλησιαζόμαστε σήμερα αλλά δεν έχουμε αυτό το ήθος, πρέπει να ντρεπόμαστε και πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε μία τεράστια ευθύνη για τον κόσμο που είναι μακριά από την εκκλησία, γιατί σε εμάς τους κοντά στην εκκλησία δεν είδαν το καλύτερο παράδειγμα. Δεν είδαν την αγάπη, είδαν τον εγωισμό, την απόρριψη, δεν είδαν την ταπείνωση. Και γι' αυτό λέει και ο Χριστός διημών των πιστών, το όνομα του Θεού βλασφημείται εν της έθνεση. Δεν βλασφημείται ούτε από περιθωριακούς, ούτε από διαφορετικούς, αλλά από εμάς. Και αυτή είναι η τρομακτική μας ευθύνη. Οπότε λοιπόν, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε την Εκκλησία και είναι σημαντικό να παλέψουμε όλοι μας για να γίνουμε Εκκλησία του Χριστού.

Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των Εναφρική Τελειοθέντων. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου και τέλος τη μνήμη των Οσίων γυναικών Ξανθίπης Πολυξένης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη, ο οποίος μαρτύρησε το 1672.

Για τους Άγιους Μάρτυρες Ανδρέα, Ιωάννη, Πέτρο και Αντώνιο, συναξαριστής αναφέρει. Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, κυριαρχούσε απάκρους άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών, Ιβραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά, ο διαβολικός Ιβραχήμ, τα παρέδωκε σε αγαρινούς διδασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες της θρησκείας και τα γράμματα των Αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν όλους κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι, ο Ιβραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Και συγκεκριμένα, το μεν Αντώνιο τον κατέστησε γενικό, το δε Πέτρο τον κατέστησε σακελάριο. Βεβαίως, οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Και πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το έμαθε ο Ιβραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμενου Αντωνιού τα πόδια, ο τύραννος κατέφερε 400 χτυπήματα και του το καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωνε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως, ο Ιβραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε έναν όνο και αφού τον έδεσε με σκοινιά στο σαμάρι του, τον εξευτέλισε περιφέροντάς τον στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και την κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του Αντώνιο.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους από τη φυλακή και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάχτυλα ως τους ώμους. Ακολούθως, τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάχτυλα. Τότε δε, πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια, ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν σαν χυλός και ανακατεύτηκαν με το αίμα. Ακολούθως, ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο χαλκιάς εκτέλεσε αμέσως την εντολή. Τότε ο τύραννος τον πρόσταξε να αποκόψει με αυτή τη λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στο στόμα τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο, οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιβραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενο Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό τη μαχαιρά του στο φάριγγα. Μετά δε από τη θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφερτος πάνω στα τίμια λείψανα των τέκνων του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτης Ιωάννης ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στον ουρανό. Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους Αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιβραχήμ. Επειδή δε ο Άγιος διεκήρυξε την πίστη του στο Χριστό, ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθριξη. Όντας στη φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα και τις ποικιλώνυμες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιβραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτό, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος. Ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του προς το Θεό, ο αιμοχαρής τύρανος μετακινήθηκε όπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Σύμφωνα με το συναξαριστή, η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες παρθένους στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτοί ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρεκάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, δηλαδή το φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού και έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβεσε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις στροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται τον Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κοινοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραδείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Με από αυτούς τους λογισμούς άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι. Επειδή όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες, δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες, με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένει από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο χρυσός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Τινή και Αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Μην Παναγίτριας ελέησον μας, Κύριε Λάστα της Μακτήσιμα. Πέσποτε συγχώρησον τα συνομία σημεινά, Άγιο Επίσκεψε και Ιεσέ τα στιγμή σημών εν υπή την ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Τινή και Αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θεέ και βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εκ των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών την οποία σου δώσαμε σήμερα και άφεσε με το οφείλημα των ημών ως κοινής οφείλης ο φιλέτης ημών και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών αλλά εις ημάς από το πονηρό. Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νύχτας της βασιλείας σου κατά βαρά δρόμους και το σωματιλάτο για τους σταυρούς σου πολίτων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, που εξουθήσει το σταυρό εκκλησία στη Ιαπωνία σκηνή πολιτεία, του εκτιμούς οδός Χριστέ ο Θεός έφρον, έτη την άμεση πιστούς βασιλείς ημών, νύχτας χορηγών αυτής και κατά του πολεμία της νύχτας να έχει τη συνόπλη ειρήνης αραίτητο τρόπο. Και νύν και αγίες τους αιώνας των νόν. Αμήν. Πρόσθεση αφαιρά και επετέσει για μη παρήρης αγαθή. Βασικησίσιμο πέμπτε θεατό και στήριξον αρθοδόξων πολιτείαν. Σώσε ούσα και έρους βασιλεύουν και χωρί για αυτή σου δονώθη την νύν και μειώτη αίτη και στον θεό μου όνει ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός εδόμεθα σου υπάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Έτη δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτη δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Νύν και

ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνεις ανεσλιποντές μου. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύνδε Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραψε, και πήκουσέ μου εξόρουσα γι' αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω μου από μοιράδο λαού, τον κύκλο στις επιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου. Ότι εσύ επάτεξες πάντες ο θρεοντάς μου, ατέως, ο δόδες αμαρτωλών συνέδευσης. Του Κυρίου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω, ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα φέλη σου πάγει σαν μου και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση σαν τη σαρκή μου, από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη οστέη μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρια την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ, βαρύνθησε με με. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοφέ μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου. Θελεπόρσα και κατεκάθουν έω τέλο, όλη την ημέρα σκυροπάζω πορευόμενη. Το υψώμιο πίστη των υποδημάτων, και για στην ίεση σαν τη σαρκή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνα ω φόδρα, ωριόμουν προ το λαιμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και στον αγμό μου που σου καπεκτήδη. Καρδία μου τεράγει, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των θαλμών μου, και αυτό και αίσθημα μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου, εξαιρετίε μου ήγησαν και έστησαν, και εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Ξεβιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου, και οι ζητούντε τα κακά μου, ελάλησα ματότητα, και δουλειότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου κήκον, και ω άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού, και γινόμουν σε άνθρωπο σου κακούν, και κέχονε το στόμα τη αυτού λαιμού σου. Ότι πισή κυρίε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι υπονούμε ότι πιχαρό σου με θρύμου, και του αληθίνε πόδου με πνεύμα μου γαροτιμώνησαν. Εγώ ει μάστιγα έτοιμο και λιγδώνουμε ενώπιον μα τη διαπαντό. Ότι την ανομία μου γανεγγελώ και με ρημνήσω κατά τη αμαρτία μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέονται περ' εμέ, και πληθύνθησαν μισούντες με δίκως. Οι δεποδότες μου κακά αντί αγαθών ενδιαβολούν, επίκατε δύο κόνο καθώς είναι. Μη εγκαταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίσκω, εδίψες η ψυχή μου. Ω απλό εσάρτημα, εν γύρι μου και αβάτω και ανίδω. Ούτω αν το γιώφθησε, τη δίνει τη δυναμία σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελό σου περσβά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη ορδοδα κύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα απληστή ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου συνέσαι το στόμα μου. Ήμνη μου ανεβών από τη στρομνή μου. Έτη όρθρη σε μελέτη νησέ. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπτο περίγω σε γαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί διεσμάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύθερος τα κατώτατα της γης, παραδοθήσω της κύριας τροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφραθίστε από το Θεό, ελθίστε πάσο μνήον εν αυτό, είναι φράγκη στόμα, αλλά λόγω δεν άδικα.

0: Λύστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησα. Ξολογήστε μετά των κατεβαινών των Ισλάγων. Εγεννήθηνο σε άνθρωπο, βοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαν τα άβου. Ο νου καμνή τη ΕΤ και αυτή τη χειρό απόστησαν. Έθεν τόμε λάγου κατ' οτάτου, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέβε στη ρίχη το θυμό σου και πάντα στου μετασμού σου επήγαγε σε μένα. Εμάκρα του μπροστού μου παιμού, αθεντό με βδέλυγμα αυτή. Παρδόθηκαν και ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί στένησαν από πτωχία. Κατέκρασα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάζει, ή ιατρή να στήσει και ξομολογίζονται. Μη δίγεζε δέτσινα το τάφο, το ελό σου και την αλήθειά σου είναι διαβολία. Μη γνωστήσετε το σκόι τα θαυμάζειά σου και η δικαιοσύνη σου είναι γύπελελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προ ευχή μου προφτάσισε. Γιατί κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου από μου. Φτωχό είμαι εγώ και κόψε γνωτητό μου. Ψωθεί δε ταπεινώθη και ξυπορήθη μου. Επεμέδει ήρθαν οι οργέ σου, θερισμοί σου ξεταραξά μου. Η κύκλο σαν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσκομαι άμου. Εμάκρα από μου, φίλο και πλησίω, και το γνωστό μου τελεπορία. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου, η μέρα σε και έκραξε και είναι την αδείο σου. Σε ελθέω των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου την δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και πάντα τα εντό μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και μη βιλανθάνω πάστα να αποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα τη νομία σου, τον νεόμενο πάστα νόσου. Τον λυτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, το στεφανώντα εν ελέγχει και εκκρεμεί. Τον επιπλώοντα να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστεί στο σε αιτού νεότου σου. Ποιον έλεγμα είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισα το σωθό αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο. Πού και στέλο τον ρυθίσατε, ουδέ στον αιώνα μην ή. Πού κατά σαν μία σημών επίση μη μην. Ουδέ κατά σαν αμαρτία σημών ανταπέδω και μην. Ότι καταδέψω του ουρανό από τη γη, σε κρατέω ο Κύριο το όλο αυτού, επί του φοβμένου αυτών. Καθώ να παίξω να το λέω από τη σμών, εμάκρινα φημώντα σαν μία σημών. Καθώ εκτήρει πατηρού, ο κτήρισε Κύριο του φοβμένου αυτών. Τευτό έγινε το πλάσμα μόνο, άνθρωπο η χόρτο σε ημέρα αυτού. Ω άνθρωπο το πρώτο εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθε αυτό και έχω υπάρξει, και έχω επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από το όνο, και ω το όνο από του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσεων, τη φυλάω στη θήκη αυτού. Και με ενημένη στον τρόνο αυτού του πίσω αυτά. Κύριο είναι το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και βασιλεί αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού. Γιατί ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, το πώ θα τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα δυνάμει αυτού. Λειτουργία αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού. Εμπαντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξω του προσευχή μου. Ενώτησε δε η σήμα τη ηλεθεία σου. Εισάξω με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σάλτησε κρίση με τον δούλο σου, ότι ήδη καθίστε ενώπιον σου παζών. Κατεδίξε ο θρό τη ψυχή μου, τα πείνα σου είναι σγήν τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου, νεκρού όνο, και κυρίσε με το πνεύμα μου, εν μία ταράχα τη καρδία μου. Εμεί τη μεροαρχαίων, μελέτησε πάνω σε έργη σου, επίμαστε καιρό σου μελέτη. Και πέτασε από τα σχήρα μου, ψυχή μου γίνει γρόση. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπο σου από μου, και μυθίσω με τι κατεβαίνουν στου λάγκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το λόγο σου, το επισήλπιζα. Πρόεδρον με κύριε, οδόν είναι πορεύσιμο, που προσέρει την ψυχή μου. Ξελού μου τον εθρόν, κύριε, προ σε κατέφυγε. Δεξό με το ποιο είναι το θέλημά σου, τη σιωθό. Έβα στο αγαθό να οδηγήσουμε την διευθεία μου. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσε με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτίζει την ψυχή μου. Και εν το λε, εξουθρεύει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντα σου λέγονται στην ψυχή μου. Και εγώ δούλο σου είμαι. Σ' ακουστών με κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη σάλθησε κρίσιμα το δούλο σου. Σ' άκουσα μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και μη σέλθεις εις κρίση με τον δούλο σου. Έως τώρα αυτό να οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Θεέ μου, και νυν και Υιέ και Σ' όνος των όνων είναι. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητος. Και σημώ με την ερώτηση σας.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Κύριε δεηθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευρωπαϊκών.

Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λόγου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πόσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Χριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

Σας ανέλεησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα δισόντα κράτος πίσω εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

Παρθένος έμεινε, ότε φωνή του Γαβριήλ γαστρή συνέλαβε. Αλληλή, προσκυθά τον εργαστρή παρθενική, θέον

0: την προστάτης, άσοι χυμαζομένης βοηθών αενός. Αυτού τες ηκεσίες Χριστέ, σώσον τον κόσμο σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Τριγώνη φιλερημός, ο ιερές ο πιστής, κηρύξας μεθάνιαν και φανερώσας Χριστό με γενόμενων άνθρωπων, πάντων αμαρτανόντων εγεννήθη προστάτης, πάση χυμαζομένης βοηθών αεναός. Αυτού ούτες ηκεσίας Χριστέ, σώσον τον κόσμο σου.
0: Κυνήγια οικίσους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών οικίσεσα τον ποιήτην του παντός, ημών οικοσμήσεσα την ανθρωπότητα, λόγος σου άκρανε, ρίσε μέχ των παγίδων, του δολίου βελίαρ, στήσον με την πέτρα των Χριστού θελημάτων, αυτόν εγκρισοχούσα εκτενός, ο μεσωμάτωσας.
2: Λέσον ο Θεός, καθομένα λόγος. Ήταν το πλήθος των εκκριμώσεων, εξάρτητα των ορμών. Πλήον πλήρων της χρονομίας, της καθώς αμαρτίας μου καθαρισών. Ότι την ορμία μου αγωγενός και την αμαρτία μου αναπέων με στήριοντος. Σε μόνο είμαστε και το πονηρό ενωπιόν σου πει, όπω αν δικαιωθήσει τι λόγου του, την κλίση του πλήρου χθε. Η δούγαρα να μία συνελήφθη και να μαρτύρει και εσύ σε μια η δούγαρα έλθει την γάδα στα στάδια και τα κρύφια τη αφήρια του δοσάζου. Να αντίζουμε σώμα και καταρρεστήσουμε, κλινίζουμε και υπερθυμένο λεφτά τη σου. Παγκοτίζουμε εργαλεία συγκεφτοσύνη, αγαλιά στο στέλνο του μνημόνιου. Απόστατο το πρόσωπό σου των αρτιών, το πάρα στι ομιλίε με εξάλλη. Καρδία καθαρά, πείσουν με μία Θεό, το πνεύμα αυτέ συγκέντρωσε τι εγκάτε μου. Μία απορρίψη του προσώπου του πνεύματος του Άγιου είναι δεν έτσι πλήρη. Απόδοση με την αγαλία σα, ο κυρίω, που είναι αγαπητή γεμονικό στο εξώμα. Διδάξω όμω το δούσου και σε δύση και σε επιστρέψω. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό ο κυρίω, αγαλιά σε τη γλώσσα μου και την πίστη σου. Κύριε, το χείλ μου ανοίξει και το σώμα μου αναγγελεί την ενεργή σου. Ότι η θέλη σα τη σένα το καν, αλλά ταυτόματα την ευδοκή σου. Ισέ το Θεό, πνεύμα σε τριμμένο, καρδί σε τριμμένο και το ταπεινωμένο ο Θεό που ξεμά. Αγάπη μου, Κύριε, εν τη βρακείωση της ΙΟΝ, και δοδοθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της ΙΕ δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσουν τις ευχηρεώματες.
3: Πρόεδρε του Χριστού Πράσινου Περιμόν, τις στηρευούσεις ψυχής μου, τους λογισμούς, τις ακάργους έκτυλων, στηρευούσεις ο βλαστός εφημείν, ορμήσεντος την ΣΥΝ, εν νηδή μητρική Αγία Σύλληψη. Πρόδρομε του Χριστού Πρέσβη Περιμών, ο Ιερός Ζαχαρίας εν τον ναό εισελθόν το θέατε θείον άγγελον αυτό, εμφανώς μηνύοντα ιών γαμεταγύρας ιερεύ, έξι στον πρόδρομο. Πρόδρομε του Χριστού Πρέσβη Περιμών, λίχνος ηλίου της δόξης φωταυγής εν ιδί έρχεται, αναλάμπιν μητρική ιδιού σκότους λέλητε βαθών και εστιρώσους δεσμά ο Μέγας Πρόδρομος, υπεραγία Θεοδοκισώσουν ημάς. Τον εγαστρίζου δεσπότην ημητρική Θεοτόκε πάνω ευασταζόμενο γαστρί, κατηδόν εσκύρδησε σαφώς Ιωάννης ως αυτού υπάρχουν πρόδρομος, πρόδρομοι του Χριστού Πρέσβη Περιμών. Η στήρα σήμερον καρπών ιερών συλλαμβάνει, τον μετέβει τα πάσα ανακαρπία των ψυχών, αξίνει την νοητή, αποτέμει μέλλοντα εν χάρτη. Πρόδρομοι του Χριστού Πρέσβη Περιμών. Κοφεύσας ένδον του ναού Ζαχαρίας Ωμέγας, την φωνήν την του λόγου αγγελία φοβερά, ομίζεται και λαμπρός μεγαλήν Κύριον τον έσπλαχνα. Δόξα Πατρί και όχι και ο πνεύματιν, ο δείξας τρίβουν ασφαλή της πιστής μετανοίας, προτροπή του αγγέλου εν ιδί μητρική βλαστάνη θεία βουλή, παρελπίδα ο ένδοξος πρόδρομος, και νυν και έκαι σε όνος τον αμήν. Γαστρή φερόμενο Χριστόν της Παρθένου ως έγνο, ο εξτήρας εσκύρτα προμηνύον τη χαράν, επιδημούσαν εν γη κατή φίας πάντα σε κλητρώσεστε.
4: Έτσι και έτσι ελέγχει η Κυρία Λέη του Πόμεν.
5: Κύριε Λέησο.
4: Ο λόγος σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
5: Κύριε Λέησο.
4: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα της φίλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
5: Κύριε.
4: Οδυσσία Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπω με το

0: Πρόδρομο των Χριστοπρέσβη περιμόν, φωνή αγγέλουσε τον όδος άγγελων της Χριστού παρουσίας στο ιερή, ιερός προήγγειλες ερωτικής απογαστρός ευγαστάνη μάγαρ πρόδρομε, πρόδρομο του Χριστοπρέσβη περιμόν, η πρώην άγωνος και η ούτήκτους αν είναι φράντη της θύρα, ότι Χριστού βαπτιστήν και πρόδρομο καρπογονής επανευκλεός Ελισάβε δεξιάγαστε, πρόδρομο του Χριστοπρέσβη περιμόν, αξίνη πρόδρομε της εις δεήσεως των παθών μου ακάνθας και λογισμών, έκτυλων προσκόμματα και καρποφόρου μου τον νουν, αρετές παμάκαρ ποιήσων, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, νηδίσε έφερε τον πάντα φέροντα της Παρθένου, η νίκα ο βαπτιστής εργαστρή φερόμενος, σε έπρωσε κίνησε Χριστέ και σκυρτώνα η γαλιάζετον, πρόδρομε του Χριστού πρέσβη περιμόν. Μολούντι ένδον του ιερού και τα νομικά στο ποιητή λατρείας προς αναφέροντι όφθη οπτώ προφήτη Άγιος Άγγελος μηνύων του προδρόμου την Θεία Σύλληψη. Πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμόν, πως έστε τούτο μυτιλαυγός πέλογα πρεσβήτης ως οράς και στήραν σύζυγον και έκτιμε έφη Ζαχαρίας προς τον Αρχάγγελο φύσεως εναντία λέγεις μηρήματα. Πρόδρομοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, προς Σάραν βλέψουν του Αβραάμ, είδε πως εκείνη η Ισαάκ εν γύρα τέτο κιν άνθρωπε και της λεγωμένης δικαίως πίστευε πρεσβήτη προσεφώνει ο Μέγας Άγγελος, υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, ευλογημένη εγκυνεξής ή Θεοχαρίδοντε σαφώς η Ελισάβετ ευώαση, ότι κυοφόρον ανάνδρος έγνωσε τη μόνη μετατόπων άφθορων μήνασα. Πρόδρομοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, αμφίβολον και έκτιμε την διάνοιαν εγώ και απιστώ της λόγης σου, το Αρχαγγέλο έφυο ιερεύς, λαού σου τηρίαν γάρ, ούκ εμείς εξωσφίως καρπονίτησα. Πρόδρομοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, ο πλάσης της φύσεως των Αγγέλων βασιλεύς, ο λειτουργός αντέφησε της παρουσίας άγγελων της αυτού, η ευδόκησε τίκτησε, της εμείς μία πίστη, λόγης άνθρωπε. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, το είδος σου πύρινον και η θέα σου φρικτή και θαυμαστός ο λόγος σου ο Ζαχαρίας έφη του λειτουργό, αλλούν ου πιστεύωση υπέρ φύσιν λαλούνται ξένα ρήματα και νυν και έκησον στον οναμήν, ο λίχνος των ήλιων εν εφέλη μηδική, γαστρός κατακρυπτόμενον επεγνωκός υπάρχουν εν ζωφερό, της μήτρας κοινώματα, προσεκίνησε χαίρον και σκύρτησε.
1: Όσον ελέησον και διαφύλαξον η βάση Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Εφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβετ η σύζυξ αξίως συλλαμβάνουσα Ιωάννη των πρόδρομων, ον Αρχάγγελος ευγγελίσα το χαίρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος. Το Ιερόν Ευαγγέλιον αναπτύξομεν, ο Λουκάς ημιν έγραψεν ο Ιερός και Θαυμάσιος και την του προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην, την φεδράν και επίσημον, φυσίν γάρ, όσης ήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας εις τα Άγια των Αγίων, του θυμιάσε το ότι εφημερίας καιρό επέστη αυτό Γαβριήλ, ευαγγελιζόμενος και λέγον, έξις ιεράρχα ιών εν το γύρα, προφήταντε και πρόδρομον, φωνείτε για κήρυκα, και λίχνον αήφωτον τον μίστην της χάριτος. Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή προφήτη, χρησμός εξ αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Η κάδη τη Τριτάτη, γαστήρ λάβε πρόδρομον ίσο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των εν Αφρική τελειοθέντων. Υπέρνη γέντος πριν μια λόγχη λόγου, λόγχες νυγής, είναι γεδητές Ανδρέας. Έχθραν πλάνη ηθής και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συναυτό την πλάνη. Αντώνιος και Πέτρος ως στερέ πέτρε, προς την Μελιδόν εκοπάς εκαρτέρουν. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος η Ραΐς Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωση το ξύφι. Και αυτή η μέρα μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των αυταδέλφων. Τας συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένην, χωρίς συνήκους λαμβάνουσι αγγέλων. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο Παντοπόλης, ο Κωνσταντινοπόλη μαρτυρίσας, κατά το 1672 ξύφι τελειούτε. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη ημών, ευυστήσας με τη σερήμαση την κόφευση, κομίζου ποδηλότατα και εκτεκτωμένην ο ποινίκα, ήδη στη φωνή του λόγου ανάλαβε φωνήν, ευλογητός εκβών του Ισραήλ ο Θεός. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη ημών, τη σελήνη Ελισάβετ προσενούμενος, ο λίφωτος ο σήλιος ο Ζαχαρίας ελασφόρων λίχνων του φωτός, εκτέτω και φαίνονται ημίν της εν το σκότι των παθών κατασχεθείς ειδινός. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη περιμόν, της κερδίμας ινός ρήμας χρυσάμενος, Χριστού ο μέγας πρόδρομος προσεκίνησεν, εν ειδίης επαρθενική αυτός βασταζόμενος γαστρή, της Ελισάβετ Ιησού ο τον Πατέρων Θεός, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς. Η σελήνη Ελισάβετ ένων φέρουσα, αστέρα θείων πρόδρομο προσεκίνησε, φωτεινή νεφέλη Μαριάμ, τον ήλιον φέρουσα Χριστόν, σαρκοφορούμενον εξού, δια τους ως εμάς. Πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμό, του νυμφίου ο φίλος προετοιμάζεται, η φωνή δε του λόγου αρχήνης δέχεται και στηρωτικές, νυν λαγώσουν εκτρέφεται το βασιλέως ο μέγας στρατιώτης. Πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμό, στη ρεβούζες καρδίες γεωργός ίνδυση των παθών η αξίνη ήδη χαλκεύεται, μόσχος ο σεπτός εγκρατεία ασιτεύεται, πρόδρομος ο μέγας λαή αγαλιάστε. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη περιμόν, τα δεσμά ως περπάλετα της θερώσεως, της εμείς διανοίας ούδου την πόρουση λύσων βαπτιστά και καρπούς μετανοίες με ποιήσων βλαστάνην και ζήνης του αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, και οφόρος σε κόρη όσε θεάσετο, Ελισάβετ εν θέωση γαλιάσετο, ο εν δοθεν αυτής του εμβρίους κυρδίσαντος, ως επεγνωκότος τον εαυτού δεσπότη. Πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμόν, Χριστού μέγας και θείος πρόδρομος, στηρωτικάς νυν πύλας διανοίξες αυλίζεται, ως εν βασιλείς εν ιδίη μητρός, ως της ως στρατιώτης προεξελεύσεται, του πον βασιλέως τα σοδάς ετοιμάζομενος. Πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμόν, Θεού προφήτα πρεσβήτα χόρευε έξι σιών, ου μίζων ευρωτήσου και γίγερτε, Ιωάννη Κυρίου των πρόδρομων, σκύρτησον Ελισάβετ, γη πάσα, γήθησον ένεσιν των πάντων ποιητή Θεό προσάγουσα. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, ημών των πίστε ανεφημούντουσε, μέμνησον ή προφήτα του Κυρίου και πρόδρομε, ψυχικών εκπαθών εκλυτρούμενο σώζον ημάς κινδύνων και προς ουράνιων τρίβων οδηγών θεοπρεπόσα ημακάριστε και νύν και αίκης αιώνας τον αμήν. Αγνή μητέρα σαφώς επέγνωσε, στηρωτικών δεσμών η Ελισάβετος ίσθετο, εαυτήν λελειμμένη και φέρουσαν πρόδρομο του εν μήτρα, σου και κατοικήσαντος άγαντε Παρθένε Μαριάμ θεοχαρίτουτε. Ανοίξω το στόμα μου και

0: ο συγκροτήσοντας πνευματικών στερεώσων και εν τη Θεία δόξη σου στεφανών δόξης αξίωσον.
1: Την ανεξιχνίας των Θείαν βουλήν της εκ της Παρθένου σαρκωσεώς σου του υψιστού ο προφήτης Αββακούμε κατανόν εκράγαζε δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
0: Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σιγάρα πυρόγα με Παρθένε εσχεσεν μη

0: Άγιος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Φώτισε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και συ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Προς πίστες συμπροσφέρον διό και ημείς Ελισάβετ πριν άγωνον και Ζαχαρία νομόζυγον τον αυτής και Ιωάννην εφημίσομεν.
1: Μητέ αυτόν κυβάλλησε βέγγισε, μη

φωτός, ο του νυμφίου φίλος, του ηλίου της δόξης, ο μέγας αιώς φόρος, η ζώσα φωνή Θεού λόγου, ο προδρόμος της παρουσίας Κυρίου, αγγελική προσφορά.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Πάντος του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ τουριστή νέη μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος που το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το

αγαθούς, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο κηδησί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνομα σου τα αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και ανήν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ο Θεός ο Άγιος, εν Αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώδος εις το είναι παρακαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιαστηρίου, και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων, και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημένη μα εκουσιόντι και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιώτη τη λατρεύειν σι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων σι έβαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

δύο ιούς έσχεν, ένα εν της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμένη εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεννήτε, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας.

εσύ. Το καιρό εκείνο εγένετο εν τες ημέρες ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβε. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαστε του Κυρίου Ιουάμεντη. Και ούκην αυτής τέκνων, καθότι η Ελισάβε την στήρα και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθνος της ιερατείας, έλαχε του θυμιάσει εις ελθόνης των ναών του Κυρίου και πάντο πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φόβο Ζαχαρία, διότι εισι κούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και έστε χαράσει και αγαλίασεις και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα ουμή υπή και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτι εκ κοιλίας Μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριων των Θεών αυτών και Αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσε Κυρίου λαών κατεσκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γαρίμι πρεσβήτης και η γηνή μου προβεβική εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι η Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού και από εστάλην λαλήσε προς σε και ευαγγελίσαστε εσύ ταύτα. Και ειδού έσυσι ο πόν και μη δυνάμελος λαλήσε, άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα. Ανθώνου και πίστευσα στις λόγεις μου, ή την εσπληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτόν. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμαζον.

Εξελθόν δε ουκ ιδύνατο λαλήσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν το ναό και αυτός ειν διανεύων αυτής και διέμενε κοφός και γένετος επλήστησαν ημέρε της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβη τη γηνή αυτού και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτ

0: υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίον και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ετι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτη και εσύ αν πρόσδειξε παρά των σώων δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς. Παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθνης στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σεν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Οίκου τότε και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεησιόνταν εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσαν ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός.

Όδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίος ο θυσιαστηρίου και ικάνωσαν ημάς προς εν εγγύνση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσαν ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου, του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός, σε το Παναγίο και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορ, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ πρωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ενερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και επανερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ότι της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμμετρή και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλήσιον δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Εν ίνση ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώδος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετά.

Μετά τούτο και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτε φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά του διπνήσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου, τα της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφερομένσι την λογική ταύτην και ανέμακρον λατρείαν και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τιμίον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τιμίον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουν συνεισνύψην ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις Παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των ελπίστιαν αποψαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και

και πάντων ανεμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά προθέση και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών από επισκοπή το φως του προσώπου σου. Έτι παρακαλούμε σε μνήστη τη Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ιης Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστη τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας, και ον έκαστος κατά διάνοια

Μνήστη την Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτησεν, υπαρικούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και τον πίστη οικούντον εν αυτές, μνήστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών, μνήστη την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας, και με μνημένων των πενήτων και επιπάντας ημάς τα ελέη Σου εξαπόστηλο. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη.

Πέρα του σκομιστέντων και αγιαστέντων, τιμία δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη, μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν, υπέρ του ριστή νέη μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθο, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθο, συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτε φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σα κατά Κρήτος, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφία μεν της οφειλέτης ημών, και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσω ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί της υποκυκλικότητας ήταν σε αυτόν κεφαλά, σου βερέκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Συν δέσποτα τα προκείμενα πάση είναι μήνης αγαθών εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της οδηπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Υιού, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, ην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίους και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρήματα δούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόντος τον κόσμο να μαρτυλούσε όσον πρόδωσε με εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είστε το άχρα του σώμα σου και τούτο αυτό είστε το τίμιο αίμα σου. Δέομαι σου ελέη σώμη και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίου σώμα κατακρίτους με τα σχήν των αχράτων σου μυστηριών, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξει με τη μετουσία. Φύγαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάζει με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον οίκο, ου φίλου μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νήστη δήμου Κύριεν η βασιλεία σου. Εργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουτρέφει ξένος. Έδελξες πόδου με Χριστέ και ηλίουσες το Θείο σου έρωτηχε, αλλά κατάβλεξον πυρί έλουδες αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύντριφής καταξίωσον, ίνατας δίος κερδών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότης των Αγίων σου πόσης ελεύσιμο ονάξιος. Εάν γάρ τολμίζους είναι εις ελθύνης των υφών αχητών με ελέγχει, ότι ούκα εις του γάμου και δέσμιος εκβάλλουμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι μεν. Άλλης κάθαρσης και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβόνο της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάς το Θεό αγαθόν αισθητήδες εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών παράλαβε. Μου μη γαρτίς εχθρίσου το μυστήριο νύπο. Ο φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νήστη τι μου, Κύριε, τη βασιλεία σου.

ελάβε το Ισραήλ παιδός απ' του μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χέρουβιν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σέραφιν.

Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήλε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδειξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέριν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και εκάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσαι, εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος,

Πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

ο αλαξίος σου τους ελευθύνες, είπε μου το αμαρτωλού και αλαξιοπόλου σου τα δώρατα αυτά, σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδηγόμενος

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώτε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπου και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατ' γράφας. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιχον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ ευάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν.

λέγανε Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι, ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν,

προς εμείς κρίμα εις κατάκριμα επί αυτήν λατρείαν υπέρ των εν πίστιαν επαυσαμένων προπατώρων πατρέων πατριαρχών μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη

Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου, Αντωνίου, Περσίας, Γαΐδος της Παρθένου και των Συναφείων, των Οσίων, Ξανθήτης και Πολυξένης, των Αυταδέλφων και των Αγίων Νεομαρτύρων Οικουμένων.

την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και

Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών.

Κύριος βασιλεύς αόρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ητα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό, ο Θεός ημάς το τίμητο, Θεός ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των Εναφρική Τελειοθέντων. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου και τέλος τη μνήμη των Οσίων γυναικών Ξανθίπης Πολυξένης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη, ο οποίος μαρτύρησε το 1672.

Για τους Άγιους Μάρτυρες Ανδρέα, Ιωάννη, Πέτρο και Αντώνιο, ο συναξαριστής αναφέρει: όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, κυριαρχούσε απ' άκρους άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών, Ιβραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά, ο διαβολικός Ιβραχήμ, τα παρέδωκε σε αγαρινούς διδασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες της θρησκείας και τα γράμματα των Αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν όλους κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι, ο Ιβραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Και συγκεκριμένα, το μεν Αντώνιο τον κατέστησε γενικό, το δε Πέτρο τον κατέστησε σακελάριο. Βεβαίως, οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Και πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το έμαθε ο Ιβραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνιού τα πόδια, ο τύραννος κατέφερε 400 χτυπήματα και του το καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωνε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως, ο Ιβραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε έναν όνο και αφού τον έδεσε με σκοινιά στο σαμάρι του, τον εξευτέλισε περιφέροντάς τον στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και την κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του Αντώνιο.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους από τη φυλακή και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά του συνέτριψε τα χέρια από τα δάχτυλα ως τους ώμους. Ακολούθως, του συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάχτυλα. Τότε δε, πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια, ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν σαν χυλός και ανακατεύθηκαν με το αίμα. Ακολούθως, ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο χαλκιάς εκτέλεσε αμέσως την εντολή. Τότε ο τύραννος τον πρόσταξε να αποκόψει με αυτή τη λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στο στόμα τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο, οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιβραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενο Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό τη μαχαιρά του στο φάριγγα. Μετά δε από τη θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφερτος πάνω στα τίμια λείψανα των τέκνων του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτης Ιωάννης ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στον ουρανό.
1: Αγανίασετε η γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου.
0: Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους Αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιβραχήμ. Επειδή δε ο Άγιος διεκήρυξε την πίστη του στο Χριστό, ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθριξη. Όντας στη φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα και τις ποικιλώνυμες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιβραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτό, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος. Ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του προς το Θεό, ο ημοχαρής τύραννος μετακινήθηκε όπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Σύμφωνα με το συναξαριστή, η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες Παρθένους στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές Παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτοί ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρεκάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, δηλαδή το φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες Παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού και έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβεσε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις τροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται το Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κενοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραδείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Με από αυτούς τους λογισμούς, άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι. Επειδή, όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες, δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες, με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένει από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο χρυσός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχη 17 έως 40. Ο Κύριος διδάσκει και εκτελεί θεία έργα εν συνεργεία μετά του Πατρός Του. Ο Ιησούς όμως εις τους Ιουδαίους που τόσον πολύ τον εμίσουν έδωκε την εξής απάντηση. Ο Θεός και ο Πατήρ μου εργάζεται ως τώρα συνεχώς και άνευ διακοπής, διότι όχι μόνον δημιούργησεν, αλλά και κυβερνά τον κόσμον και προνοεί περί αυτού. Και εγώ λοιπόν, ο Υιός του, συνεχώς εργάζομαι ως ο Πατήρ μου, χωρίς να διακόπτω το σωτήριον έργον μου κατά τα Σάββατα. Όταν λοιπόν ήκουσαν τους λόγους αυτούς οι Ιουδαίοι, εζήτουν ακόμη περισσότερο να τον φωνεύσουν δι' αυτό. Επειδή, δηλαδή, όχι μόνον κατέλυε την αργία του Σαββάτου, αλλά και έλεγεν ότι έχει Πατέρα τον Θεόν και έκανε τον εαυτόν του ίσον προς τον Θεόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και τους είπεν: «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ ότι υπάρχει απόλυτο συμφωνία μεταξύ του Υιού και του Πατρός, και δια τούτο ο Υιός είναι ηθικώς αδύνατον να πράττει από τον εαυτόν του τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να πράττει τούτο. Διότι εκείνα που ενεργεί ο Πατήρ, ταύτα πράττει και ο Υιός. Ακριβώς όπως πράττει αυτά ο Πατήρ, εις τρόπον ώστε κοινή και μία είναι η θέλησης και η δύναμης και η ενέργεια Πατρός και Υιού». Η συμφωνία δε αυτή και η μία ενέργεια Πατρός και Υιού βασίζεται επί της αγάπης που τους συνδέει. Διότι ο Πατήρ αγαπά με άπειρον στοργήν των Υιών και δεν κρύπτει τίποτε από Αυτόν, αλλά φανερώνει εις Αυτόν όλα όσα πράττει ο Πατήρ, ώστε και δια του Υιού να ενεργούνται ταύτα. Και υπερφυσικά έργα, μεγαλύτερα από τα θαύματα αυτά που ως τώρα είδατε, θα δείξει εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του, ώστε να ενεργήσει και ταύτα ο Υιός, για να θαυμάζετε εσείς οι οποίοι τώρα πιστείτε. Ακόμη και νεκρούς θα αναστήσει ο Υιός, διότι καθώς ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και δίδει ζωήν εις αυτούς, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν και δύναμην, ώστε να δίδει ζωήν όχι μόνο φυσικήν, αλλά και ηθικήν και πνευματικήν. Και την ηθικήν αυτήν ζωήν την μεταδίδει εις όποιον θέλει και εις όποιον κρίνει άξιον να τη μεταδώσει. Έχει δε ο Υιός την εξουσίαν και την δύναμην αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε το έργον του κριτού δεν εφύλαξε δια τον εαυτόν του. Ο Πατήρ δεν δικάζει κανένα, αλλά την εξουσίαν όλη του να δικάζει και να κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να λάβει ζωήν, την έχει δώσει εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν. Και έδωκεν ο Πατήρ όλην αυτήν την εξουσίαν εις τον Υιόν, δια να τιμούν και λατρεύουν όλοι τον Υιόν, καθώς τιμούν και λατρεύουν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά ούτε τον Πατέρα, ο οποίος απέστειλεν αυτόν εις τον κόσμον
Ναι, ο πατήρ παρεχώρησεν εις τον αιώνη εξουσίαν να δίδει ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει και εγκολπώνεται την διδασκαλία μου και πιστεύει στον πατέρα μου ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, έχει από αυτής της στιγμής που επίστευσε ζωήν αιώνιον και δεν θα υποβληθεί αυτός εις δίκην και εις κρίσιν, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον πνευματικόν της αμαρτίας θάνατον εις την αθάνατον και αιωνίαν ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και η ώρα αυτή ήλθε τώρα. Οπότε, οι ένεκα της αμαρτίας νεκροί πνευματικός άνθρωποι θα ακούσουν την διδασκαλία του Υιού του Θεού, που ως άλλη φωνή προσκλήσεως θα απευθυνθεί προς αυτούς, και όσοι ακούσουν με πρόθυμα τα αυτιά της ψυχής των την φωνήν αυτήν και θα εγκολπωθούν τα όσα αυτή διδάσκει και παραγγέλει, θα ζήσουν την αιωνίαν ζωήν. Θα ζήσουν δε, διότι ο Υιός εις την φωνήν και διδασκαλίαν του οποίου υπακούν είναι πηγή ζωής. Πράγματι, καθώς ο πατήρ έχει ζωήν μέσα του και είναι ζωή από τον εαυτόν του, έτσι έδωκε και εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του να έχει μέσα του ζωήν και να μεταδίδει αυτήν και εις τους άλλους. Και έδωκε ακόμη εις αυτόν εξουσίαν να δικάζει και να ενεργεί ως κριτής, διότι είναι ο Μεσσίας που έγινε άνθρωπος και εξομοιώθη προς εκείνους των οποίων είναι κριτής. Μη εκπλήτεστε δι' αυτό που σας είπα. Θα συμβούν πολύ θαυμαστότερα από αυτό. Διότι έρχεται ώρα κατά την οποίαν όλοι οι πεθαμένοι που θα βρίσκονται έως τότε εις τα μνήματα θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού που θα τους διατάξει να αναστηθούν. Και θα βγουν όλοι από τα μνήματα. Και όσοι μεν έπραξαν κατά των επίγειων βίων τους τα αγαθά, θα αναστηθούν για να απολαύσουν ζωήν αιώνιον και μακαρίαν. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά, θα αναστηθούν για να δικαστούν και κατακριθούν. Θα δικαστούν δε από εμέ με πάσαν δικαιοσύνην. Διότι εγώ και τώρα και πάντοτε δεν δύναμε να πράττω τίποτα από τον εαυτόν μου, το οποίον να μη θέλει και ο πατήρ μου. Καθώς ακούω από τον πατέρα, κρίνω σύμφωνα προς ότι ο πατήρ προς εμέ τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του λέγει. Και η κρίση μου λοιπόν είναι δικαία. Διότι δεν ζητώ να στήσω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πατρός μου, ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο και ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος. Ίσως θα μου είπετε ότι δεν πιστεύομαι εις αυτά που λέγεις για τον εαυτόν σου, διότι στηρίζονται εις ειδικήν σου εγωιστικήν μαρτυρίαν. Πράγματι, εάν εγώ μόνος δίδω μαρτυρίαν δια τον εαυτόν μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αξιόπιστος. Άλλος όμως δίνει μαρτυρίαν δια εμέ, ο επουράνιος πατήρ, και λόγω της ιδιαίτερας σχέσεώς μου προς αυτόν, πληροφορείται αλανθάστος η συνείδησή μου και γνωρίζω καλώς ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποίαν μαρτυρεί δι' εμέ. Επειδή όμως εσείς
Δεν ακούετε την φωνήν αυτήν του πατρός μου και επιμένετε να ζητείτε εξωτερικάς μαρτυρίας, σας υπενθυμίζω ότι εσείς έχετε στείλει απεσταλμένους προς τον Ιωάννην και εκείνος έχει δώσει προπολού μαρτυρία δια την αλήθειαν. Εγώ όμως, ο οποίος έχω την πληροφορίαν, την οποίαν ο Πατήρ παρέχει αμέσως εις το εσωτερικόν της συνειδήσεώς μου, δεν βασίζομαι εις την μαρτυρίαν η οποία δίδεται από άνθρωπον, έστω και αν ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιωάννης. Αλλά λέγω ταύτα δια την μαρτυρίαν του Ιωάννου, για να πιστείτε τουλάχιστον από την μαρτυρίαν ανθρώπου, τον οποίον θεωρείτε κι εσείς αξιόπιστον και σωθείτε. Εκείνος δεν είτο όπως εγώ ο ήλιος της δικαιοσύνης, αλλά είτο ο λίχνος, που δεν είχε από τον εαυτόν του φως, αλίναψεν αυτόν το Άγιον Πνεύμα και δι' αυτό εφώτιζε. Εσείς δε ηθελήσατε να χαρείτε εις το φως της δασκαλίας του, αλλά δυστυχώς δύο λίγων μόνον καιρών. Εγώ όμως έχω να σας προβάλλω αλάνθαστον μαρτυρίαν, η οποία είναι μεγαλύτερα από την μαρτυρίαν του Ιωάννου,

αυτός έχει δώσει προπολού εις τας Αγίας Γραφάς μαρτυρίαν διεμέ. Ούτε την φωνήν του έχετε ακούσει ποτέ έως τώρα, ούτε την μορφήν του έχετε ήδη, διότι ο Θεός είναι αόρατος και δεν τον αντιλαμβάνεται κανείς με τα σωματικά αισθήσεις. Συνεπώς και την μαρτυρίαν του διεμέ θα έπρεπε να τη ζητήσετε εις τας γραφάς. Αλλά εσείς και των λόγων του Θεού που περιέχετε εις τας Αγίας Γραφάς δεν τον έχετε εγκολπωθεί ώστε να κατοικεί μέσα σας. Και απόδειξης τούτου είναι ότι εις αυτόν τον οποίον εκείνος ο Πατήρ απέστειλεν εις τον κόσμον, εις τούτον εσείς δεν πιστεύετε. Εξετάζεται με προσκόλληση εις το εξωτερικόν γράμμα τας Αγίας Γραφάς, διότι νομίζετε ότι με μόνην την ανάγνωση και την εξέταση ταύτην θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και εκείνε είναι που μαρτυρούν διεμέ. Κι όμως, παρά την περιεμού μαρτυρίαν των γραφών, δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ, για να έχετε ζωήν αιώνιον.

Στίχοι 41 έως 47. Γιατί οι Ιουδαίοι απιστούν εις τον Χριστόν. Μην νομίσετε ότι από ματαιοδοξίαν ζητώ να έλθετε προς εμέ ως μαθητέ μου. Όχι. Δεν επιδιώκω να λάβω δόξαν από ανθρώπους, αλλά από την συναναστροφή μου με εσάς και από την προσωπική μου πείραν σας έχω μάθει πολύ καλά και είμαι βέβαιος ότι δεν έχετε μέσα σας την αγάπη προς τον Θεόν. Αποδεικνύεται δε τούτο από το ότι εγώ ήλθον εξ ονόματος του Πατρός μου ως αντιπρόσωπός του που φανερώνει το όνομά του και το θέλημά του, κι όμως δεν με δέχεστε και δεν πιστεύετε εις την Θείαν Αποστολή μου. Εάν έλθει άλλος, ψευδής Μεσσίας, που θα επιδιώκει το ειδικό του συμφέρον και την δόξαν του ειδικού του ονόματος, εκείνον θα τον υποδεχθείτε. Αλλά πώς είναι δυνατόν να πιστεύσετε εσείς, οι οποίοι επιδιώκετε να λαμβάνετε δόξαν ο ένας από τον άλλον και δεν ζητείτε την δόξαν η οποία πηγάζει από τον ένα και μόνον Θεόν? Μη φαντάζεστε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω εις τον Πατέρα. Υπάρχει άλλος που σας κατηγορεί, ο Μωυσής, εις τον οποίον εσείς έχετε στηρίξει τας ελπίδας σας. Και είναι κατηγορός σας ο Μωυσής, διότι ούτε εις εκείνου τους λόγους πιστεύετε, διότι εάν επιστεύατε εις τον Μωυσήν, θα επιστεύατε και εις εμέ. Διότι περί εμού εκείνος έγραψε προφητικός και εις πολλά μέρη των συγγραμμάτων του, είτε με τύπους και εικόνας, είτε με σαφείς προρίσεις, προλέγεται ο ερχομός μου. Εάν δε δεν πιστεύετε εις όσα γράφει εκείνος, που τόσον πολύ τον υπολείπτεστε, πώς θα πιστεύσετε εις τους λόγους τους ειδικούς μου, τον οποίον δια πρώτη φοράν βλέπετε και ακούτε?

Κεφάλαιον έκτον. Στίχοι 1 έως 15. Ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων και των 2 ιχθύων. Μετά ταύτα ανεχώρησεν ο Ιησούς εις το απέναντι μέρος της λίμνης της Γαλιλαίας, η οποία ονομάζεται και Τιβεριάς. Και τον οικολούθη πολλής λαός, διότι έβλεπε τα θαύματά του που έκανεν επί των αρρώστων. Ανέβη δε εις το πλησίον όρος ο Ιησούς και κάθητο εκεί μαζί με τους 12 μαθητάς του. Επλησίαζε δε το Πάσχα, η μεγάλη εορτή των Ιουδαίων. Ενώ λοιπόν ήτο απεισχολημένος και δίδασκε τους μαθητάς του, εσήκωσεν ο Ιησούς τα μάτια του και όταν παρετήρησεν ότι έρχεται προς αυτόν πολλής λαός, λέγει προς τον Φίλιππον που κατήγετο από την περιφέρεια εκείνην: «Από ποιον μέρος και με τι χρήματα θα αγοράσομεν ψωμιά για να φάγουν οι άνθρωποι αυτοί?» Έλεγε δε τούτο ο Κύριος δοκιμάζων την πίστην του Φιλίππου και όχι επειδή ευρίσκεται πραγματικός εις απορίαν περί του τι να κάμει. Διότι ο Κύριος είχε λάβει πλέον τας αποφάσεις του και γνώριζε τι έμελε να κάμει. Απεκρίθη εις αυτόν ο Φίλιππος: «Ψωμιά αξίας 200 διναρίων δε φτάνουν εις αυτούς, όχι για να χορταστούν, αλλά για να πάρει ο καθένας τον ένα μικρό κομμάτι». Λέγει εις αυτόν ένας από τους μαθητάς του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου: «Υπάρχει εδώ κάποιος νέος που έχει 5 ψωμιά κρίθινα και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά τα ολίγα για τόσον πολλήν λαόν?» Αλλά ο Ιησούς είπε τότε: «Βάλετε τους ανθρώπους να καθίσουν κάτω. Ήτο δε την εποχήν εκείνην χόρτος πολύ σφυτρωμένος εις των τόπων. Εκάθισαν λοιπόν κάτω πρώτον οι άνδρες, των οποίων ο αριθμός έφτανε περίπου τας 5.000. Επήρε δε ο Ιησούς εις τας χείρας του τους άρτους και αφού ευχαρίστησε τον Θεόν, ο οποίος μας παρέχει όλα τα αγαθά, διεμήρασεν εις τους μαθητάς. Οι δε μαθητέ διένυμαν τα κομμάτια εις τους ανθρώπους που εκάθυντο. Ομοίως εμήρασαν και τα ψάρια, όσον ήθελεν ο καθένας για να χορταστεί». Αφού δε χορτάστησαν όλοι, λέγει ο Ιησούς εις τους μαθητάς του: «Μαζεύσατε τα κομμάτια που επερίσευσαν, ώστε να μην χαθεί τίποτε». Εμάζευσαν λοιπόν και γέμισαν 12 κουφίνια με κομμάτια από τα 5 κριθαρένια ψωμιά τα οποία είχαν περισσεύσει σε εκείνους που είχαν φάγει. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν είδαν το θαύμα αυτό που έκαμε ο Ιησούς, έλεγαν ότι «αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης, ο οποίος σύμφωνα με την δευτερονόμιον προφητείαν του Μωυσέως πρόκειται να έλθει εις τον κόσμον». Κατόπιν λοιπόν από την εντύπωση και των ενθουσιασμών αυτών του πλήθους, ο Ιησούς, επειδή αντελήφθη ότι σκόπευαν να έλθουν και να τον αρπάσουν για να τον κάμουν δια της βίας βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος Ολομόναχος, αφού εινάγκασε προηγουμένως τους μαθητάς του να αναχωρήσουν με πλοίον.

Στίχοι 16 έως 21. Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης. Πράγματι δε, όταν έγινε βράδυ, κατέβησαν οι μαθητές του από το μέρος που έγινε το θαύμα της διατροφής εις την θάλασσαν. Και αφού εμβήκαν εις το πλοίον, επήγαιναν εις το απέναντι μέρος της λίμνης, εις την Καπερναούμ. Και είχε γίνει πλέον σκοτάδι. Και ο Ιησούς δεν είχε έλθει εις αυτούς. Και η θάλασσα εν τω μεταξύ εφούσκωνε και εσηκώνετο ολονέν αγριωτέρα λόγω των κυμάτων, επειδή έπνεε άνεμος σφοδρός και βίαιος. Αφού λοιπόν είχαν προχωρήσει περίπου 25 ή 30 στάδια, δηλαδή περίπου 6 χιλιόμετρα, έξαφνα και χωρίς να το περιμένουν, βλέπουν τον Ιησού να περπατεί επάνω εις την θάλασσαν και να έρχεται πλησίον του πλοίου και κυριεύθησαν από φόβον. Αλλά ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι, δεν σας παρουσιάστηκε κανέν φάντασμα, μη φοβήστε». Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής, οι μαθητές εξεδήλωσαν πολλήν σπουδήν και προθυμίαν να τον πάρουν εις το πλοίον. Και άμα τον επήραν, αμέσως το πλοίον έφτασεν εις την ξηράν, εις την οποίαν επήγαιναν.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο κόσμος και στις δύο πολιτείες, ο ανώνυμος κόσμος που δεν τον έβλεπε, τον αναζητούσε, σκάλιζε, ερευνούσε, ρωτούσε, τον ανακάλυψε. Σιγά σιγά η μονή έπιασε να έχει επισκέπτες. Οι θεόφτωχοι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, αλλά και από αυτούς μερικοί τα κατάφερναν, ακόμα και τον χειμώνα. Ο Σακόπουλος μέρα με τη μέρα κατάπινε το πικρό φάρμακο, συνήθισε τον άμεσο αποχωρισμό. Μη μπορώντας να αποχωριστεί το όνειρο για την Αίγυπτο, απόμενε πάντα πιστός και αφοσιωμένος. Σπάνια ψυχή, δώρο Θεού στον ταπεινό ιεράρχη. Τώρα πια κάτεχε ένα πόσο στην πρωτεύουσα, χρησίμευε σαν ένας ανταποκριτής, εκτελούσε κάθε ειδική παραγγελία, κανόνιζε όπως και πρώτα το τυπογραφείο, τους λογαριασμούς, τους συνδρομητές. Αγόραζε και έστελνε τρόφιμα σε τιμές συμφέρουσες. Ερχόταν σε επικοινωνία με τους στενούς φίλους. Ο χειμώνας του 1909 στάθηκε βαρύς, ψυχρός, με αρρώστιες και στερήσεις. Σκοτίνιασε ολόγυρα. Το τοπίο έχασε τα χρώματά του. Συχνά οι κεραυνοί βροντούσαν και κλόνιζαν τη γη στη θέμελα. Μια σειρά σκάλες με αστραπές φώτιζαν τον μπλάβο ουρανό. Χαμηλά στο δάσος σκίζονταν λογής-λογής δέντρα και μια βαθιά νεκρική ησυχία ακομπανιάριζε τις μπόρες. Έκαναν οικονομία στα πάντα, ακόμα και σε ένα σπυρί όσπριο, ακόμα και σε μισό κουκί. Ο ίδιος απόφευγε να τρώγει τα βράδια. Πολλές φορές προσποιόταν τον αδιάθετο και κοιμόταν με ένα φασκόμηλο. Κάποιο απόγευμα του Απρίλη που μουσχοβολούσε πια το νησί και ήσυχα λευκά σύννεφα ήταν σπαρμένα στον ουρανό σαν λευκά πανιά στο πέλαγος, λίγη ώρα πρώτου εσπερινού τον επεσκέφθηκε ένας λαϊκός θεολόγος που χρημάτισε και μαθητής του στη Ριζάριο. Του έφερε δώρο μερικά ενδιαφέροντα γαλλικά βιβλία, αλλά τον βρήκε να δουλεύει στο άνοιγμα ενός πηγαδιού για πόσιμο νερό και δεν τον αναγνώρισε. Του φάνηκε αδύνατος, χλωμός, γερασμένος. «Πόσο ρουφιέται και χάνεται ο άνθρωπος», σιγομουρμούρισε. «Πού είναι η μόρφωση, πού πάει η αξία?» Όταν άλλαξε το ράσο του και έπλυνε τα λασπωμένα χέρια του και τον υποδέχθηκε στον ξενώνα, απόμεινε να τον κοιτάζει. «Σεβασμιότατε», του είπε, «εμείς μερικοί απόφοιτοι της Ριζαρίου κλαίμε για την ακαταστασία του κόσμου». «Ποια ανακαταστασία?» «Κλαίμε για σας, σεβασμιότατε». «Διεμέ, περίεργον. Όπως με βλέπεις υπάρχω. Υγιένω και εργάζομαι. Δεν απήλθον από τον μάταιον του των κόσμων». «Φυσικά υπάρχετε, αλλά πώς να σας το πω. Ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα, ένας τέτοιος ιεράρχης, ένας ιεράρχης που θα μπορούσε να καταστεί δόξα της Εκκλησίας». «Για ποιαν Εκκλησία νομιλείτε?» «Μα υπάρχουν περισσότερα από μίαν και μόνην?» «Ασφαλώς όχι. Όμως η δόξα δεν ανήκει στους αίτη αγωνιζομένους ή στους υποκρίσιν. Εν υπάρχει κάπου εκεί υψηλά ή στην θριαμβεύουσαν». «Φυσικά, δεν αντιλέγω. Παρά τα αυτά, και οι αγωνιζομένοι εδώ αναζητήστε λέγχη, ικανάστε λέγχη και πρόσωπα για να αναπτυχθεί». Λοιπόν, ιδού, ένα εξαιρετικό στέλεχος όπως εσείς κατάντησε τόσο γρήγορα στην εξορία, πέρασε στην αφάνεια, έφτασε να ράβει παντόφλες, όπως έμαθα από τον Κωστή, παντόφλες για τις καλόγριες. Πόσο προοδεύει λοιπόν εις τα σημέρας μας το κακόν, το άδικον? Το δίκαιον εν υπάρχει με τον ισχυρόν, πλανάται με τον αυλοκόλακα, με τον κοινός λεγόμενον καπάτσο. Στάθηκε, τον ανακοίταξε και άθελά του ανατρίχιασε. Ήταν άψογα ντυμένος, ξανθός, ροδοκόκκινος, καλοζωισμένος. Τα μάτια του έλαμπαν παράδοξα και προκλητικά.
«Τώρα τι επαγγέλλεστε?» τον ρώτησε. «Διδάσκω φυσικά, σε μερικά λύκεια. Δεν επιδιώκω διορισμόν από το δημόσιον. Σκέπτομαι να ασχοληθώ με το κανονικόν δίκαιον και με μελέτα σχετικώς με την αγαμία των επισκόπων. Ο επαγγελματικός βίος του επιστήμονος έπιασε να ψιθυρίζει, η επιτυχής καριέρα, όπως συνηθίζουν να λέγουν οι εξεσπερίες, ο επαγγελματικός λοιπόν βίος εις αυτήν εδώ την ζωή δεν εξασφαλίζει και το εισιτήριον. Ποιον εισιτήριον? Δια το εκεί, δια την αιωνιότητα». Χαμογέλασε ο επισκέπτης. «Και όμως, σεβασμιότατε, εις όλα τα λεγόμενα υπάρχει και αντίλογος. Υπάρχει κάποιο χρυσό κλειδί. Αν λόγου χάριν θέλουν σήμερον οι επέοντες, εμφανίζουν και εδρεώνουν τα συγγράμματά σας. Αν πάλι θέλουν, κάμουν την συνωμοσία της σιωπής και τα πνίγουν, τα ρίχνουν εις την αφάνεια. Τα συγγράμματά μου δεν εγγράφησαν διαφήμην, εγγράφησαν από καθήκον. Ω, εδώ ακριβώς είναι το κλειδί. Δεν χρειάζεται, λέτε, η φήμη. Αστείον πράγμα. Όταν βλέπω μία μελέτη μου και δημοσιεύεται με φαρδιά πλατιά το όνομά μου εις περιοδικά σημασίας και κυκλοφορίας, χαίρομαι. Θα ή το φαρισαϊσμός να το κρύψω. Αισθάνομαι πνευματική αμοιβή, εσωτερική ικανοποίηση. Κακόν είναι? Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πνευματικά και οι κόποι μου ανταμείβονται, δεν αχρηστεύονται. Τέλος πάντων, τι να γίνει, ας αλλάξουμε συζήτηση, διαφωνούμε. Μα γιατί, σεβασμιότατε, έχω άδικον? Επιτρέπετε δύο επιστήμονες μίστε της ιεράς επιστήμης να διαφωνούν? Αντιλήψεις. Εγώ, αγαπητέ, δεν ενδιαφέρομαι για την κρίση και την δόξα του κόσμου. Ενδιαφέρομαι τι προτάσει ο Θεός, πώς και με ποιον τρόπον παρακινεί την συνείδησή μου. Και ο Θεός σας επέβαλε να τραβηχτείτε εδώ, εις την εξορία, με τα γήναια, με τα σαμορφό του ταύτας μοναχάς? Ας αλλάξουμε ομιλίαν. Όλοι αργά ή γρήγορα φθάνομαι στο τέρμα. Ουδείς θα αποφύγει το φοβερόν βήμα, ουδείς την απολογίαν. Μελετήσατε καμίαν φοράν τον Ιωάννη της Κλίμακος? Ουδείς, σας επαναλαμβάνω, ουδείς, αγαπητέ. Ο άλλος το διέκοπτε και συνέχιζε με δεξιοτεχνία να υποστηρίζει τις απόψεις του. Σε κάθε λόγο είχε έτοιμο στα χείλη τον αντίλογο. Τον σερβίριζε με τέτοια φινέτσα, με τέτοια μέθοδο, που δύσκολα μπορούσε κανείς με βάση τη λογική να τον αντικρούσει. Όλο σχεδόν εκείνο το βράδυ έβλεπε ανάγλυφη τη μορφή του ξανθοκόκκινου παλαιού μαθητή του να χαμογελά, να προκαλεί, να σαρκάζει. Ένα στέλεχος της εκκλησίας στην εξορία, πόσον προοδεύει στα σημέρασμα στο κακόν, σαν να του ψιθύριζε κάθε τόσο.

Αργά τα μεσάνυχτα, μετά την ανάγνωση του αποδείπνου, ζήγωσε στο εικονοστάσι της κάμαράς του τη μεγάλη εικόνα της κυρίας Θεοτόκου που του έφτιαξε ο Αγιορείτης. Γονάτισε. Έκανε 3 φορές το σημείο του σταυρού. Έκανε προσπάθεια να μην δακρύσουν τα μάτια του. «Και σε μεσήτριαν έχω», έψαλε αργά αργά και με βαθιά κατάνοιξη. «Κυρία, απόψε, όπως θα έχετε ίσως παρατηρήσει, ήρθε να με συντρίψει ο αρχαίος πτερνιστής. Φέρει ως συντριπτικήν πανοπλίαν το επιχείρημα της συμβολής του ιεράρχου εις το έργο της αγωνιζομένης εκκλησίας. Αν βεβαίω σκεφτεί την ας ότι απεμακρύνθην από το ευρύ πίμνιον, από τον οδεύοντα εις την έρημον λαών, θια να πέμπω εις των σεπτών ιών σας ολίγους οικετευτικούς στεναγμούς. Πλην όμως, κυρία, εσείς γνωρίζετε τα σαλαλή του στενοχωρίας, τα θλίψεις, τας οποίες διέρχεται εσχάτως η καρδία μου. Μη με αφήνετε, παρακαλώ, μη με αφήνετε μόνον εν αμφιβολίες και ταραχές. Μικρόν ανάστημα διαθέτω, μικρόν έργον επιχειρώ». Το παιδικά ζωγραφισμένο πρόσωπο της Παμέγιστης Παρθένου σαν να γλυκοχαμογέλασε, σαν άγινε ολόκληρο τρυφερότητα, υπόσχεση, προστασία, στοργή. Ηρέμησε. Ένιωσε να διαπερνά την καρδία του άβρα γλυκία, άνεμος γαλήνης. Εκείνη τη στιγμή σαν να χτυπούσε η καμπάνα για τον όρθρον. Έκανε το σημείο του σταυρού και άναψε την λάμπα. Τότε ξεχώρισε μέσα στο δωμάτιο, στην αρχή, 3 σκιές. Λίγο πιο έπειτα, 3 παραστάσεις. 3 κάπως γνώριμες γυναίκες. «Οπτασία», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Ίσως και να είμαι εξαντλημένος από την αγρυπνία. Όμως περίεργο, να, οι 3 γνώριμες μορφές σηκοπερνούσαν η μία κατόπιν της άλλης, προχωρούσαν από το υπνοδωμάτιο στο γραφείο και ξαναγύριζαν σιωπηλές». Ανακάθισε γεμάτος έκσταση στον καναπέ του γραφείου. Σιγανάσαινε με ορθάνυχτα μάτια. «Να'ναι οι μυροφόρες?» αναρωτήθηκε. Για μια στιγμή τις έχασε. Δεν ξανάφεραν γυροβολιά το υπνοδωμάτιο και το γραφείο. Σηκώθηκε τρικλίζοντας, ξαναγύρισε στο εικονοστάσι, ξαναπλησίασε τη μεγάλη εικόνα. «Κυρία», ψέλισαν τα χείλη του, «μήπως είναι πάλι ο αντίμαχος? Μήπως μεταχειρίζεται τεχνάσματα για να με εξαπατήσει? Ο ασφαλώς διακατέχεται ότι παραμένω επιφυλακτικός εις τα όνειρα, έτι μάλλον εις τα σοπτασίας. Γνωρίζω βέβαια, γνωρίζω καλώς ότι με καταβολήν προσωπικής θυσίας και παντίας θλίψεως κερδίζεται ο θείος χώρος, τον οποίον εσείς δικαίως ηξιώθητε, δεδομένου ότι διεπέρασε την λεπτεπίλετον καρδίαν σας η αιμοστάζουσα και φρικτή εκείνη ρομφαία». Μόλις πήρε πάλι γαλήνη και βάλθηκε να αλλάζει, να ντύνεται, να σου εμπρός του οι 3 ωραιότατες μορφές. Ακροζυγιάστηκε, απόμεινε όμως ατάραχος. «Θεέ μου!» Τότε σαν άγινε κάπου κοντά μια αρμονική συμφωνία, ένα κάποιο φινάλε από ένα ορατόριο, ένα κάτι θαυμαστό σε ήχους μεταξύ ουρανού και γης, όπου στην ανάπαυλά του, στο ιντερμέτζο του, όπως θα έλεγε ένας μουσουργός, αντίχησαν απόμακρες και συνάμα κοντινές ανθρώπινες λαλιές. «Προπορεύεσαι, Θεοδοσία», λάλησε η μια από τις μορφές της οπτασίας. «Με ακολουθείς Παρασκευή?» σιγορώτησε η άλλη. «Πάντα. Και η Κυριακή?» «Έπομαι. Ακολουθώ τον ήχο τον Αγγελικό τελευταία». Και λάιδισε σαν ολόκληρο φινάλε η φωνή της 3ης μορφής.
και ευθύς αμέσως η οπτασία χάθηκε. Απόμεινε να κρατά το ράσο στα δάχτυλα, το μαύρο ράσο, το ένδυμα του πένθους εν το κόσμο. Ω, ήταν λοιπόν οι τρεις αγαπημένες αθλήτριες, οι τρεις παρθενομάρτυρες που τόσο ύμνησε και σεβάστηκε στα πρώτα δύσκολα χρόνια του καλογερικού βίου. Ήδη μία νεαρή εγινήτισσα μοναχή με γαλανά αγγελικά μάτια που είχε το χάρισμα της λεπτής ακοής και έψανε περίφημα τα βυζαντινά μελωδήματα, την είχε με το ονοματίσει Θεοδοσία. Πρέπει να συμπληρώσω, πρέπει να φροντίσω, να συμπληρώσω και τα σάλας δύο, να σχηματίσω την Αγία Τριάδα, ψιθύρισαν τα χείλη του. Παντού και πάντοτε τον αριθμό της Τρισιλίου Θεότητος, τον μοναδικό θείο αριθμό. Κατόπιν ντύθηκε, κτενίστηκε, προσβγήκε, τράβηξε για τον Ιερό Ναό, τράβηξε να ιερουργήσει. Όταν τελείωσε και ήπιε το πρωινό τσάι του βουνού με δυο κρίθινα παξιμάδια, ευθύς κάθισε και έγραψε γράμμα στο Άγιο Όρος, στους Δανιηλαίους, παρακαλώντας και παραγγέλλοντας να εικονίσουν σε μέτριο μέγεθος φορητής εικόνας τις τρεις γνωστές παρθενομάρτυρες, την Αγία Θεοδοσία, την Αγία Παρασκευή και την Αγία Κυριακή. Ανέκφραστη χαρά ένιωσε στην καρδιά όταν ύστερα από δύο μήνες έφτανε με ειδικό ταχυδρόμο η παραγγελία. Ξετύλιξε με κρυφή λαχτάρα το δέμα, πήρε την εικόνα, τη στριφογύρισε στα χέρια του όπως ένας μικρός μαθητής λαβαίνει και χαίρεται δώρο πολύ χρωμολεύκομα. Την έφερε τρεις φορές με βλάβια στα χείλη, την πήγε κατευθείαν στο ναό και την απήθωσε με συγκίνηση στην Αγία Πρόθεση. Εκεί έμεινε μέχρι το θάνατό του και αρκετά χρόνια κατόπιν.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στις αρχές Ιανουαρίου 1980, μία ομάδα από 5 δημοσιογράφους από την Αθήνα επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και το εκεί Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο προκειμένου να διερευνήσει για την αποτρόπαιη δολοφονία και να πληροφορηθεί το τι μέτρα έλαβε η Ισραηλινή κυβέρνηση για να ανακαλύψει και φέρει τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Προς τους δημοσιογράφους μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεσαρίας, κύριος Βασίλειος, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων και τα εξής. «Από την Ισραηλινή κυβέρνηση και τα σαρχάς ουδέν παράπονον έχομεν. Διαμαρτυρώμεθα όμως δια την στάση μερίδος του λαού και του στρατού. Διημών διεβιβάζομεν προς την ελληνική κοινή γνώμη την έντονον διαμαρτυρίαν μας. Υπάρχουν φανατικοί θρήσκοι Εβραίοι οι οποίοι χλεβάζουν την πίστη μας, βεβηλώνουν τα προσκυνήματά μας, μας πτύουν. Αποκορύφωσης της τιάφτης πολεμικής ήτο η πρόσφατος φρικώδης δολοφονία του αρχιμανδρίτου Φιλουμένου, δια την οποίαν και τι ουδέν μας εκκοινοποιήθη εκ των αστυνομικών ανακρίσεων, έντονη υποψίε στρέφονται προς την εβραϊκή πλευράν. Εμείς, έχοντες ζωήν 2000 ετών εις την Αγίαν Γην, θα παραμείνομεν εντάφθα φύλακες των προσκυνημάτων μας και ακραίοι φρουροί της Ορθοδοξίας και των ελληνικών παραδόσεων». Μετά τας καταγγελίας ταύτας, οι επεσταλμένοι των αθηναϊκών εφημερίδων έθεσαν το θέμα τόσο προς τον Υπουργό Εσωτερικών του Ισραήλ, όσο και προς άλλους αρμοδίους παράγοντες. Άπαντες εξέφρασαν την λύπη των δια το συμβάν, υπεσχέθησαν δε ότι θα εντείνουν τας έρευνάς των και θα τηρήσουν εν προκειμένου ενήμερον το Πατριαρχείον. Τα ακόλουθα επιμελήθηκε και υπογράφει ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, θεολόγος συγγραφέας Κύπριος, ο οποίος, έστω και άπαξ, είχε την ευτυχία να γνωρίσει τον ιερομάρτυρα και νεομάρτυρα πλέον Φιλούμενο στα Ιεροσόλυμα το 1974. Έγραψε λοιπόν: «Βρέθηκε νεκρός κατά την ώραν της ακολουθίας του Εσπερινού με το επιτραχύλι στο λαιμό του. Φαίνεται πως όργανα ξένων σκοτεινών δυνάμεων που ζητούν να οικειοποιηθούν το φρέαρ του Ιακώβ τον χτύπησαν στο κεφάλι με τσεκούρι και σε σχήμα σταυρού, προσφέροντας έτσι την Αγία Ζωή του θυσία ευάρεστη στην αγάπη του Σωτήρα Χριστού, που για τόσες δεκαετίες με πίστη και ζήλο τον υπηρετούσε. Ήταν τόσο αγαπητός σε όλους, ώστε την κηδεία του την παρακολούθησαν όχι μόνο ορθόδοξοι και ετερόδοξοι, αλλά και αλλόθρησκοι. Έζησε με αγιότητα και διακόνησε σαν πιστός οικονόμος Ιησού Χριστού. Φλογερός ήταν ο ζήλος του για την Ορθοδοξία. Ήταν τόση η αρετή του που ξεχώριζε ανάμεσα στους κληρικούς και μοναχούς της Αγίας Γης. Από μητρών σπαργάνων αφιερώθη Θεό και ασκητικός διανύσας βίου το στάδιον, αξιώθηκε στις έσχατες τούτες και πονηρές ημέρες τέτοιου αγίου και μαρτυρικού θανάτου. Μακάριος είσαι, Πάτερ Φιλούμενε. Πολύ ο Κύριος σε αγάπησε. Με το επιτραχύλι στο λαιμό σε παρέλαβε για να συνεχίσεις την ιερουργία σου στο υπερουράνιο θυσιαστήριο κοντά στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Έθισα στο Θεό θυσίαν ενέσεως ιερουργό το δεσπότη και κτίστη σου ως ιερεύς ενωμότατος, ού και του πάθους γέγονας μιμητής, Θεόφρον Φιλούμενε. Η μνήμη σου μετεγκομείων θα γίνεται πάντοτε». Κατά τη γνώμη μας, ακριβολόγησε ο κύριος Μιχαηλίδης,

Ποικίλες υπήρξαν τότε οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες για την αποτρόπαιη δολοφονία. Μεταξύ άλλων και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο «Οι Φίλοι των Ακριτών». Με βαθύ ανωδύνη και ιεράν αγανάκτηση επληροφορήθη ο ελληνικός λαός το νέον ιδεχθές έγκλημα των Εβραίων Σιωνιστών κατά του Έλληνος Αρχιμανδρίτου Φιλουμένου, τον οποίον εφώνευσαν μαρτυρικός, καθήν ώραν ούτως προείστατο ιεροτελεστίας εις των χώρων του Ορθοδόξου Ιερού Προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ την 29η παρελθόντος Νοεμβρίου, πλήξαντες αυτόν δια πελέκειος εις την κεφαλήν. Ο φόνος ούτως, ερχόμενος εν συνεχεία σειράς άλλων πράξεων βίας και προκλήσεων των Ισραηλινών κατά του εναγίης τόπης Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου, αποτελεί μία ανισέτη εκδήλωση της συστηματικής προσπαθίας εκδιώξεως της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού από την Αγία Γην, εις την οποία επί 2000 έτη υπάρχει και νομίμως και δικαιωματικός. Τα μέλη του Συνδέσμου «Οι Φίλοι των Ακριτών» στρέφουν με ευλάβιαν τη σκέψη των προς την ιεράν μνήμη του νέου τούτου ιερομάρτυρος, ακρίτου της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, Αγίου Πατρός, και εκφράζουν την εντονότατη διαμαρτυρία σύμπαντος του Ελληνισμού δια το φρικτόν ανοσιούργημα και την υπό των φανατικών σιωνιστών βεβήλωση του ιερού προσκυνήματος. Επισύρει την προσοχή της ελληνικής κυβερνήσεως, όπως ενεργήσει τα αδέοντα διεθνώς και ειδικότερον παρά τις αρχές του Ισραήλ, το μεν δια την ανακάλυψη και σύλληψη των γνωστών αγνώστων δολοφόνων, το δε δια την διασφάλιση των ιερών προσκυνημάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και την βάση των διεθνών νομίμων, ακόλυτων λειτουργίαν αυτών και διαφύλαξη από πάσης απειλής και σπηλώσεως της αγιοταφικής αδελφότητος. Σαν αποτέλεσμα αυτών, αλλά και άλλων διαμαρτυριών και δηλώσεων, η τότε Ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται ότι προέτρεπε επισήμους να κάνουν ανακοινώσεις. Πρώτος, ο Πρωθυπουργός κ. Μπεγκίν έκανε μία αγόρευση περί ανεξιθρησκείας. Ανακοίνωση υπήρξε και από τις αστυνομικές αρχές της Ιερουσαλήμ περί των συνεχιζομένων ερευνών, ως και άλλη ανακοίνωση της αντιπροσωπείας του Ισραήλ στην Αθήνα. Επειδή το θέμα της δολοφονίας του Ορθοδόξου κληρικού πήρε διαστάσεις και μάλιστα από τις αυστηρές καταγγελίες και αναφορές στον τύπο από τους δημοσιογράφους που έγινε λόγος, η Ισραηλινή κυβέρνηση άσκησε μια έμεση πίεση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να πέσουν τρόπον την Άη Τόνη, κάνοντας μια δήλωση για να αντισταθμίσει τις δημόσιες κατηγορίες του για επιθετική, βέβηλη και ανίερη συμπεριφορά από μέρος Ιουδαίων στρατιωτών και πολιτών εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως, του κλήρου της και των ιερών χώρων της. Ως μια απάντηση στα παραπάνω υπήρξε η αποσταλήσα και δημοσιευθήσα εν είδη αγγελίας στις αθηναϊκές εφημερίδες δήλωσης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στις αρχές Μαρτίου του 1980. Η δήλωση αυτή έχει ως εξής: «Μέγας θόρυβος εδημιουργήθη εν το τύπο τελευταίως εξ αφορμής της δολοφονίας του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ, αρχιμανδρίτου Φιλουμένου Χασάπη και της βεβηλώσεως του Ιερού Προσκυνήματος. Εσχάτως εδόθη το Πατριαρχείο η έκθεση της αστυνομίας, εν τη οποία αναφέρονται επροσπάθειε αυτής προς ανακάλυψη και σύλληψη των δολοφόνων και βεβηλωτών. Επιπλέον, προημερών ο Πρωθυπουργός κ. Μπεγκίν, δι' επισήμων δηλώσεων εις των τύπων, διεβεβαίωσε τους αρχηγούς των εν Ιερουσαλήμ χριστιανικών εκκλησιών ότι εαρχέ δεν θα ανεχθούν πράξεις βανδαλισμού των εκκλησιαστικών περιουσιών εν Ιερουσαλήμ και θα πράξουν το παν προς παρεμπόδιση επαναλήψεως τιούτων απαραδέκτων εγκληματικών πράξεων, ως επίσης ότι κατά τους νόμους του Ισραήλ όλε εθρησκείε απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας, λατρείας, προστασίας των περιουσιών αυτών και ελευθερίας προσβάσεως εις τους Αγίους Τόπους. Εν το φωτί των ανωτέρων κρίνεται σκόπιμον, όπως αναμείνομεν τα περαιτέρω αποτελέσματα της ερεύνης της αστυνομίας και την εκπλήρωση των διαβεβαιώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού».

Η σταυρική θυσία του Γολγοθά είναι το επισφράγισμα στο έργο της αγάπης του Χριστού για τον άνθρωπο. Η θυσία της ζωής για την αγάπη του Χριστού είναι το γνώρισμα των γνησίων μαρτύρων της πίστεως. Πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι, τους σκότους, που μισούν τα έργα του φωτός. Και σήμερα υπάρχουν μάρτυρες του Χριστού που χύνουν το αίμα τους και δεν υποχωρούν στις απειλές των σκοτεινών ανθρώπων. Ένας πρόσφατος μάρτυρας είναι ο πατήρ Φιλούμενος, ο ορθόδοξος κληρικός που γεννήθηκε στη Λευκοσία το 1913. Δίδυμος αδελφός του ασκητεύει στο Άγιον Όρος και οι δύο μαζί αφιερώθηκαν στο έργο του Χριστού σε ηλικία 14 χρόνων. Στην Αγιοταφική Αδελφότητα κατατάχθηκε το 1934. Στην αρχαία πόλη Σιχάρ της Αμάριας, κάτω από το όρος Γαριζίν, σήμερα ευρίσκεται η Νεάπολη, Ναμπλούς. Σε αυτό το μέρος υπάρχει το Φρέαρ που άνοιξε ο Ιακώβ και όπου έγινε ο περίφημος διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Είναι γνωστές οι αποκαλυπτικές φράσεις του Χριστού «Πνεύμα ο Θεός» και τους προσκυνούντας αυτόν «Ερπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». «Θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέησι προστερισμόν ήδη». Ο πατήρ Φιλούμενος εξυπηρετούσε χρόνια τώρα τους προσκυνητές στον Άγιο Τόπο του Φρέατος. Ζούσε αρμονικά με τους Άραβες της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα εξετίμησαν την απλότητά του, την εξυπηρετικότητά του και την αγάπη του προς όλους. Σημάδια αντιπάθειας άρχισαν να δείχνουν οι Εβραίοι που κατάκτησαν την περιοχή τον τελευταίο καιρό. Με απειλές προσπάθησαν να διώξουν τον Ορθόδοξο κληρικό και επειδή έμεινε πιστός στο έργο του, έφτασαν στο έγκλημα. Η δολοφονία είναι πάντοτε η αποκορύφωση της πολεμικής των Εβραίων εναντίον των Χριστιανών. Το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου 1979 όρμησαν στο προσκύνημα. Έπιασαν τον αγαθό γέροντα, τον βασάνισαν με μίσος και τον κακοποίησαν άγρια. Μπροστά στα μάτια του βεβήλωσαν την εκκλησία, το σταυρό του ιερού και το αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης. Αφού τον εφήμωσαν με το ευλογημένο πετραχύλι του, τον χτύπησαν με τσεκούρι στο κεφάλι σε σχήμα σταυρού. Έβγαλαν το ένα μάτι και χτύπησαν το άλλο. Έσπασαν επίσης την κάτω σιαγόνα μαζί με τα δόντια της και έκοψαν τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Με το τσεκούρι χτύπησαν και το αριστερό του πόδι. Φεύγοντας, έριξαν χειροβομβίδα του Ισραηλινού στρατού που κατέστρεψε τα πάντα στο χώρο του προσκυνήματος. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον φύλακα του Αγίου Τόπου την άλλη μέρα το πρωί. Μέχρι σήμερα είναι άγνωστο πόσοι ήταν οι δολοφόνοι. Είναι σίγουρο όμως ότι ήταν Εβραίοι. Στους εκπροσώπους του Πατριαρχείου δεν επιτράπηκε να προσευχηθούν κοντά στο Άγιο Λείψανο, το οποίο τελικά τους παραδόθηκε γυμνό μετά από 6 μέρες. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε στον Πατριαρχικό Ναό της Αγίας Θέκλας από τους Αγιοταφίτες Πατέρες. Ενταφιάστηκε στη Σιών κοντά σε άλλους και κοιμημένους αδελφούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε υποσχέσεις, χωρίς καμία ουσιαστική ενέργεια προστασίας των Αγιοταφιτών. Η αστυνομία συνεχίζει ακόμα το παιχνίδι των ανακρίσεων χωρίς αποτέλεσμα. Οι Κύπροι συμπατριώτες του πατρός Φιλουμένου γνωρίζουν την εβραϊκή βαρβαρότητα από την πολύ παλαιά εποχή. Το 115 μετά Χριστόν οι Εβραίοι δολοφόνησαν 240.000 Κυπρίους στο νησί. Δεν κάμπτονται όμως. Επαντρώνουν συνεχώς τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων του Χριστού για να μείνουν στον αγρό της Ορθοδοξίας και θα μείνουν εσαοί.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίους Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τις ακίνητες δεσποτικές εορτές. Μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα και την περιτομή του Κυρίου, που εορτάζονται 25 Δεκεμβρίου και 1η Ιανουαρίου αντίστοιχα. Ας έρθουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε μία ακόμη ακίνητη δεσποτική εορτή. Αυτή είναι τα Άγια Θεοφάνεια ή Φώτα. Στις 6 Ιανουαρίου τιμούμε τη βάπτιση του Κυρίου που έγινε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Λέγονται Θεοφάνεια γιατί τότε φανερώθηκε καθαρά η Αγία Τριάδα. Ο πατήρ ακούστηκε να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο αναπάβεται το πνεύμα μου». Ο Υιός και Λόγος του Θεού βαπτιζόταν και το Άγιο Πνεύμα φανερωνόταν με τη μορφή ενός περιστεριού. Των Θεοφανίων παίρνουμε τον Μεγάλο Αγιασμό. Τα παλαιά χρόνια συνηθιζόταν να βαπτίζονται πολλοί κατηχούμενοι την ημέρα των Θεοφανίων, επειδή τότε δέχονταν το Άγιο Βάπτισμα ή Φώτισμα. Η γιορτή των Θεοφανίων λέγεται και έχει μείνει αυτή η ονομασία μέχρι σήμερα και Φώτα. Οι Παπαντοί του Κυρίου μας. Στις 2 Φεβρουαρίου, 40 ημέρες ύστερα από τη γέννηση του Χριστού, τιμούμε την υποδοχή, την υπαπαντή που έκανε ο γέροντας Σιμεών, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος δηλαδή, στο Θείο Βρέφος, στο Ναό του Σολομώντος. Ακίνητη δεσποτική εορτή είναι η μεταμόρφωση του Κυρίου. Στις 6 Αυγούστου τιμάμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου, την οποία μας διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο. Έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Η μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε για να ενισχυθεί η πίστη των μαθητών, βλέποντας μια μικρή ακτίνα της Θείας του Δόξης. Και είχαν πράγματι τόση ανάγκη ισχυρής πίστεως, αφού σε λίγο θα έβλεπαν τον Κύριο επάνω στο Σταυρό. Ακόμη ακίνητη δεσποτική εορτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Όμως για αυτήν θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η δύναμη της συνήθειας. Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνοφ, Επισκόπου Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης. Η δύναμη μιας ριζωμένης στην ψυχή συνήθειας είναι ίση με τη δύναμη μιας φυσικής ιδιότητας. Ο μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού οφείλει να αποκτήσει καλές συνήθειες και να αποφεύγει τις άτοπες. Ναι μου, να είσαι συνετός και προνοητικός. Στα χρόνια της νεότητάς σου φρόντισε με επιμέλεια να αποκτήσεις καλές συνήθειες. Έτσι στην όριμη και συγγεροντική σου ηλικία θα χαρείς τον πλούτο που σχεδόν άκοπα απέκτησες στην νεανική. Μη θεωρήσεις ασήμαντη την εκπλήρωση μιας κακής επιθυμίας σου, όσο μικρή και αν φαίνεται αυτή. Κάθε επιθυμία, όταν εκπληρώνεται, βάζει τη σφραγίδα της ψυχή και το σφράγισμα αυτό κάποτε είναι τόσο δυνατό που γίνεται αρχή μιας καταστροφικής συνήθειας. Μήπως γνώριζε ο χαρτοπαίκτης όταν άγγιζε τα χαρτιά για πρώτη φορά πως η χαρτοπαιξία θα του γινόταν πάθος? Μήπως γνώριζε ο μέθυσος όταν έπινε το πρώτο του ποτήρι πως έκανε την αρχή της αυτοκτονίας του? Ή μήπως δεν είναι αργή αυτοκτονία αυτή η θλιβερή συνήθεια που καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα? Μια πρόσεκτη ματιά, όχι σπάνια, πληγώνει την καρδιά. Αλλεπάλληλες ματιές τόσο βαθαίνουν την πληγή, ώστε αυτή πολύ δύσκολα επουλώνεται με πολυχρόνιες προσευχές, ασκήσεις και δάκρυα. Παιδαγωγοί και δάσκαλοι, μεταδώστε στους νέους καλές συνήθειες και αποτρέψτε τους από κακές που τους οδηγούν σε μεγάλες συμφορές. Οι κακές συνήθειες αλυσοδένουν τον άνθρωπο, του στερούν την πνευματική ελευθερία, τον κρατούν βία στο δύσοσμο βάλτο των παθών. Για την καταστροφή της ψυχής είναι αρκετή μία και μόνο κακή συνήθεια, γιατί αυτή ανοίγει συνεχώς τη θύρα της καρδιάς σε όλα τα αμαρτήματα και σε όλα τα πάθη.

Μάθε να είσαι σεμνός. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να μιλάει ελεύθερα ή και να αγγίζει ακόμα τον πλησίον χωρίς μεγάλη ανάγκη. Η καλή συνήθεια της σεμνής διαγωγής εξασφαλίζει εύκολα τη μεγάλη αρετή της αγνίας. Οι άλλοι, βλέποντας τη σεμνότητά σου, θα είναι μπροστά σου συνεσταλμένοι ευλαβικοί, θα έλεγα, όπως μπροστά στην ευωδία της αγιοσύνης. Από τίποτα άλλο δεν κινδυνεύει τόσο η αγνία όσο από τη συνήθεια της παρησίας, της θρασίτητας, της ελεύθερης συμπεριφοράς που αθετεί τους κανόνες της μετριοφροσύνης.

κάθε να είσαι συγκρατημένος και στη λήψη τροφής. Έτσι τόσο το σώμα σου όσο και ο νου σου θα έχουν υγεία, δύναμη και ζωντάνια, εφόδια απαραίτητα και στον αγώνα για τη σωτηρία και στις διάφορες εγκόσμιες ασχολίες. Η λεμαργία δεν είναι παρά μία κακή συνήθεια. Είναι η άκρητη και αμέτρητη ικανοποίηση μιας διεστραμμένης από την αλόγιστη χρήση φυσικής επιθυμίας. Μάθε να τρως απλά. Οι απλές τροφές, για αυτόν που τις συνήθισε, είναι πιο γευστικές και οπωσδήποτε πιο υγιεινές από τις εξιζητημένες. Πώς είναι η πνευματική ελευθερία και πώς η ψυχική δύναμη του ανθρώπου που συνήθισε στην απλή τροφή, όσο μηδαμινή και αν φαίνεται αυτή η συνήθειά του. Αλλά και υλικά, πόσο κερδίζει ο άνθρωπος που αρκείται στα λιτά γεύματα. Όχι μόνο πολύ λιγότερα χρήματα ξοδεύει για τη διατροφή του, αλλά και πολύ λιγότερο χρόνο χάνει και πολύ λιγότερες μέρημνες έχει. Αν μάλιστα είναι φτωχός, δεν πιέζεται από τη φτώχεια του. Είναι δύσκολο το πέρασμα από τα πολυτελή γεύματα στα απλά. Πολλοί αναγκάστηκαν από τις συνθήκες να το κάνουν απότομα και άκερα. Έτσι όμως κλονίστηκε η υγεία τόσο του σώματος όσο και της ψυχής του. Αυτή τη συμπεριφορά θα την είχαν αποφύγει αν συνετά και έγκαιρα είχαν εθιστεί στη λιτή διατροφή. Εκείνος ιδιαίτερα που ποθεί να αφιερωθεί στη διακονία του Χριστού με τη λιτή διατροφή ωφελείται πάρα πολύ, γιατί μπορεί να κατοικήσει σε μια απόμακρη τοποθεσία, αποφεύγοντας τις συχνές επαφές με τους άλλους ανθρώπους και γενικότερα τα αίτια της νοητικής διασπάσεως, και να αφοσιωθεί στη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Όλοι οι Άγιοι είχαν συνηθίσει να τρώνε και μετρημένα και απλά. Ο Απόστολος Παύλος για την καθημερινή του τροφή δαπανούσε ελάχιστα χάλκινα νομίσματα.

Ας έρθω τώρα στο πάθος της μέθης. Τι φοβερό πάθος. Εισχωρεί βαθιά στο σώμα και την ψυχή, με τη συγκατάθεση της επιθυμίας, αποκτώντας από τη συνήθεια, όπως είπαμε, τη δύναμη φυσικής ιδιότητας. Ο μαθητής του Χριστού πρέπει να φυλάγεται όχι μόνο από τη μέθη, αλλά και από την υπέρμετρη χρήση του κρασιού που φλογίζει τη σάρκα και ξεσηκώνει τις αισχρές επιθυμίες. «Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία», γράφει ο Απόστολος Παύλος. Επιτρέπεται η χρήση του κρασιού σε πολύ μικρή ποσότητα. «Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί», συμβουλεύει ο ίδιος Απόστολος τον Τιμόθεο, «για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες». Όποιος όμως δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του και να πίνει με μέτρο, καλά θα κάνει να αποφεύγει τελείως το κρασί. Ο Αββάς Ποιμήν Ωμέγας είπε: «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά τον υφάλιο νου». Το κρασί, ωστόσο, όπως είναι γνωστό, αφαιρεί από το νου την υφαλιότητά του, τον σκοτίζει και τον εξασθενίζει. Όταν λοιπόν ο αγωνιστής βρίσκεται υπό την επίρρεια του κρασιού, στο σκοτισμένο και εξασθενημένο νου του εισβάλλουν εύκολα οι νοητοί εχθροί. Και ο νους, μη έχοντας τη διάβια και τη δύναμη να παλέψει μαζί τους, παρασύρεται, δεμένος από το κρασί στο βάραθρο της αμαρτίας. Έτσι μέσα σε μια στιγμή πάνε χαμένοι μακροχρόνιοι αγώνες, καθώς το Άγιο Πνεύμα φεύγει μακριά από τον αμαρτωλό. Να γιατί ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, είπε ότι «εκείνος που αγαπά το κρασί ποτέ δεν θα αξιωθεί να λάβει και, αν λάβει, να διατηρήσει πνευματικά χαρίσματα». Αυτά τα χαρίσματα, για να παραμείνουν στον άνθρωπο, απαιτούν διαρκή καθαρότητα, που είναι δυνατή μόνο με τη διαρκή νυφαλιότητα.

Η φιλαργυρία, η οργή, η αλαζονία, η ανεσχυντία είναι πάθη της ψυχής που σχηματίζονται από τη συγκατάβαση της φθαρμένης μας φύσεως προς τις κακές ντροπές. Τα πάθη εδραιώνονται, αυξάνονται και υποδουλώνουν την ψυχή μέσω της συνήθειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σαρκική επιθυμία, όσο και αν αυτή θεωρείται φυσιολογική για τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Μακάριος είναι ο νέος εκείνος που, μόλις η επιθυμία κάνει μέσα του την πρώτη της εμφάνιση, θα αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να της παραδοθεί και θα τη χαλιναγωγήσει με τον νόμο του Θεού και τη φρόνηση. Η επιθυμία που χαλιναγωγείται στα αρχικά της στάδια προβάλλει απαιτήσεις όλο και πιο ασθενείς, ώσπου τελικά υποτάσσεται στο νου, αλυσοδέρεται από αυτόν και κατευθύνεται σαν σκλάβα του. Απέναντίας, η επιθυμία που ικανοποιείται έστω και μια φορά εντείνει και αυξάνει τις απαιτήσεις της. Και όταν ο λογικός νους της παραχωρεί την εξουσία του πάνω στον όλον άνθρωπο και την αφήνει να ικανοποιείται συχνά και μακροχρόνια, αυτή τελικά καταντά τύραννος και φανιστής τόσο του σώματος όσο και της ψυχής. Όλα γενικά τα πάθη αναπτύσσονται στην ψυχή μας όταν τους δείχνουμε συγκατάβαση. Η συγκατάβαση, όταν επαναληφθεί πολλές φορές, δημιουργεί συνήθεια. Και η συνήθεια κάνει το πάθος ισχυρό κυρίαρχό μας. Γι' αυτό ο Αβάς Ισάκος Ήρος είπε «Να φοβάσαι τις κακές συνήθειες περισσότερο από τους εχθρούς», δηλαδή τους δαίμονες. Αν μόλις εμφανιστεί μέσα μας αμαρτωλή επιθυμία, την αρνηθούμε, στην επόμενη εμφάνισή της θα είναι πιο αδύναμη, ώσπου τελικά θα σβήσει. Αν όμως την ικανοποιήσουμε, θα επιστρέψει λίγο αργότερα με μεγαλύτερη δύναμη. Και όσο την ικανοποιούμε, τόσο δυναμώνει, τόσο μεγαλύτερη εξουσία αποκτά πάνω στην προαίρεσή μας, εχμαλωτίζοντάς την σιγά σιγά, ώσπου τελικά γεννά τη συνήθεια. Τα αμαρτήματα που διαπράττουμε από συνήθεια, όσο βαριά κι αν είναι, μας φαίνονται ελαφριά. Το καινούριο αμάρτημα το φοβάται η ψυχή και δεν αποφασίζει σύντομα να το διαπράξει. Τα πάθη είναι συνήθειες κακές, οι αρετές είναι συνήθειες καλές. Εδώ βέβαια εννοούμε τα πάθη και τις αρετές που έγιναν συνήθειες στον άνθρωπο με τη διαγωγή του, με τον τρόπο της ζωής του. Γιατί υπάρχουν πάθη και αρετές που αποτελούν έμφυτες ιδιότητες του ανθρώπου, ιδιότητες με τις οποίες αυτός γεννιέται. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ελεύθερος από κακές συνήθειες, οι οποίες τον εμποδίζουν να πλησιάσει τον Χριστό. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει όχι μόνο από τις αμαρτωλές συνήθειες να απομακρύνεται, αλλά και από όλες όσες οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην αμαρτία, όπως είναι για παράδειγμα η τρυφή, η μαλθακότητα, ο περισπασμός. Καμιά φορά, μια σημαντική συνήθεια μας δένει τα πόδια και μας κρατά στη γη, ενώ θα μπορούσαμε να ήμασταν στον ουρανό.

σου επαναλαμβάνω τη σωτήρια συμβουλή. Όσο βρίσκεσαι ακόμα μέσα στην πνευματική ελευθερία, φεύγε μακριά από τις κακές συνήθειες, σαν αποδεσμά και φυλακή. Απόκτησε καλές συνήθειες με τις οποίες διατηρείται, υποστηρίζεται και επισφραγίζεται η πνευματική

από την άξη το ζυγό της και φαίνεται ανίκητη. Με τον καιρό όμως, όσο την πολεμάς και αν δεν υποτάσσεται, πάντως εξασθενεί, ώσπου τελικά νικέται. Αν στη διάρκεια του πολέμου συμβεί καμιά φορά για οποιονδήποτε λόγο να νικηθείς, μη ταραχθείς και μην απελπιστείς. Ρίξου πάλι στη μάχη. Ο σκληρός αγώνας του ανθρώπου εναντίον των κακών του συνηθιών λογαριάζεται για μαρτύριο. Και ο νικητής σε αυτόν τον αγώνα στεφανώνεται με το στεφάνι των ομολογητών του Χριστού και του νόμου του. Ο πολυέλεος και παντοδύναμος Κύριος μας δέχεται όλους όταν τον πλησιάζουμε. Απλώνει το χέρι του για να μας κρατήσει όταν από αδυναμία κινδυνεύουμε να πέσουμε. Γι' αυτό, κι αν ακόμα ήσουν ολόκληρος μέσα στις κακές συνήθειες και αν ακόμα ήσουν σφιχτά λυσοδεμένος από τα πάθη, μην απελπίζεσαι. Μπορείς να αποκτήσεις την ελευθερία σου. Ξεκίνησε τον αόρατο πόλεμο. Αγωνίσου γενναία χωρίς διαλύματα και υπόμεινε με ταπείνωση τις ήττες σου. Με τις ήττες διαπιστώνουμε εμπειρικά πόσο αδύναμοι είμαστε. Αυτή η διαπίστωση μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό και μας κρατά σταθερά κοντά σε Εκείνον, τον μόνο που μπορεί να νικήσει την αμαρτία σ' όσους ειλικρινά επιθυμούν να τη δουν νικημένη μέσα τους. Αμήν.

από το βιβλίο Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνοφ «Ασκητικές εμπειρίες», τόμος δεύτερος, εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Αθήνα 2009.

Διορθωθείτε εσείς και θα διορθωθεί και ο ιερέας. Του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Ποιμήν και ποιμνίο. Μου γράφετε ότι είχατε έναν καλό ιερέα, ο οποίος όμως διορίστηκε σε άλλη ενορία. Στη θέση του ήρθε κάποιος που σας στενοχωρεί με τη συμπεριφορά του. Είναι απρόσεκτος και βιαστικός στις ακολουθίες, ελαφρός στις συζητήσεις, αμελής και ασαφής στο κήρυγμα. Με ρωτάτε πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτόν τον πειρασμό. Μάθετε ότι εσείς φταίτε γι' αυτόν. Δεν εκμεταλλευθήκατε τον καλό ιερέα που είχατε ως τώρα και ο Κύριος σας τον πήρε. Σας ρωτώ, γίνατε καλύτεροι με τον προηγούμενο καλό ιερέα? Ασφαλώς δυσκολεύεστε να απαντήσετε καταφατικά. Κι εγώ από μακριά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν γίνατε καλύτεροι, κρίνοντας την κριτική που κάνετε στο νέο σας ιερέα, χωρίς να συγκρατείτε καθόλου τα εναντίον του αισθήματά σας. Πριν από τον καλό ιερέα είχατε και άλλον καλό. Βλέπετε πόσους καλούς ιερείς σας έστειλε ο Θεός, και όμως εσείς μείνατε αδιόρθωτοι. Σκέφτηκε λοιπόν ο Θεός, γιατί να θυσιάζω για αυτούς τους αδιόρθωτους τους καλούς μου ιερείς? Θα τους στείλω έναν που να τους ταιριάζει, και σας τον έστειλε. Θα έπρεπε λοιπόν το συντομότερο να κάνετε αυτοκριτική, να μετανοήσετε και να διορθωθείτε. Εσείς όμως κρίνατε και κατακρίνατε. Διορθωθείτε εσείς και θα διορθωθεί και ο ιερέας. Διότι τότε θα σκεφτεί, με τέτοιους ευσεβείς και εναρέτους πιστούς, πώς μπορώ να συμπεριφέρομαι απρόσεκτα, πώς μπορώ να λειτουργώ χωρίς ευλάβεια, πώς μπορώ να αδιαφορώ για την πνευματική του οικοδομή. Εάν οι ποιμένες είναι απρόσεκτοι και βιαστικοί στις ακολουθίες και δεν έχουν βάθος στις συζητήσεις, αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος

Λέγοντας αυτά, δεν δικαιολογώ τον νέο σας ιερέα. Γι' αυτόν δεν υπάρχει συγχώρησης, ούτε όταν ενεργεί παρά τους κανόνες και την εκκλησιαστική τάξη, ούτε όταν ενεργεί σύμφωνα με το τυπικό, αλλά χωρίς διάκριση και προσοχή, σκανδαλίζοντας τους πιστούς, τις ψυχές που το εμπιστεύτηκαν. Εδώ απλώς λέω για σας τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση αυτή. Το πρώτο ήδη σας ανέφερα. Μην κατηγορείτε και μην κατακρίνετε κανένα, αλλά στραφείτε στους εαυτούς σας. Διορθωθείτε στην προσευχή, στις συζητήσεις και σε όλη σας τη διαγωγή. Προσευχηθείτε έπειτα εγκάρδια για να διορθώσει ο Θεός τον ιερέα. Και θα τον διορθώσει. Μόνο να προσεύχεστε όπως πρέπει. Ο Κύριος είπε, «Εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής». Ματθαίου, Ιώτα Ήτα 19. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όσοι πονάτε την ενορία σας και αρχίστε να προσεύχεστε για τον ιερέα. Ενώστε με την προσευχή την νηστεία και διπλασιάστε την ελεημοσύνη. Και αυτό όχι μία ημέρα ούτε δύο, αλλά εβδομάδες και μήνες και χρόνο. Κοπιάστε με ταπείνωση και συντριβή και οπωσδήποτε η προσευχή σας θα φέρει τοποθητό αποτέλεσμα. Δεν είναι πολύς καιρός που άκουσα για τη θαυμαστή αμοιβή ενός παρόμοιου κόπου. Μια γερόντισσα απλοϊκή και πολύ ευσεβής πληροφορήθηκε ότι κάποιος που εκτιμούσε άρχισε σιγά σιγά να παρεκκλίνει από την αυστηρή πνευματική του ζωή και λυπήθηκε πολύ γι' αυτό. Πήγε λοιπόν στο σπίτι της, κλείστηκε στο δωμάτιό της και άρχισε γεμάτη πίστη να προσεύχεται με τα εξής λόγια. «Κύριε, δεν θα σηκωθώ από αυτή τη θέση, δεν θα βάλω ψίχουλο στο στόμα μου, δεν θα πιω σταγόνα νερό, δεν θα κλείσω νησταγμένη τα μάτια μου, έως ότου μ' ακούσεις και επαναφέρεις τον άνθρωπο αυτόν στην προηγούμενη τακτική του». Καταπονούσε δηλαδή τον εαυτό της και με δάκρυα οικέτευε τον Κύριο να την ακούσει. Και όταν οι λιγοστές δυνάμεις της άρχισαν να την εγκαταλείπουν, αυτή επέμενε. «Και να πεθαίνω δεν θα υποχωρήσω έως ότου μ' ακούσει ο Κύριος». Το αποτέλεσμα μιας τόσο θερμής και ζωντανής προσευχής δεν άργησε να έλθει. Έλαβε εσωτερική πληροφορία ότι εκείνος για τον οποίον προσευχόταν διορθώθηκε. Άρχισε να συμπεριφέρεται και να σκέπτεται και να αγωνίζεται όπως και πριν. Έτρεξε να το διαπιστώσει η ίδια και χάρηκε πολύ. Δεν είχαν τέλος τότε τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης της στο Θεό. Να τι είδος προσευχής οφείλετε να κάνετε. Αν όχι στη μορφή, γιατί για σας μπορεί να μην είναι εύκολο, τουλάχιστον στη ζέση της καρδιάς, στην αυτοθυσία, στην επιμονή και στην καρτερία. Και οπωσδήποτε ο Κύριος θα ανταποκριθεί. Θα χαρείτε αυτό που ποθείτε. Εάν όμως αρκεστείτε είτε στο σπίτι, είτε στην εκκλησία, είτε στο δρόμο, να πείτε χωρίς πόνο και συντριβή ένα ξερό και αδιάφορο «Κύριε, βοήθησε τον παπά μας να διορθωθεί», τι είδους καρπό περιμένετε από μια τέτοια ψυχρή προσευχή? Αυτή δεν είναι προσευχή, αλλά μια αργολογία.

Κυρίως ήθελα να σας τονίσω το προηγούμενο μέτρο που πρέπει να λάβετε. Θα προσθέσω ακόμη ένα. Για να το εφαρμόσει όμως κανείς αποδοτικά και να φέρει ανάλογο αποτέλεσμα, πρέπει να κοπιάσει αρκετά. Θα μπορούσατε εσείς οι καλοπροαίρετοι που χαίρετε κάποια στιγμή να πλησιάσετε τον ιερέα και να τον παρακαλέσετε να αλλάξει εκείνες τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που σας ταράζουν και σας σκανδαλίζουν. Η ενέργεια αυτή δεν φαίνεται να έχει καμιά δυσκολία. Έχει όμως πολλή δυσκολία προκειμένου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό. Θα πρέπει τότε και το βλέμμα σας και το ύφος και ο τόνος της φωνής, δηλαδή όχι μόνο το περιεχόμενο των λόγων, αλλά και ο τρόπος εκφράσεώς τους να εκδηλώνουν τη θερμή και αληθινή αγάπη. Τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Χωρίς όμως αυτόν τον τρόπο, καλύτερα να μην επιχειρήσει κανείς ούτε ένα βήμα, γιατί θα προκύψει χειρότερο αποτέλεσμα. Θα δημιουργηθεί διάστασης που είναι το πλέον οδυνηρό στις σχέσεις ποιμένος και ποιμνίου. Ίσως να είναι ευκολότερο να του τα γράψει κανείς με πολύ αγάπη και ταπείνωση. Αλλά πάλι το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο. Μπορεί και με τον τρόπο αυτό επίσης να έχουμε μια καταστρεπτική αποτυχία. Να γιατί δεν αποφασίζω να σας προτρέψω σε κάτι τέτοιο. Σε όλες μας τις ενέργειες παίζουν σοβαρότατο ρόλο οι προϋποθέσεις με τις οποίες ξεκινάμε. Το να συζητήσει κανείς με τον ιερέα σας ή να του γράψει με τον πιο ευγενικό τρόπο μπορεί εύκολα να το κάνει. Για να πετύχει όμως το σκοπό του δεν αρκεί μόνον η ευγένεια. Η ευγένεια χωρίς την αγάπη είναι κεντρή που πληγώνει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι σε μερικές περιπτώσεις συμπεριφέρονται έτσι και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως για το αρνητικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και διαλαλούν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Καλύτερα όμως θα ήταν να μην έκαναν τίποτε. Δεν μπορώ εγώ να σας συστήσω τίποτε περισσότερο από αυτά παρά μόνο να κάνετε υπομονή. Υπάρχουν βέβαια και διοικητικά μέσα, αναφορές στη Μητρόπολη κτλ. Αλλά προτιμώ να μην φτάσετε έως εκεί. Ας εφαρμόσετε τα ηπιότερα μέσα που σας ανέφερα προηγουμένως.

από το βιβλίο «Απάνθισμα επιστολών» του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, οροπός Αττικής.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για τους προσκυνητές και τις προσκυνήτριες των μοναστηριών και των ιερών προσκυνημάτων, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Για το θέμα της Θείας Κοινωνίας και της συμπεριφοράς μας καθώς πλησιάζει το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Είναι ανάγκη όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε μία απαραίτητη διευκρίνηση. Όσα μέχρι τώρα αναφέραμε για τους προσκυνητές και τις προσκυνήτριες των μοναστηριών και των προσκυνημάτων, τα ίδια ακριβώς πράγματα ισχύουν και για τους πιστούς που πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία τους, στην ενορία τους. Όταν κανείς είναι βαφτισμένος στο όνομα του Χριστού, δεν αλλάζει πρόσωπο ή προσωπείο όταν πηγαίνει σε ένα μοναστήρι και όταν πηγαίνει στην ενορία του συμπεριφέρεται διαφορετικά. Τα ίδια ακριβώς πράγματα πρέπει να προσέχουμε πάντοτε, είτε πηγαίνουμε στον ναό της ενορίας μας, είτε πηγαίνουμε προσκύνημα σε ένα μοναστήρι. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ο Θεός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είναι ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και ο Αυτός σε κάθε τόπο. Με την ίδια ευλάβεια και στο μοναστήρι, με την ίδια ευλάβεια και στο ναό της ενορίας μας. Ας δούμε λοιπόν μερικά πράγματα σήμερα για τη Θεία Κοινωνία. Για την φρικτή αυτή ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ο ιερεύς προσκαλεί, όταν κοντεύει να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, τους πιστούς να κοινωνήσουν με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Έτσι λέει. Βλέπει όμως κανείς πολλές φορές στους ναούς των ενοριών, αντί για φόβο και αγάπη Θεού, να υπάρχει θόρυβος, φασαρία και σμπροξήματα και ομιλίες, ενώ αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε από τους απλούς πιστούς των ενοριών, ούτε πολύ περισσότερο από τους προσκυνητές των μοναστηριών και των ορθοδόξων προσκυνημάτων. Όταν ψάλλεται το κοινωνικό, εκείνος που πρόκειται να μετάσχει στην δεσποτική και αθάνατη τράπεζα, στην Αγία Τράπεζα, εκείνος που πρόκειται να κοινωνήσει δηλαδή, συγκεντρώνεται στον εαυτό του και παρακαλεί τον Κύριο να τον αξιώσει όπως τον ληστεί, την πόρνη και τον τελώνει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του και ότι είναι ανάξιος και μη δυνάμενος να ατενίσει και να ειδεί τον εθέρα του ουρανού, όπως λένε τα τροπάρια. Μπορούμε να σπαστούμε τις Άγιες εικόνες πριν τη Θεία Κοινωνία με ευπρέπεια και τάξη και να περιμένουμε τον ιερέα να εξέλθει κρατώντας τα Άγια Μυστήρια. Κατά τη Θεία Κοινωνία προσέρχεται ο προσκυνητής με πολύ σεβασμό. Είναι το μοναδικό γεγονός της ζωής του. Προσέρχεται με φόβο Θεού, χωρίς να εγγίζει άλλον προ αυτού, χωρίς να ομιλεί, χωρίς να στρέφει τα μάτια του αλλού, αλλά κάτω με προσοχή στον εαυτό του. Όπως το ξερό χορτάρι θα δεχτεί τη φωτιά και όπως η κόπρος θα δεχτεί τον πολύτιμο μανογαρίτη Χριστό. Δεν κοιτάζει το Άγιο Ποτήριο με αυθάδεια. Τα μάτια του δεν τα σηκώνει πάνω από το χέρι του ιερέως που κρατεί τα Άγια και Άχραντα Μυστήρια. Πρώτα κοινωνούν κατά σειρά οι αδελφοί μοναχοί, οι αδελφές μοναχές της Μονής. Κατόπιν τα μικρά παιδιά εάν υπάρχουν, οι άνδρες στη συνέχεια και στο τέλος οι γυναίκες. Το ανακάτημα ήταν άγνωστο στην αρχαία εκκλησία. Πρέπει να παραμείνει άγνωστο τουλάχιστον στα μοναστήρια μας.

Μερικές πρακτικές συμβουλές τώρα σχετικές με τη Θεία Κοινωνία. Φροντίζουμε να έχουμε πλύνει τα δόντια μας πριν τη Θεία Κοινωνία, πριν πάμε στην Εκκλησία. Όσοι φορούν τεχνητές οδοντοστοιχίες, καλό θα είναι να τις βγάζουν όχι πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά πριν τη Θεία Λειτουργία. Ας φαίνονται λίγο γερασμένοι, δεν τους προσέχει κανείς. Αυτό επιβάλλεται για δύο κυρίως λόγους. Γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους καλά ώστε να δεχτούν τη Θεία Κοινωνία, και γιατί μπορεί να μείνει ελάχιστος μαργαρίτης στα ούλα ή στις σχισμές των δαντογιών, οπότε με το πλύσιμο αργότερα μπορεί να συμβεί καμιά βεβήλωση. Πριν τη Θεία Κοινωνία μπορούμε να ασπαστούμε το χέρι του γέροντα ή του ιερέως που λειτουργεί. Πολλοί ασπάζονται το αριστερό του χέρι, αυτό δηλαδή που κρατάει το Άγιο Ποτήριο. Την ώρα που πλησιάζουμε για να κοινωνήσουμε, κρατούμε το Άγιο Μανδύλιο, το μάκτρο όπως λέγεται, κάτω από το σαγόνι μας και ανοίγουμε καλά το στόμα μας χωρίς να κουνάμε το κεφάλι μας. Καθαρίζουμε καλά την Αγία Λαβίδα με τα χείλη μας και τα σκουπίζουμε με το μάκτρο. Οπισθοχωρούμε πλάγια χωρίς να στρέψουμε τα νότα μας, παραδίδοντας το μάκτρο στον επόμενο, ευχαριστώντας ταυτοχρόνως τον Πανάγαθο Θεό που μας αξίωσε να μετάσχουμε των Αγίων Μυστηρίων. Προσοχή! Μετά τη Θεία Κοινωνία δεν ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες ούτε το χέρι του ιερέως. Στο αντίδωρο απλώς κάνουμε μια υπόκληση, και τούτο διότι είμαστε Χριστοφόροι εκείνη την ώρα και Θεοφόροι. Πολλοί ευλαβείς προσκυνητές και χριστιανοί διαβάζουν πριν τη Θεία Λειτουργία την ακολουθία της μεταλήψεως. Όχι όμως ολόκληρη από το βράδυ. Το βράδυ διαβάζουμε μόνον τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως στο απόδειπνο. Καλό είναι και στα σπίτια μας να έχουμε αυτή την ωραία συνήθεια να κάνουμε το απόδειπνο όπως το ορίζει η Εκκλησία μας. Επίσης, μετά τη Θεία Λειτουργία διαβάζουμε την ευχαριστία για τη Θεία Μετάληψη. Ευλογημένη, αρχαία και ωραία συνήθεια, αλλά να κάνουμε και μια διευκρίνηση. Ποτέ δεν διαβάζονται οι ακολουθίες αυτές που έχουν σχέση με την Θεία Κοινωνία και την ευχαριστία όταν διαρκεί η Θεία Λειτουργία από κάποια βιβλιαράκια της τσέπης που κυκλοφορούν. Δεν είναι σωστό άλλα να λέγει ο ιερεύς, άλλα ο ψάλτης και άλλα εμείς από υπερβολική τάχα ευλάβεια. Αυτό απογορεύεται από τους Αγίους Πατέρες μας. Απογορεύεται δηλαδή να διαβάζουμε ταυτοχρόνως άλλα κείμενα και άλλες προσευχές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Αυτά λοιπόν πρώτης Θείας Λειτουργίας και μετά. Σε όποιο μοναστήρι διαβάζονται οι ευχαριστίες για τη Θεία Κοινωνία από τους αδελφούς, παραμένουμε, δεν φεύγουμε και με ευλάβεια ακούμε τους πατέρες που διαβάζουν τις συγκεκριμένες ευχές.

Μετά τη Θεία Κοινωνία δεν φεύγουμε από το ναό, γιατί τότε ομοιάζουμε με τον Ιούδα που κοινώνησε και σηκώθηκε και έφυγε για την προδοσία πριν να τελειώσει ο μυστικός εκείνος δείπνος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν φεύγουμε. Μένουμε μέχρι το τέλος, δοξολογώντας και ευχαριστώντας τον Κύριό μας, ο οποίος μας αξίωσε να γίνουμε σύνεμοι μαζί Του, δηλαδή να έχουμε μέσα μας το θεϊκό αίμα, το δικό Του αίμα, να είμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστό μας. Επίσης, για αρκετό διάστημα μετά από τη Θεία Λειτουργία, δεν πλένουμε τα δόντια μας, δεν φτύνουμε, δεν γλύφουμε κόκαλα και μετά τα πετάμε, δεν τρώμε ελιές για να πετάξουμε τα κουκούτσια, γενικά δεν πετάμε τίποτα που να πέρασε πρώτα από το στόμα. Σημειώστε ότι για να κοινωνήσουμε είναι ανάγκη να νηστέψουμε από την προηγούμενη μέρα διάφορα φαγητά, οπωσδήποτε όμως το βράδυ να φάμε κάτι ελαφρό και όλα αυτά σε συνεννόηση ο καθένας με τον δικό του πνευματικό. Εάν συμβεί να γίνει κήρυγμα μετά από το Ιερό Ευαγγέλιο ή μετά από το κοινωνικό ή κοντά στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τότε καθόμαστε και παρακολουθούμε με προσοχή τα κηρυττώμενα. Ανοίγουμε τα αυτιά μας και τις καρδιές μας για να δεχθούμε το Λόγο του Θεού. Το Θείο Κήρυγμα είναι αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λειτουργίας και δεν είναι περιττό ή μπάλωμα, αρκεί ο κηρύττων να προσέχει, γιατί το Ορθοδοξίν εστί σκηνοβατίν, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και εμείς να είμαστε η αγαθή γη όπου ο σπόρος του Ευαγγελίου θα πέσει και θα φυτρώσει και θα φέρει σ' άλλους 30, σ' άλλους 60 και σ' άλλους 100 καρπούς πνευματικούς. Είναι άπρεπο να ατακτούμε κατά τη διάρκεια του κηρύγματος. Δεν είναι προσβολή κατά του Ιεροκήρυκος. Είναι προσβολή κατά του ίδιου του Χριστού μας, του οποίου τα Θεία Λόγια προσπαθεί να μεταφέρει στις καρδιές μας ο αντιπρόσωπός του, ο Ιεροκήρυξ. Τέλος, παίρνουμε αντίδωρο με τάξη μόνο από το χέρι του ιερέως και όχι από το καλάθι που είναι στο παγκάρι, αν και αυτή η συνήθεια, η κακή αυτή συνήθεια, είναι μάλλον συνήθεια των ενωριακών ναών.

Μετά το διευχόν της Θείας Λειτουργίας, εξερχόμενοι πίνουμε και αγιασμό από το ειδικό δοχείο που φυλάσσεται σε όλα τα μοναστήρια. Τον αγιασμό δεν τον πίνουμε αντί για Θεία Κοινωνία. Τον πίνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία και μακάρι αυτή η συνήθεια των μοναστηριών να μεταφερθεί και στις ενορίες και όλες οι ενορίες να έχουν στην πόρτα της εξόδου αγιασμό για όλους τους πιστούς. Αλλά ας επανέλθουμε. Πολλοί χριστιανοί και ιδίως από τα χωριά έχουν μια άτοπη και άπρεπη συνήθεια να χαιρετιούνται, να ασπάζονται μεταξύ τους και να συζητούν του καλού καιρού μέσα στο ναό μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Βγαίνουμε από το ναό και τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις και τις ευγένειες τις εκδηλώνουμε έξω από το ναό στο προάβλιο του μοναστηριού. Όσοι κοινώνησαν των αχράντων και ζωπιών του Χριστού μυστηρίων, πριν βγουν από το ναό, στρέφονται προς Ανατολάς, κάνουν υπόκληση ή μετάνοια, κάνουν καλά το σημείο του Σταυρού και λένε μέσα τους «Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί με αξίωσες και σήμερα του αγιασμού σου με την μετάληψη των αχράντων σου μυστηρίων. Σε παρακαλώ, μη μου στερήσεις και την επουράνια βασιλεία σου». Ή επίσης λένε, με δικά τους λόγια, «Το τίμιο σώμα σου μετάλαβα σήμερα, Κύριε, και αξιώθηκα να μεταλάβω και το τίμιο αίμα σου. Σε παρακαλώ, μη μου στερήσεις την ουράνια βασιλεία σου, παρότι είμαι ανάξιος». Και στη συνέχεια βγαίνουν γεμάτοι από χαρά έξω από τον ναό, δοξάζοντας το Θεό. Ο χριστιανός, οι χριστιανοί, μετά τη Θεία Κοινωνία πρέπει να λάμπουν ολόκληροι, να μην χρειάζεται να τους ρωτήσει άλλος από πού έρχεσαι, να καταλαβαίνει από τη λάμψη του προσώπου του ότι έρχεται από την Εκκλησία που κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Έτσι λέγει ο Ιερός και Άγιος Χρυσόστομος. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μετά τη Θεία Λειτουργία, στα μοναστήρια ακολουθεί το πατροπαράδοτο κέρασμα στο αρχονταρίκι, στο καθιστικό ή σε κάποιο άλλο υπαίθριο χώρο αν είναι καλοκαίρι. Αν στο προσκύνημα ακολουθούνται αρχαία τυπικά και υπάρχει εορταζόμενος Άγιος, ο ιερεύς μετά την οπισθάμβωνο ευχή ευλογεί τα κόλυβα προς τιμή του Αγίου. Αυτά διανέμονται κατόπιν στους προσκυνητάς πριν από το κέρασμα. Μετά ακολουθεί το λουκούμι, το κατακλαστόν και ο καφές. Η σωστή τάξη είναι να περιμένουν όλοι τον λειτουργήσαντα εφημέριο και να τους ευλογήσει με το «Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς» και εμείς να τον πολυχρονίσουμε όρθιοι ανταπαντώντες, τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Αυτά βεβαίως στους ναούς γίνονται κατά τη διάρκεια της απολύσεως. Σε πολλά μοναστήρια, μετά από τη Θεία Λειτουργία και το κέρασμα στο αρχονταρίκι, ακολουθεί ξενάγηση, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, και μετά την ξενάγηση αρχίζει η ετοιμασία της αναχωρήσεως από το μοναστήρι. Πριν φύγουμε από το μοναστήρι, ερευνούμε τα πράγματά μας, μήπως ξεχάσαμε τίποτα, καθαρίζουμε τους χώρους που χρησιμοποιήσαμε, χαιρετούμε τους διακονητές που μας υπηρέτησαν και δοξάζουμε το Θεό για το ότι μας αξίωσε τόσων μεγάλων δωρεών. Μπορούμε να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες είτε όλοι μαζί, είτε σαν ομάδες, είτε μόνοι μας. Αν θέλουμε την παρουσία αδελφών της Μονής, θα το ζητήσουμε σαν παράκληση και με ευγένεια. Αν αρνηθούν, δεν θα επιμείνουμε. Δεν είναι σωστό να τους τραβάμε από το μανίκι του ράσου. Περιττό να πω ότι οι λήψεις φωτογραφιών ή βιντεοσκοπήσεις σε ώρες ιερών ακολουθιών δεν είναι σωστό να γίνονται. Αλλά και σε άλλη ώρα χρειάζεται η άδεια των υπευθύνων του προσκυνήματος.

αυτά μοναστήρια υπάρχουν εκθέσεις που πουλούνται ήδη ευλαβίες, εικόνες, ψυχοφελή βιβλία, εργόχειρα αδελφών κλπ. Ας μην νομίσει κανείς ότι είναι υποχρεωμένοι οι προσκυνητές να τα αγοράσουν. Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό. Αν θέλουν και αν μπορούν, αγοράζουν κάτι αναμνηστικό και για ευλογία. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός, δηλαδή ο Θεός αγαπά εκείνον που με χαρά προσφέρει κάτι. Υπεύθυνοι εκδρομικών λεωφορείων μερικές φορές κάνουν εράνους την τελευταία στιγμή της αναχωρήσεως μεταξύ των επιβατών για την ενίσχυση της μονής. Αυτό είναι επιβάρυνση και ίσως πρέπει να αποφεύγεται. Οι προσκυνητές ό,τι είχαν να ρίξουν το έριξαν στο παγκάρι. Πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες ενέργειες, διότι χαλάνε πολλές φορές τις ωραίες και πνευματικές εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει οι προσκυνητές από το προσκύνημα και από το μοναστήρι. Επίσης, φεύγοντας για το πούλμαν, καλό είναι να πάρουμε, αν θέλουμε, μαζί μας αγίασμα ή λάδι από κάποιο Άγιο Κανδύλι. Είναι ανάγκη όμως να προσέχουμε να μην μας χυθούν στο δρόμο και όταν με το καλό φτάσουμε στο σπίτι μας, να τα τοποθετήσουμε στο εικονοστάσι μας. Το προσκύνημά μας τελείωσε. Γυρίσαμε στο πούλμαν για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Υποτίθεται πως η επιστροφή μας μετά από το προσκύνημα θα είναι επιστροφή ωφελημένων και αγιασμένων ανθρώπων. Συμβαίνει όμως μερικές φορές όταν ξαναγυρνάμε στο πούλμαν να θυμόμαστε πάλι τις παλιές μας και κακές μας συνήθειες. Και βλέπεις μερικές φορές λεωφορεία να κορνάρουν αλλά να μην ξεκινούν. Και αυτό συμβαίνει γιατί απλούστατα οι προσκυνητές, αν μπορούν να νοηθούν προσκυνητές αυτοί, που μόλις προηγουμένως τελείωσαν την παρουσία τους στο προσκύνημα, μαλώνουν μέσα στο πούλμαν για το ποιος θα πάρει τώρα τις πίσω θέσεις και για το ποιος θα πάει στις μπροστινές θέσεις. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Αφού τελειώσαμε το προσκύνημά μας, ωφελημένοι, αγαπημένοι μεταξύ μας, καθόμαστε στο πούλμαν για την όποια ώρα μένει ακόμη της επιστροφής μας και επιστρέφουμε με αγάπη Θεού, αλλά και με αγάπη μεταξύ μας. Αγαπητοί ακροατέ και αγαπητές ακροάτριες, με τις σκέψεις αυτές φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μένει μία εκπομπή ακόμη που θα κάνουμε και που αφορά στους προσκυνητές και στις προσκυνήτριες των μοναστηριών και των προσκυνημάτων και αφορά πιο συγκεκριμένα σε αυτούς που θα πάνε να καθίσουν αρκετές ημέρες στο προσκύνημα ή στο μοναστήρι. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας όμως, σας χαιρετούμε, ο Χριστός μαζί σας και εσείς να

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε

και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Η ζωή των αγιορητών πατέρων είναι πλούσια σε παραδόσεις, διηγήσεις, θαυμαστά σημεία και άλλα γεγονότα. Σε αυτά βλέπει κανείς τους φιλότιμους αγώνες των μοναχών, αλλά και τη χάρη του Θεού και την εμπιστοσύνη του στη Θεοτόκου που στέκει, που σκέπει το περιβόλι της. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε διηγήσεις και περιστατικά μοναχών που έζησαν κυρίως τον 19ο και 20ο αιώνα. Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχαμε διεξοδικά αναφερθεί στους αόρατους και γυμνούς ασκητές που ζουν γύρω από τον Άθο. Ο ιερομόναχος Χριστοφόρος γεννήθηκε το 1789 στην Ελλάδα από γονείς ευλαβείς. Πήγε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 48 ετών, αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Πέρασε από πολλά μοναστήρια και κελιά και τελικά υποκτάχθηκε στο γέροντα Ζαχαρία στα Καυσοκαλύβια. Για την τελεία του υπακοή απέκτησε γρήγορα το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Αγαπούσε όλους τους πατέρες της Κήτης. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πνευματικός και όταν εκοιμήθη ο γέροντάς του ανέλαβε δικαίως της Κήτης. Λόγω όμως της μνερίμνας άφησε τα Καυσοκαλύβια και πήγε για περισσότερη ησυχία και απεριόριστη προσευχή στο ησυχαστικό κελί Γιανακόπουλα, πέρα από το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Απέκτησε και τρεις Ρουμάνους υποτακτικούς, τον Γρηγόριο, τον Νεόφυτο και τον Χρυσόστομο. Το τυπικό τους ήταν ησυχαστικό. Όλη τη νύχτα αγρυπνούσαν και καθημερινά τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Στον Παπα Χριστοφόρο έρχονταν και κοινωνούσαν κρυφά οι γυμοί αόρατοι ασκητές και μάλιστα ήταν ο πνευματικός τους. Κάποτε πήγε να τους κοινωνήσει και πέρασε μπροστά από τους Τούρκους και δεν τον είδαν. Η χάρη του Θεού τον φύλαξε καθιστώντας τον αόρατο. Πολλές φορές ο Ιωάσαφ ο Λαυριώτης, ο βιογράφος του, όταν είχε μεγάλους πειρασμούς επισκεπτόταν τον Παπα Χριστοφόρο και πριν προλάβει να του μιλήσει ο γέροντας κατανοούσε την κατάστασή του και με την κατάλληλη συμβουλή του τον ανέπαυε και τον αλλίωνε. Συμβούλευε: ο αρχάριος μοναχός πρέπει να αρχίζει με ζήλο πολύ την ωερά προσευχή, να εργάζεται λίγο και να προσεύχεται πολύ. Μια εβδομάδα πριν κοιμηθεί, ειδοποίησε τους πατέρες της Λαύρας. Τον επισκέφθηκαν, του ζήτησε συγχώρηση γιατί κατάλαβε ότι θα φύγει και τους παρακάλεσε να κάνουν κομποσκήνη. Σε μια στιγμή το πρόσωπό του έλαμψε με άκτιστο φως και οι πατέρες έκθαμβοι έπεσαν πριν εις λέγοντας «Κύριε Λέιστον, Κύριε Λέιστον». Εκοιμήθη στις 22 Δεκεμβρίου του 1862 σε ηλικία 73 ετών, εκ των οποίων τα 25 τα έζησε στο Άγιον Όρος. Μετά την ανακομιδή των οστών του, η κάρα του ευωδίαζε και έκανε θαύματα.

Όταν βρισκόμαστε στο ναό, εν ώρα ακολουθίας πρέπει να συμμετέχουμε, αποφεύγοντας κάθε λογισμό και κυρίως κατά τη Θεία Λειτουργία, γιατί ο διάβολος το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή μας με διάφορες ενθυμίσεις. Διηγήθηκε ο γέροντας: «Από νέος μοναχός βίαζα τον εαυτό μου και δεν καθόμουν ποτέ στο στασίδι. Αισθανόμουν το σώμα μου σαν νεκρό. Ούτε νίσταζα, ούτε πεινούσα, ούτε διψούσα. Δεν έβγαινα ποτέ από την εκκλησία μέχρι να τελειώσει η ακολουθία. Ο διάβολος όμως που θέλει οι καλόγεροι να βγαίνουν από την εκκλησία με φθόνησε. Κάποτε που ήμουν στην ακολουθία όρθιο στο στασίδι και προσευχόμουν το κομποσχήνι, ήρθε και στάθηκε μπροστά μου. Κρατούσε ένα καλάμι κούφιο και με αυτό φύστηξε στο αυτί μου. Ένιωσα έναν κρύο αέρα και ξεπάγιασα, αν και ήταν Ιούλιος μήνας. Την επόμενη μέρα μου προξένησε τέτοια ζέστη που νόμιζα ότι θα σκάσω, θα πεθάνω. Και στις δύο φορές όμως έκανα υπομονή και δεν βγήκα από την εκκλησία. Την τρίτη μέρα, ενώ πάλι προσευχόμουν στα στασίδι, βλέπω πλήθος μοναχών μέσα στο καθολικό. Περίεργο πράγμα σκέφτηκα. Τόσους μοναχούς δεν έχω μέσα στο μοναστήρι. Γιορτή μεγάλη δεν είναι. Τι γίνεται? Ο χορός έψαλε την 8η οδή του κανόνας της Αγίας Μαρίνας, που ήταν η μνήμη της, ενώ ο ιερέας πήρε το θυμιατό για να θυμιάσει στην 9η οδή. Μόλις άρχισε να θυμιατίζει, βλέπω εκείνο το πλήθος των μοναχών συνοστισμένοι να βγαίνουν σαν τα πρόβατα έξω. Ο τελευταίος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου και μου είπε: «Μωρέ, δεν βλέπεις, όλοι φεύγουν, εσύ τι κάθεσαι εδώ?» «Άκουσε», του λέω, «αν δεν ακούσω την απόλυση του ιερέως από τη θέση μου δεν βγαίνω». Έφυγε και αυτός. Είδα τότε από τους 80 μοναχούς που ήταν στην εκκλησία ούτε 10 δεν είχαν μείνει. Οι υπόλοιποι ήταν δαίμονες και εξαφανίστηκαν, γιατί δεν υπέφεραν να ακούνε το όνομα της Παναγίας στην τιμιωτέρα που είχε αρχίσει. Υπάρχει παράδοση και θα έλεγε κανείς δέσμευση. Ο μοναχός στη μονή που επιλέγει για να μονιάσει και γίνεται η κουρά του και θεωρείται η μετάνοιά του, σε αυτή να παραμείνει μέχρι τέλους της ζωής του. Όταν αφήσει τη μετάνοιά του εκουσίως ή ακουσίως, αποβαίνει εις βάρος του και κινδυνεύει να χάσει τη σωτηρία του. Διηγήθηκε ο μακαριστός Παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ήταν παλιά του Διανυσίου, λέγει, ένας πολύ ενάρετος παπάς. Πάντα λειτουργούσε με πολλή συνέστηση και πολλά δάκρυα. Κάποτε ήλθε στη μονή ένας Μητροπολίτης. Είδε τον παπά να λειτουργεί και σκέφτηκε: «Ένα τέτοιο παπά να είχα, πόσο κόσμο θα βοηθούσε». Λέει λοιπόν στον ηγούμενο, το μακαριστό γέροντα Γαβρίλ: «Άγιε καθηγούμενε, θα μου δώσεις τον τάδε παπά για τη Μητρόπολη?» «Σεβασμιότατε, πώς να σου τον δώσω? Αυτός ήλθε για καλόγερος. Εξάλλου δεν έχω την εξουσία να τον στείλω έξω στον κόσμο». «Μα γέροντα, ξέρεις πόσο κόσμο θα βοηθήσει ένας τέτοιος παπάς?» «Αντέτεινε ο δεσπότης. Εσύ μόνο την ευλογία σου να δώσεις». «Αφού το λέτε εσείς, να είναι ευλογημένο. Μα πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο, αν θέλει». Τον φώναξαν και του είπε ο δεσπότης: «Κοίτα παπά, ο γέροντας έδωσε ευλογία να σε πάρω κάτω. Εσύ τι λες? Είναι ανάγκη να κάνεις υπακοή στην εκκλησία». Υπάκουσε ο παπάς, ακολούθησε τον δεσπότη στη Μητρόπολη του και τον έκανε πνευματικό. Λειτουργούσε με συνέστηση και εξομολογούσε. Την 20η ημέρα που εξομολογούσε, πήγε μια γυναίκα και του ανέφερε πως ήταν πολύ στενοχωρημένη, διότι δεν είχε παιδιά, ενώ ήταν χρόνια παντρεμένη. Τότε αμέσως από τον ευλαβή ιερέα πέρασε σαρκικός λογισμός. Δυστυχώς τον δέχτηκε και ένιωσε τη χάρη του Θεού να τον εγκαταλείπει. Αμέσως συνήλθε και την ίδια μέρα αναχώρησε για το Άγιον Όρος μετανιωμένος. Επί 20 μέρες όλο το μοναστήρι του Διονυσίου αντιχούσε από τον θρήνο του ιερέα. Την 21η μέρα, από την υπερβολική του λύπη, έφυγε για τον ουρανό, αφήνοντας όλους έκπληκτους, απορριμμένους και προβληματισμένους. Ίσως ο Θεός οικονόμησε έτσι τη σωτηρία του,
δίνοντάς του εισάριθμο ημερών διάστημα σωτηρίου μετανοίας στη μονή της μετανοίας του. Ο σεραστής της αγνίας, ο ευλαβής ιερέας, μετανόησε ειλικρινά και υπερβολικά για το σαρτικό λογισμό που δέχτηκε.

Την καλύβη της Παναγίας Καζάνσκας ασκείται ο Ιερονικήτας. Κάποιος μοναχός, χάριν ωφελίας και οικοδομής, τον ρώτησε τι κάνω να κάνει και εκείνος απάντησε: «Ο γεροντάς μου στο κοινόβιο μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία. Η τιμή της Παναγίας σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμά με την μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που φίλασε τον Κύριο του Σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα?» Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λυγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή είναι η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πύρτο εγκάρδιο στις καρδιές των αγιοριτών μοναχών, ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Ο Γερονικήτας λοιπόν, τετρωμένος κατάκαρδα και αυτός από θεομητορικό πόθο, ήταν λάτρης και δούλος της Παναγίας της Καζάνσκας. Είχε στο κελί του θαυματουργή εικόνα, αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν. Αυτή η εικόνα, να πούμε, βρίσκεται στη Ρωσία. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε πάντα ένα καντήλι με μεγάλη φλόγα και σχεδόν πάντα ένα μεγάλο κερί. Την είχε τοποθετήσει στη μέση της εκκλησίας. Γέμιζε όλο το χώρο. Όταν εργαζόταν στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος και κοιμόταν εκεί, πήγαινε 2 ώρες πεζοπορία, άναβε το καντήλι και επέστρεφε. Όλες τις πτωχές του οικονομίες τις προσέφερε θυσία στην Παναγία για λάδι, κερί και θυμίαμα. Πίστευε στη χάρη και την προστασία της τόσο πολύ που ο Σάκης απουσίαζε, ποτέ δεν κλείδωνε το καλύβι του. Κάποτε που είχαν γίνει κλοπές στα κελιά της περιοχής, τον ρώτησαν πώς δεν φοβάται να μην τον κλέψουν. Απάντησε: «Εγώ έρθα για να φυλάξω την Παναγία ή Παναγία εμένα?» Και πράγματι, αν και ήταν μέρα νύχτα ανοιχτό το κελί του, δεν χάθηκε ποτέ τίποτε. Είχε αγάπη και εμπιστοσύνη στην Παναγία και εκείνη σαν παιδί της τον βοηθούσε. Κάποτε διηγήθηκε ο ίδιος: «Αρρώστησα άγνωστο από τι και έμεινα ακίνητο στο κρεβάτι για 4 ημερόνυχτα, χωρίς να φάω και να πιω τίποτε. Μετά σύρθηκα και πήγα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με κλάματα και πολλά δάκρυα την παρακάλεσα να με κάνει καλά για να μετανιώσω, γιατί αισθανόμουν ότι δεν είμαι έτοιμος. Η Παναγία δεν με άφησε. Άρχισα να αναλαμβάνω δυνάμεις και μπόρεσα και έφαγα και ήπια μέχρι που συνήλθα τελείως. Μετά από χρόνια έπαθε ημιπληγία και τον πήραν στη Μονή Σταυρονικήτα να τον γεροκομίσουν. Εκεί η βαθιά μετάνοια που έδειξε εξέπληξε τους πατέρες. Τους παρακαλούσε όταν πεθάνει να του φορέσουν τα παλιά ράσα και να τον πετάξουν στην αυλή για να περάσουν όλοι οι πατέρες από πάνω του να τον σαλαπατήσουν. Είχε στο κελί του την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και ενώπιόν της άφησε την τελευταία του αναπνοή, έχοντας εναποθέσει σε αυτήν την ελπίδα του. Στην εκρόσιμη ακολουθία ένα θεοτοκίο που γράφτηκε για όλους τους μοναχούς που ευλαβούνται τη Θεοτόκο, όπως και ο Γερονικήτας, αναφέρει: «Χριστόν εκ δυσόπισον των σών τόκων, Μητροπάρθενε, την το πτεσμάτων συγχώρησιν δούνε το δούλο σου, το σε Θεοτόκος, ευσεβώς κηρύξαντι».

Οι Άγιοι μας βοηθούν και πολλές φορές θαυματουργούν στις δύσκολες στιγμές, όταν εμείς με θερμή προσευχή και πίστη ζητούμε τη βοήθειά τους. Ο γεραιοθεοφύλακτος Νανόπουλος από το κελί των τυπογράφων διηγήθηκε ένδακρης. Κατά τα χρόνια της γερμανικής κατοχής μας συνέλαβαν οι Γερμανοί με τον κατασάρκα αδελφό μου Παπα Παντελεήμονα και μας πήγαν στον Ταχάου. Μια νύχτα μας έβγαλαν έξω για να μας εκτελέσουν. Ήταν χειμώνας και μας ξέντησαν. Περιμέναμε τη σειρά μας. Ελπίδα σωτηρίας δεν είχαμε. Τότε θυμήθηκα τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες και λέω: «Μωρέ Παντελεήμον, ποιο είναι το απολυτίκιο των Αγίων Τεσσαράκοντα, το ξέρεις?» Ο πατήρ Παντελεήμον άρχισε να ψέλνει: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, άσι περσού έπαθον κλπ.» Αμέσως τότε μια ζέστη απλώθηκε γύρω από εμάς τους δύο και δεν καταλαβαίναμε κρύο. Ήταν η παρουσία των Αγίων που και αυτοί υπέφεραν από το ψύχος. Η νύχτα πέρασε έτσι και το πρωί, ενώ περιμέναμε το θάνατο, ήρθε διαταγή εμάς τους δύο καλογύρους να μην μας εκτελέσουν. Κανείς δεν γλίτωσε από όσους πήγαν εκεί, παρά μόνον εμείς. Γι' αυτό έγραψαν τα ονόματά μας σε μια πινακίδα και την τοποθέτησαν εκεί στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες όχι μόνο τους γλίτωσαν από παγωνιά, αλλά και από το θάνατο.

σήμερα αναφερόμαστε σε περιστατικά και διηγήσεις παλαιών πατέρων. Συνεχίζουμε. Ένας γέροντας διηγήθηκε. Είχα το διακόνημα του δασονόμου και είχα αρκετό καιρό να κοινωνήσω. Τότε κοινωνούσαμε κάθε 20 μέρες. Πέρασε λοιπόν καιρός και επεθύμησα να κοινωνήσω. Ετοιμάστηκα, νύστεψα 3 μέρες και κατέβηκα από το δάσος με τα πόδια στο μοναστήρι, βαδίζοντας 2,5 ώρες. Πήγα να πάρω ευλογία από τον ηγούμενο. Εκείνος με επέπληξε λέγοντάς μου λίγο θυμωμένα: «Δεν έχει ευλογία». Εγώ είπα: «Να είναι ευλογημένο», και έφυγα. Μέσα μου όμως στενοχωρήθηκα. Είπα: «Τόσο κόπο έκανα να έρθω. Νύστεψα, τόσο καιρό έχω να κοινωνήσω. Γιατί να μην με αφήνει?» Όχι πως κατηγόρησα τον γέροντα. Μέσα μου είπα ότι αυτός καλά κάνει τη δουλειά του. Αλλά αναρωτιόμουν σε τι έφταιξα, ώστε να επιτρέψει ο καλός Θεός τέτοια δοκιμασία. Μου στήχησε. Σκεπτόμουν πού έφταξα, τι έκανα. Δεν μπορούσα να βρω τι ήταν και δεν το έβλεπα. Εκεί που συλλογιζόμουν αυτό, με πιάνουν τα δάκρυα και έκλαψα λίγο. Λέγω: «Δεν πειράζει, για καλό μου φάνε». Όταν προχώρησε η ακολουθία και φτάσαμε στη λειτουργία, πριν από το μεταφόβου Θεού πίστεως κλπ, έρχεται ο ηγούμενος και μου λέει να κοινωνήσω. Του είπα ότι δεν διάβασα τη Θεία Μετάληψη. Μου είπε να κάνω υπακοή, να κοινωνήσω και να διαβάσω μετά τη Θεία Μετάληψη. «Να είναι ευλογημένο», είπα. Πήγα και κοινώνησα. Τι χαρά ένιωσα, τι χαρά. Λέω: «Βρε πειρασμέ, δικό σου ήταν αυτό για να με βάλεις να πω κάτι για το γέροντα να ψυχρανθώ, ούτε να κοινωνήσω και να στενοχωρήσω το γέροντα. Αλλά δάγκωσα τη γλώσσα μου να μην πω τίποτε. Εγώ φταίω», είπα. «Δε φταίω, γέροντας».

Ο γερο Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων διηγήθηκε. Πριν από 30 χρόνια περίπου, ένας λαϊκός πήγαινε από τη Λαύρα προς την Αγία Άννα από το σύντομο μονοπάτι κατευθείαν, όχι από τα Κατουνάκια και τη μικρά Αγία Άννα. Σε αυτή την διαδρομή κάπου χάθηκε. Καθώς προχωρούσε εκτός του κανονικού δρόμου, συνάντησε έναν καλόγυρο, μισόγυμνο, με σχισμένα ράσα, να κάθεται. Τον ρώτησε: «Πάτερ, πάω για την Αγία Άννα και έχασα το δρόμο. Μπορείς να μου τον δείξεις?» Αυτός σηκώθηκε και τον έδειξε. Ο λαϊκός ήταν διψασμένος και του ζήτησε λίγο νερό. Ο ασκητής του είπε: «Έλα να σου δώσω». Τον ακολούθησε ο λαϊκός και τον οδήγησε σε μια σπηλιά. Εκεί ήταν άλλοι 6 πατέρες με την ίδια ενδυμασία και προσεύχονταν. Μόλις μπήκαν μέσα, κανείς δεν του μίλησε. Ο οδηγός του ασκητής τον οδήγησε σε μια πολύ μικρή στέρνα. Κούνησε με την παλάμη του την επιφάνεια του νερού για να καθαρίσει και να πάρει από κάτω νερό. Πήρε, του έδωσε και ήπιε. Κατόπιν έφυγε εντυπωσιασμένος ο λαϊκός και πήγε στο Κυριακό της Αγίας Άνης. Ρώτησε τον δικαίο: «Πάτερ, γιατί δεν δίνεται λίγο φαγητό σε εκείνους τους ασκητές πάνω στη σπηλιά? Δεν έχουν τίποτα από ό,τι είδα». Μόλις άκουσε αυτά ο δικαίος, ρώτησε: «Ποια σπηλιά και ποιοι ασκητές?» Και αφού άκουσε όλα όσα του διηγήθηκε, τον ρώτησε αν μπορεί να τον οδηγήσει εκεί. «Βεβαίως», απάντησε, «αφού πριν από μια ώρα ήμουν εκεί». Ξεκίνησαν αμέσως, μπροστά ο λαϊκός και πίσω ο δικαίος με το σακίδιο γεμάτο ασκητικές τροφές. Έφτασαν στο σημείο που υπήρχε η σπηλιά των ασκητών, αλλά στάθηκε αδύνατο να την βρουν. Έλεγε ο λαϊκός: «Μα αφού εδώ ήμουν πριν λίγο και θυμάμαι καλά, εδώ ήταν η σπηλιά, τώρα πού είναι?» Τους κάλυψε ο Θεός και έμειναν στην αφάνεια. Ας έχουμε τις ευχές όλων των γερόντων.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Την ετοίμασα και την παρουσίασε ο Βασίλης Ταπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει

Η εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των Εναφρική Τελειοθέντων. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου και τέλος τη μνήμη των Οσίων γυναικών Ξανθίπης Πολυξένης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη, ο οποίος μαρτύρησε το 1672.

Για τους Άγιους Μάρτυρες Ανδρέα, Ιωάννη, Πέτρο και Αντώνιο, συναξαριστής αναφέρει: «Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, κυριαρχούσε απ' άκρου σ' άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών, Ιβραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά, ο διαβολικός Ιβραχήμ, τα παρέδωκε σε αγαρινούς διδασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες της θρησκείας και τα γράμματα των Αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν όλους κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι, ο Ιβραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Και συγκεκριμένα, το μεν Αντώνιο τον κατέστησε γενικό, το δε Πέτρο τον κατέστησε σακελάριο. Βεβαίως, οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Και πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το έμαθε ο Ιβραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστού μεν Αντωνίου τα πόδια, ο τύραννος κατέφερε 400 χτυπήματα και του το καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωνε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως, ο Ιβραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε έναν όνο και αφού τον έδεσε με σκοινιά στο σαμάρι του, τον εξευτέλισε περιφέροντάς τον στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και την κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του Αντώνιο.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους από τη φυλακή και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά του συνέτριψε τα χέρια από τα δάχτυλα ως τους ώμους. Ακολούθως, του συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάχτυλα. Τότε δε, πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια, ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν σαν χυλός και ανακατεύθηκαν με το αίμα. Ακολούθως, ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο χαλκιάς εκτέλεσε αμέσως την εντολή. Τότε ο τύραννος τον πρόσταξε να αποκόψει με αυτή τη λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στο στόμα τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο, οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιβραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενο Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό τη μαχαιρά του στο φάριγγα. Μετά δε από τη θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφερτος πάνω στα τίμια λείψανα των τέκνων του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτης Ιωάννης ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στον ουρανό.
1: Αγανίασετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους Αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιβραχήμ. Επειδή δε ο Άγιος διεκήρυξε την πίστη του στο Χριστό, ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθριξη. Όντας στη φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα και τις ποικιλώνυμες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιβραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτό, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος. Ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του προς το Θεό, ο αιμοχαρής τύρανος μετακινήθηκε όπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Σύμφωνα με το συναξαριστή, η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των Μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες Παρθένους στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές Παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτοί ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρεκάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, δηλαδή το φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες Παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού και έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβεσε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις τροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται τον Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κενοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραδείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Με από αυτούς τους λογισμούς, άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι. Επειδή, όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες, δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες, με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένη από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο χρυσός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, ο πατέρας Διονύσιος Χατζιαντωνίου διαβάζει από το βιβλίο «Στιγμιότυπα από την εποχή των πατέρων» του Ηλία Βουλγαράκη, εκδόσεις Αρμός.

τον λόγο εις των βίων Γρηγορίου του Θαυματουργού, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Βρισκόμαστε στην Νεοκεσάρια του Πόντου. Είναι η πόλη που γεννήθηκε ο γνωστός μας Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίος ο Θαυματουργός, ο οποίος σπούδασε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης πλάι στον Οριγένη και αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα του το 238 για να αναδειχθεί ο πρώτος επίσκοπός της. Γνωστοί είναι οι ιεραποστολικοί αγώνες του Αγίου και Θαυματουργού Γρηγορίου για να εκχριστιανίσει την περιοχή. Αγώνες που στέφθηκαν με πλήρη επιτυχία. Κάποτε αυτοί που ζούσαν στα Κόμανα, γειτονική πόλη της Νεοκεσάριας, ζήτησαν από τον Άγιο Γρηγόριο να τους επισκεφθεί για να ιδρύσει εκκλησία που να έχει και επίσκοπο. Όταν ο Άγιος έφτασε στην πόλη, έμεινε αρκετές μέρες, αναζωπυρώνοντας με τα κηρύγματά του τον ζήλο των κατοίκων της για μια σωστή χριστιανική ζωή. Σύντομα ήλθε και το θέμα της εκλογής του επισκόπου. Οι κάτοικοι, έχοντας για παράδειγμα τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο, συμφωνούσαν να επιλεχθεί επίσκοπος από τους προκρήτους του τόπου, που ταυτόχρονα να έχει και το χάρισμα του λόγου. Οι σχετικές ψηφοφορίες δεν απέδωσαν, γιατί η κάθε μερίδα επέμενε για τον δικό της υποψήφιο. Τότε ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι θα μπορούσαν να αναζητήσουν κάποιον από τους μη επισήμους και γνωστούς προκρήτους της πόλεως. Η πρόταση του Αγίου σκανδάλισε αρκετούς. Θεωρήθηκε ως ύβρις. Κάποιος μάλιστα διαμαρτυρήθηκε έντονα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι είναι αδύνατο να επιλεγεί ως αξιότερος ένας εκ των βανάφσων, όταν προηγουμένως απορρίφθηκαν οι πραγματικά άξιοι. Στη συνέχεια ο ίδιος με ειρωνικό τόνο είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι εφόσον προτείνει να αναλάβει την εκκλησία ένας εκ των συρφετών, γιατί να μην εκλέξει για επίσκοπο τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη. Ξαφνικά ήλθε στον Άγιο Γρηγόριο η σκέψη ότι ίσως η πρόταση για τον Αλέξανδρο δεν ήταν τυχαία, αλλά ότι ήταν θεία υπόδειξη. Αμέσως ρώτησε ποιος ήταν αυτός ο Αλέξανδρος. Κάποιος, αστειευόμενος, τον έφερε μπροστά στον επίσκοπο. Ήταν ντυμένος με βρώμικα κουρέλια, ενώ το πρόσωπο και όλο του το σώμα ήταν κατάμαυρο από τα κάρβουνα. Όλοι άρχισαν να γελούν. Το διορατικό όμως μάτι του Αγίου Γρηγορίου έβλεπε άλλα πράγματα. Διέκρινε ότι ο τρόπος ζωής του δεν οφειλόταν στη φτώχεια του, αλλά σε δική του επιλογή, από κάποια φιλοσοφική διάθεση. Μετά από αυτήν την εκτίμηση που έκανε για το πρόσωπο του Καρβουνιάρη, τον πήρε ιδιαιτέρως και έμαθε με λεπτομέρεια τα σχετικά με τον βίο του. Στη συνέχεια, τον παρέδωσε στους δικούς του για να τον πλύνουν και να τον ντύσουν, ενώ ο Άγιος ξαναγύρισε στην σύναξη των πολιτών. Όταν ο Αλέξανδρος επέστρεψε στη σύναξη καθαρός και καλοντημένος, ο κόσμος ξαφνιάστηκε, βλέποντας έναν άλλον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος τους τόνισε το πόσο λανθασμένο είναι το κριτήριό μας όταν δίδουμε προσοχή στο εξωτερικό του ανθρώπου και όχι στο εσωτερικό του βάθος. Η κατάληξη της σύναξης έγινε στην εκκλησία, όπου ο Άγιος Γρηγόριος χειροτώνησε τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη σε επίσκοπο. Ύστερα ζήτησε από τον νέο επίσκοπο να κηρύξει τον θείο λόγο. Και εδώ ο Άγιος Γρηγόριος δεν διαψεύστηκε. Ο λόγος δεν ήταν περίτεχνος και στολισμένος, ήταν όμως ένας λόγος γεμάτος περιεχόμενο. Κάποιος νεαρός που προερχόταν από την Αθήνα και καμάρωνε για τον δικό του ατικίζοντα και καλοπισμένο λόγο, χαμογέλασε με το ακαλές της λέξεως του νέου επισκόπου. Γρήγορα όμως συνήλθε εκθιωτέρας όψεως. Είδε ένας μήνος από περιστέρια που έλαμπαν απερίγραπτα και συγχρόνως άκουσε θεία φωνή να λέγει ότι του Αλεξάνδρου είναι αυτά τα περιστέρια. Από το ένατο βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου Κεσαρίας. Η μεταγενέστερη ιστορία, μέχρι και η πρόσφατη του αιώνα που διατρέχουμε, δεν κατάφερε να πρωτοτυπήσει ουσιαστικά στην πολεμική της κατά του χριστιανισμού. Θα μπορούσε μάλιστα να ισχυριστεί κανείς ότι οι μεταγενέστερες εποχές υστερούσαν σε ζήλο πολεμικό κατά των χριστιανών. Το συμπεραίνει κανείς αυτό, αν σκεφτεί το πόσο πάθος και το πόση οργάνωση απαιτείται στις αρχές του 4ου αιώνα για να κυκλοφορήσουν τόσες χιλιάδες αντίγραφα,
μιλάμε για αντίγραφα που γίνονταν με το χέρι, ώστε να καλύψουν όλα τα σχολεία ενός μεγάλου μέρους της αυτοκρατορίας. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Βρισκόμαστε στην εποχή που συμβασίλευαν στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Μαξιμίνος και ο Λικίνιος. Ο Μαξιμίνος ασκούσε εξουσία πάνω στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Μετά δε τον θάνατο του Αυγούστου Γαλερίου, επεξέτεινε την εξουσία του και στην Μικρά Ασία, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε διωγμό κατά των χριστιανών. Πρώτη του φροντίδα ήταν να απαγορεύσει στους χριστιανούς την επίσκεψη των νεκροταφείων. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να διώξει τους χριστιανούς από τις πόλεις, αρχίζοντας από την Αντιόχεια. Μετά τη δυναμική αυτή παρέμβασή του, προχώρησε σε ένα ψυχικό βιασμό των χριστιανών. Σοφίστηκε να αλώσει τους χριστιανούς εκ των έσω, ξεκινώντας από τα παιδιά. Κάποιος ή κάποιοι πρόθυμοι συγγραφείς έγραψαν βιβλία, την σύνταξη των οποίων απέδωσαν στον Πιλάτο και στον ίδιο τον Ιησού. Το περιεχόμενό τους ήταν γεμάτο ψεύδι και βλασφημίες που στρέφονταν κατά του Χριστού. Στη συνέχεια τα έστειλε σε όλη την επικράτειά του και όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στην Ήπεθρο. Υποχρέωσε παράλληλα τους γραμματοδιδασκάλους να τα διδάσκουν στα παιδιά στην θέση των κανονικών μαθημάτων τους. Ταυτόχρονα όφυλαν και οι μαθητές να τα μελετούν και να τα απομνημονεύουν. Φαίνεται δε από την καθημερινή επανάληψή τους ότι τα είχαν πραγματικά αποστηθήσει. Η ιστορία αυτή κράτησε 2 περίπου χρόνια, γιατί το 313 ο Λικίνιος στράφηκε κατά του Μαξιμίνου και στη μάχη που έγινε τον κατετρόπωσε.

από την 26η επιστολή του Αγίου Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης. Η λέξη ομολογητής σημαίνει στην γλώσσα της Εκκλησίας μας τον χριστιανό εκείνο που σε περίοδο διωγμού ομολόγησε την πίστη του και επέμεινε στην ομολογία του παρά τα βασανιστήρια που υπέστη. Στην περίπτωση που τα βασανιστήρια οδηγούσαν τον ομολογητή στον θάνατο, η Εκκλησία τον ονόμαζε μάρτυρα. Οι ομολογητές, με την θερμουργό πίστη τους και την αντίστοιχη παρησία τους, προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην Εκκλησία, τόσο στον χώρο της ποιμαντικής της διακονίας, όσο και στο ιεραποστολικό της έργο. Στην πρώτη περίπτωση, ενδυνάμωναν την πίστη των χριστιανών που δοκιμάζονταν κατά τους διωγμούς, και στη δεύτερη, έδιναν στους ειδωλολάτρες αφορμές για να εκτιμήσουν τον χριστιανισμό που είχε τέτοιους θαραλέους οπαδούς. Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου ομολογητές δεν επέδειξαν την ίδια καλή συμπεριφορά στην κατοπινή αναστροφή τους μέσα στην Εκκλησία. Νίκησαν τον πειρασμό μπροστά στα βασανιστήρια και ιτήθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν ήρθε η ειρήνη. Δεν συντρέχει εδώ λόγος να απαριθμίσουμε τις πτώσεις τους, πολύ δε περισσότερο να προχωρήσουμε σε κρίσεις. Το μυστήριο του ανθρώπου απαιτεί συχνά σιωπή και ταπείνωση. Εξαίρεση γίνεται για μια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι πολύ διδακτική. Δεν ανάγεται σε ηθική μειοδοσία. Αντίθετα μάλιστα, αφορά υπερβάλλοντα ζήλο, αλλού κατεπίγνωσιν. Το περιστατικό συνέβη στην Βόρεια Αφρική, κατά τον διωγμό που κήρυξε εναντίον των χριστιανών ο αυτοκράτορας της Ρώμης Δέκιος, το έτος 250 μετά Χριστόν. Ο ήρωάς μας είναι κάποιος Λουκιανός. Ως ανθρώπινος χαρακτήρας πρέπει να ήταν ενθουσιώδης και επίμονος στις απόψεις του, εξαιτίας της βεβαιότητας που του έδινε η έλλειψη συνολικής θεώρησης των πραγμάτων. Ως χριστιανός ήταν θερμός και ζηλωτής. Όταν τον συνέλαβαν, πρόθυμα ομολόγησε την πίστη του και παρά τα βασανιστήρια δεν υποχώρησε. Τελικά επιβίωσε και αναγνωρίστηκε ως ομολογητής. Ο ίδιος ο επίσκοπός του και μετέπειτα ιερομάρτυρας Άγιος Κυπριανός τον θεωρούσε ως αδελφό στην πίστη και του αναγνώριζε ότι ήταν άνθρωπος με φλογερή πίστη και με ισχυρή δύναμη. Ωστόσο ομολογούσε ότι δεν κατήχε την Αγία Γραφή και ότι εξαιτίας της ελλείψεως αυτής ανέλαβε μια πρωτοβουλία που ήταν ανεπίτρεπτη. Για να καταλάβουμε την λανθασμένη πρωτοβουλία του Λουκιανού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή επικρατούσε η εξής συνήθεια. Οι ομολογητές μπορούσαν να συγχωρούν αμαρτίες, δίδοντας μάλιστα ένα είδος γραπτής άφεσης. Ο Λουκιανός, όπως και μερικοί άλλοι, φαίνεται ότι έκαναν από καλή καρδιά ανεπίτρεπτη χρήση του δικαιώματος της άφεσης, επεκτείνοντάς το σε βαριά αμαρτήματα και συγκεκριμένα στο αμάρτημα της άρνησης της πίστης. Την περίοδο όμως εκείνη, το βαρύ αυτό αμάρτημα λόγω του διωγμού ήταν αρκετά διαδεδομένο. Πλήθος πιστοί, είτε από φόβο είτε από αδυναμία, αρνούνταν την πίστη τους. Επειδή όμως η άρνηση αυτή για τους περισσότερους γινόταν παρά τη θέλησή τους, κατέφευγαν στους ομολογητές και ζητούσαν να τους χορηγηθεί άφεση. Η διοικούσα εκκλησία, παρά το γεγονός ότι συμμεριζόταν το πρόβλημα των έκπτωτων πιστών, απαιτούσε να υπάρχει από μέρους τους μετάνοια έμπρακτη και μακρόχρονη. Διαφορετικά, δεν περιφρονεί το μόνον η Αγία Γραφή με τις σχετικές εντολές της, αλλά υποβαθμιζόταν επικίνδυνα η γενικότερη πνευματική μέρημνα για τους πιστούς, λόγω της φθοράς των συνειδήσεών τους εξαιτίας της χορηγήσεως γρήγορης άφεσης. Ο Λουκιανός λοιπόν, από ζήλο χωρίς επίγνωση, μοίραζε μαζικά γραπτές αφέσεις σε όλους τους χριστιανούς που αρνήθηκαν την πίστη τους και κατέφευγαν σε αυτόν. Όμως οι γραπτές αυτές αφέσεις είχαν κάποια πρωτοτυπία. Δεν είχαν την υπογραφή του Λουκιανού, αλλά την από μέρους του πλαστογραφημένη υπογραφή ενός εξέχοντος ομολογητού του Παύλου που βρισκόταν τότε αλυσοδεμένος στη φυλακή. Αλλά ο Λουκιανός δεν αρκέστηκε μόνο στην πρωτοβουλία αυτή. Προχώρησε και παραπέρα, δίνοντας έγγραφες αφέσεις πάντα με την ψεύτικη υπογραφή του Παύλου,
και όταν αυτός είχε μαρτυρήσει πια για τον Χριστό. Την πρωτοβουλία του αυτή τόλμησε να την κατοχυρώσει και γραπτός, λέγοντας ότι ο ομολογητής Παύλος, όταν ακόμη ζούσε, του είπε «Λουκιανέ, σου λέγω ενώπιον του Χριστού, αν κάποιος μετά το κάλεσμά μου από τον Θεό σου ζητήσει την άφεση, να τη δώσεις εξ ονόματός μου». Ο ζήλος είναι χάρισμα, όπως και όλα τα άλλα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο όλα χάνουν την αξία τους, μέχρι του ουδέποτε έγνων ημάς, αν λειτουργούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας αυτόνομα και όχι ιεραρχημένα. Από τον λόγο εις τους τεσσαράκοντα μάρτυρας του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Μια παιδική αταξία του μας διηγείται ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και τη διηγείται σε ομιλία του με αφορμή την μνήμη των τεσσαράκοντα μαρτύρων, όχι μόνο επειδή η παιδική του αταξία συνδέεται με την επέτειο αυτή, αλλά και με τον σκοπό να τιμήσει τους μάρτυρες και να οικοδομήσει το πολυάριθμο ακροατήριό του. Η αταξία του συνδέεται άμεσα με την μητέρα του Εμελία. Το μικρό ιστορικό έχει ως εξής. Η μητέρα του Γρηγορίου προερχόταν από οικογένεια που συνδύαζε την ευσέβεια, την κοινωνική προβολή και τη μεγάλη κτηματική περιουσία, ένα μέρος της οποίας βρισκόταν στην Αρμενία. Η ζωή της ήταν αφιερωμένη στην επιτέλεση αγαθοεργών σκοπών, τους οποίους πολλαπλασίασε μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ένας από τους αγαθοεργούς σκοπούς της ήταν και η φροντίδα της για την τιμή της μνήμης των τεσσαράκοντα μαρτύρων που θανατώθηκαν το 320 στη Σεβάστια της Αρμενίας. Συγκεκριμένα η Εμελία φρόντισε να συγκεντρώσει τα οστά των μαρτύρων σε ειδική θήκη Λάρνακα, να την τοποθετήσει σε ένα ναίσκο και να εγκαινιάσει την επί της Λειψάνης πανήγυριν την πρώτην. Ο χρόνος που έγινε το πανηγύρι πρέπει σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου να τοποθετηθεί λίγα έτη μετά το 345, δηλαδή μόλις 25 με 30 χρόνια μετά την εκδημία των τεσσαράκοντα μαρτύρων. Από τα λεγόμενά του συνάγεται ότι η μητέρα του είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση της γιορτής. Με την ευκαιρία αυτή, συνέστησε στον νεαρό Γρηγόριο να έλθει μαζί της για να παρακολουθήσει όσα θα διαδραματιστούν. Φαίνεται ότι ο Γρηγόριος στεκόταν κάπως μακριά από τέτοιες εκδηλώσεις, ακόμη και αν επρόκειτο να μετάσχει ανεπίσημα μαζί με τον κοινό λαό. Άπειρος από τέτοια πράγματα, του κακοφάνηκε η πρόταση της μητέρας του, πολύ δε περισσότερο επειδή έπρεπε να γίνουν όλα γρήγορα. Γκρίνιαξε μάλιστα στη μητέρα του, που όχι μόνο δεν ανέβαλε το πανηγύρι για αργότερα, αλλά παρά τις τόσες φροντίδες για την οργάνωση, το μετέφερε πιο νωρίς. Τελικά όμως και παρά την γκρίνια του, πήρε τον δρόμο για τον τόπο που θα γινόταν η τελετή. Όταν έφτασε στον προορισμό του, είχε ήδη αρχίσει η ολονυκτία που γινόταν στον κήπο, δηλαδή εκεί που βρίσκονταν τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Ο νεαρός Γρηγόριος, αντί να παρακολουθήσει την ιερή ακολουθία, μπήκε στο παρακείμενο σπίτι, διάλεξε ένα δωμάτιο και έπεσε να κοιμηθεί. Γρήγορα τον πήρε ο ύπνος. Τότε είδε το εξής όνειρο. Ήθελε δήθεν να μπει στον κήπο όπου τελείτο η ολονυκτία. Προχώρησε προς την είσοδο του κήπου, αλλά η είσοδος είχε καταληφθεί από ένα πλήθος στρατιωτών. Στην προσπάθειά του να περάσει μέσα, οι στρατιώτες σηκώθηκαν, πρόβαλαν απειλητικά τα ραβδιά τους και του εμπόδισαν την είσοδο. Κινδύνεψε μάλιστα να χτυπηθεί, αν δεν μεσολαβούσε κάποιος από τους στρατιώτες που φαινόταν πιο φιλάνθρωπος. Τη στιγμή εκείνη ξύπνησε. Ξαφνιασμένος από το όνειρο, αναλογίστηκε αυθόρμητα τη συμπεριφορά που έδειξε στη μητέρα του. Ταυτόχρονα, πήρε το μήνυμα που του έδωσαν οι στρατιώτες, οι οποίοι δεν ήσαν άλλοι παρά οι τεσσαράκοντα μάρτυρες, και φοβήθηκε. Τότε ξέσπασε σε λυγμούς για την προηγούμενη συμπεριφορά του. Αμέσως κατέβηκε κάτω στον κήπο και έχισε πικρά δάκρυα πάνω στην θήκη των λειψάνων, ενώ συγχρόνως παρακαλούσε τον Θεό να τον συγχωρήσει και ζητούσε από τους Άγιους στρατιώτες να του δώσουν αμνηστία.

από διάφορα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου. Δυστυχώς έχουμε ίδια γεύση μεταξύ του τότε και του σήμερα από άποψη συμπεριφοράς των χριστιανών κατά τον εκκλησιασμό. Θα περιοριστούμε εδώ μόνο σε όσα μας παραδίδει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Όπως περίπου και σήμερα, έτσι και τότε, στις μεγάλες εορτές οι εκκλησίες γέμιζαν για να αδειάσουν σημαντικά στις υπόλοιπες ημέρες. Ακόμη πιο μεγάλη μείωση γνώριζε το εκκλησίασμα όταν άρχιζαν τα δημόσια θεάματα, όπως οι υποδρομίες και το θέατρο. Συγχρόνως μας πληροφορεί ο Άγιος Ιωάννης ότι υπήρχαν χριστιανοί που έρχονταν στην εκκλησία μία ή δύο φορές τον χρόνο. Από την άποψη του είδους των ανθρώπων που εκκλησιάζονταν, την πρώτη θέση κατήχαν όπως και τώρα οι έγκαμοι. Τα παιδιά και οι νέοι δεν σύχναζαν τακτικά, γιατί τα έστελναν οι γονείς τους στα διδασκαλία ή τα οδηγούσαν στα δημόσια θεάματα. Στις μέρες εκείνες που δεν γέμιζαν οι εκκλησίες, προηγούνταν από άποψη αριθμού η πτωχή, αλλά και αυτοί που εκκλησιάζονταν δεν σημαίνει ότι ήσαν όλοι τους τύπος και υπογραμμών. Ένας αριθμός πιστών φαίνεται ότι έφευγε από την εκκλησία πριν διαβάσουν τα αναγνώσματα, με την δικαιολογία είτε ότι δεν τα καταλάβαιναν, είτε ότι κάθε μέρα ακούνε τα ίδια. Άλλοι έφευγαν μετά τα αναγνώσματα και πριν από το κήρυγμα, με την πρόφαση ότι κρατούσε πολύ και κούραζε. Άλλοι πάλι έβγαιναν από την εκκλησία μαζί με τους κατηχούμενους, χωρίς να παραμείνουν στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Η δικαιολογία τους ήταν εντελώς ανεπίτρεπτη. Το να προσευχηθώ μπορώ να το κάνω και στο σπίτι, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την ομιλία και τη διδασκαλία. Τέλος, μια άλλη μερίδα χριστιανών, ενώ έφευγαν την ίδια ώρα με τους προηγούμενους, παρέμεναν έξω από τον ναό και διέτριβον. Η αιτία της απροθυμίας να εκκλησιάζουν τακτικά οι πιστοί οφειλόταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χρυσοστόμου, στις κατακόσμων απασχολήσεις και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ειδικά για τη μειωμένη παρουσία στον εκκλησιασμό από μέρους των γυναικών, συνέτρεχε ο λόγος ότι οι γυναίκες γενικότερα δεν συνήθιζαν να βγαίνουν από το σπίτι. Για μερικές το εμπόδιο ώστε να μην εκκλησιαστούν οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν διέθεταν ημιόνους για να τις μεταφέρουν ευπρόσωπα. Αλλά και σε αυτούς που σύχναζαν στην εκκλησία είχε πολλά να τους κατηγορήσει ο Ιερός Πατέρας. Τους έψαγε γενικά ότι είχαν σωματική μόνο παρουσία. Άκουγαν τα αναγνώσματα σαν σε όνειρο. Ξύνονταν και απόκαμναν. Συχνά το μυαλό τους ήταν σε λογαριασμούς και σε υπολογισμούς τόκων. Ιδιαίτερα δε στις γυναίκες έμεμφε το γεγονός ότι κοιμόντουσαν και γάρεν εκείνες πολύ ο ύπνος. Αλλά ας ήταν μόνο αυτά τα ατοπήματα των χριστιανών. Δυστυχώς υπήρχαν και χειρότερα. Η συζήτηση ήταν κάτι το συνηθισμένο που για πολλούς δεν σταματούσε ούτε και κατά την φρικτή ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Ορισμένοι συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο κήρυγμα με κραυγές και επεφημίες. Ο Ιερός Χρυσόστομος τους κατηγορούσε ότι συμπεριφέρονταν κοινών ανεσχυντότερων. Αλλά και τα αστεία δεν απέλειπαν, με αποτέλεσμα να ακούγονται γέλια. «Άνω δίνα αστείων ύπη, γέλος ευθέως εν της καθημένης γίνεται». Και όταν τους παρατηρούσαν, είχαν έτοιμη την απάντηση. «Και τι κακόν ο γέλος?» Άλλοι πάλι, από διάθεση για επίδειξη ευσέβειας, σήκωναν μόνιμα τα χέρια ψηλά ή τα κινούσαν ή έβγαζαν κραυγή σφοδρά χωρίς νόημα. Αλλά και κατά τη Θεία Μετάληψη η προσέλευση δεν ήταν ιδέουσα. Ιδιαίτερα τούτο συνέβαινε κατά τις μνήμες των μαρτύρων που συνδυάζονταν με ολονυχτίες. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει: «Βλέπω πολλούς από εσάς αυτό το βράδυ να κάνετε θόρυβο, να βοάτε, να τσακώνεστε, να κοροϊδεύεστε. Όλη την ημέρα κρατήθηκες και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας πέρασε και εσύ για λίγες στιγμές, ώσπου να μεταλάβεις, τα χαλάς όλα και τα προδίδεις?» Το χειρότερο όμως απ' όλα ήταν η συμπεριφορά που έδειχναν μερικοί μετά το τέλος της ιεράς ακολουθίας. Τώρα που έληξε το πνευματικό θέατρο, να διατηρείτε μέσα σας την φλόγα και να επιστρέφετε στο σπίτι σας με ευλάβεια. Να μην καταφεύγετε σε καπηλεία και σε πορνεία
και να μην παραδίδετε τον εαυτό σας σε μεθύσια και γλέντια. Κάνατε τη νύχτα μέρα με την ιερή ολονυχτία. Να μην κάνετε τώρα την ημέρα νύχτα με τη μέθη, την κρεπάλη και τα πορνικά τραγούδια. Αν πρόκειται να έρχεσαι για να τιμήσεις τους μάρτυρες και μετά την αναχώρησή σου να μεθάς, καλύτερα είναι να μένεις εξ αρχής στο σπίτι.

Από τον τέταρτο λόγο εις τον Δανιήλ του Αγίου Ιπολίτου Ρώμης. Για τον ακριβή χρόνο που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός υπήρξε απόλυτα σαφής. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι με πρώτους τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που επιδίδονται σε προβλέψεις για την ένδοξη έλευση του Κυρίου. Στο παρελθόν μάλιστα οι χιλιαστές προσδιόριζαν διάφορες ημερομηνίες για τη Δευτέρα Παρουσία του, που όταν από τα πράγματα διαψεύδονταν, πρότειναν άλλες. Το φαινόμενο αυτό της αναζήτησης του χρόνου ελεύσεως της Δευτέρας Παρουσίας είναι αρχαίο. Στην περίπτωση όμως που κάποιος φτάνει στο σημείο να ορίσει τον ακριβή χρόνο του ερχομού του Χριστού, το πράγμα γίνεται επικίνδυνο. Δύο τέτοια παραδείγματα, και μάλιστα πολύ αρχαία, γύρω στα τέλη του Δευτέρου αιώνα, είναι πολύ διδακτικά. Το ένα σχετίζεται με τη Συρία. Κάποιος επίσκοπος, αγνώστου ονόματος, μη εμπόνος εν τυχάνων τεστίες γραφές, παρεκκίνησε πολλούς χριστιανούς να φύγουν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους προς την έρημο, για να συναντήσουν τον Χριστό. Για πολύ χρόνο τριγύριζαν στα βουνά και στους δρόμους, με αποτέλεσμα να εκλειφθούν ως ληστές και να συλληφθούν. Όταν τους έφεραν μπροστά στον ηγεμόνα, εκείνος ήταν έτοιμος να διατάξει τη θανάτωσή τους, αν δεν συνέβαινε να είναι η γυναίκα του χριστιανή και να του ζητήσει χάρη για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση όμως που τα πράγματα θα είχαν κακή εξέλιξη, το κακό δεν επρόκειτο να περιοριστεί σε αυτούς. Ο Άγιος Ιπόλυτος, που μας αναφέρει την ιστορία, σαφώς δηλώνει ότι θα ακολουθούσε διωγμός με απρόβλεπτα πάντα αποτελέσματα. Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τον Πόντο. Ο επίσκοπος και δό της Εκκλησίας ήταν μεν άνδρας ευλαβής και ταπεινόφρον. Δεν πρόσεχε δε ασφαλώς τις γραφές, αλλά πίστευε στα όνειρα που έβλεπε. Πέτυχε μερικές φορές τα ενύπνοιά του. Τούτο τον έκανε να νομίζει ότι είναι προφήτης. Κάποια μέρα ενημέρωσε τους χριστιανούς ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει σε ένα χρόνο. Οι πιστοί συγκλονίστηκαν ότι ενέστηκεν η ημέρα του Κυρίου. Άρχισαν να κλαίνε και να οδύρονται. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Άφησαν τους αγρούς ακαλλιέργητους και πολλοί πολλά από τα κτήματά τους τα πούλησαν. Έφτασε δε ακόμη ο επίσκοπος να πει: «Αν δεν γίνει όπως εγώ σας είπα, ούτε πια τις γραφές να πιστεύετε, αλλά να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει». Να όμως που ο ένας χρόνος πέρασε και δεν συνέβη απολύτως τίποτε από όσα προφήτευσε ο επίσκοπος. Κι έτσι αυτός ντροπιάστηκε ως ψευσάμενος, εδέ γραφέ εφάνισαν αληθεύουσε. Αλλά το πράγμα δεν έμεινε μέχρι εδώ. Οι χριστιανοί σκανδαλίστηκαν έντονα από το περιστατικό, ενώ εκείνοι που πούλησαν όλα τους τα κτήματα αναγκάστηκαν να ζητιανεύουν. Και το συμπέρασμα του ίδιου του Αγίου Ιπολίτου. Αυτά συμβαίνουν στους απλούς και ελαφρούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν προσέχουν με ακρίβεια τις γραφές, αλλά πείθονται σε ανθρώπινα λόγια, στις πλάνες τους, στα όνειρά τους, στους μύθους και σε γραώδεις λόγους. Από την Μυριόβιβλον του Μεγάλου Φωτίου. Το ακόλουθο περιστατικό προέρχεται από τον ιστορικό Θεοφύλακτο, που έγραψε ιστοριών λόγους 8, για να περιγράψει την δράση των Βυζαντινών αυτοκρατόρων από τον Μαυρίκιο 582 μέχρι και τον Ηράκλειο 641 μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στην εποχή που αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Μαυρίκιος. Στην Περσία βασίλευε ο Ορμίσδας. Ο στρατηγός του Βαράμ το 589 έδωσε αλλεπάλληλες νικηφόρες μάχες κατά των Τούρκων που τότε ζούσαν στην Κεντρική Ασία. Ενθαρρυμένος από τις επιτυχίες του, αποφάσισε να καθαιρέσει τον Πέρση βασιλιά, ο οποίος δεν ήταν αγαπητός στο λαό. Στη θέση του βασιλιά, αναγόρευσε τον γιο του, τον Χοσρόη τον δεύτερο. Ο ίδιος ο Βαράμ παρέμεινε στρατηγός. Ο βασιλιάς, που ήταν νέος στην ηλικία, διαισθανόταν ότι ο στρατηγός σύντομα θα καθαιρούσε και αυτόν. Γρήγορα πήρε την απόφαση και κατέφυγε στους Βυζαντινούς.
Ο Μαυρίκιος προθυμοποιήθηκε να συμπαρασταθεί στον αυτοεξόριστο Πέρση βασιλιά, αποβλέποντας σε διάφορα ανταλλάγματα. Το κυριότερο δε από αυτά θα ήταν μια μόνιμη ειρήνη μαζί του, κάτι που ο Μαυρίκιος το χρειαζόταν πολύ, εξαιτίας των ενδεχομένων επιδρομών των Αβάρων που βρίσκονταν στην περιοχή του Δούναβη. Η συμπαράσταση που θα έπρεπε να προσφέρει ο Μαυρίκιος στον νεαρό Χοσρόη δεν μπορούσε να ήταν άλλη παρά μόνο μια εκστρατεία κατά του Βαράμ, του σφετεριστού του θρόνου. Τον επόμενο χρόνο η στρατιά είχε ετοιμαστεί. Το ένα σκέλος της στρατιάς το απάρτιζαν στρατιώτες από το Βυζάντιο και από εκείνα τα περσικά στρατεύματα που υπάκουαν στο Χοσρόη. Το άλλο σκέλος αποτελεί το από Αρμενίους που προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν στην εκστρατεία. Ο αντίπαλός τους αντιπαρέθεται την περσική στρατιά των Ανατολικών επαρχιών και ένα μεγάλο αριθμό Τούρκων μισθοφόρων από αυτούς που είχε πρόσφατα κατατροπώσει. Έγινε στις όχθες του ποταμού Τίγρη. Η προσπάθεια του Βαράμ ήταν να πολεμήσει ξεχωριστά την στρατιά των Αρμενίων και ξεχωριστά αυτή των Βυζαντινών. Το σχέδιό του όμως αυτό δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει. Αποτέλεσμα ήταν να διαλυθεί η δική του στρατιά. Μεταξύ των εχμαλώτων που συνέλαβαν οι Βυζαντινοί υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτών που είχαν χαράξει στο μέτωπό τους το σημείο του Σταυρού. Το γεγονός ξάφνιασε τους Βυζαντινούς, γιατί στα μέρη εκείνα δεν είχε διαδοθεί ακόμη ο χριστιανισμός. Από ερωτήσεις που υπέβαλαν στους σταυροφόρους εκείνους στρατιώτες, διαπιστώθηκε ότι όλοι ανήκαν σε μια μέχρι τότε άγνωστη για τους Βυζαντινούς φυλή και ότι ονομάζονταν Τούρκοι. Οι Τούρκοι αυτοί κάποτε στο παρελθόν χάραξαν στο μέτωπό τους το σημείο του Σταυρού για να απαλλαγούν από μια λιμώδη νόσο. Αυτή τους η ενέργεια δεν πρέπει να ήταν τυχαία, αλλά συνειδητή και αφορούσε θρησκευτική συμπεριφορά, εφόσον το σφράγισμά τους με τον Σταυρό ήταν πράξη αποτροπής συγκεκριμένου κακού, δηλαδή της λιμώδους αρρώστιας. Το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν τον Σταυρό και όχι κάποιο άλλο θρησκειακό σημείο από το δικό τους περιβάλλον, πρέπει μάλλον να μας οδηγήσει στην υπόθεση ότι κάποιοι χριστιανοί, προφανώς έμποροι, όταν πληροφορήθηκαν για το ξέσπασμα του λιμού, σφράγισαν το δικό τους μέτωπο με το σημείο του Σταυρού και συγχρόνως υπέδειξαν να κάνουν το ίδιο και οι Τούρκοι, ξεκινώντας από την βέβαιη πίστη ότι ο Σταυρός θα προφυλάξει όσους τον χρησιμοποιήσουν. Από τα πράγματα βεβαιώθηκε η αλήθεια της πρότασής τους, εφόσον πλήθος Τούρκων επέζησε από το λιμό εκείνο. Οργανωμένοι χριστιανοί ιεραπόστολοι δυστυχώς δεν έφτασαν μέχρι εκεί. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία για μεταστροφή των Τούρκων στον χριστιανισμό. Κι όμως, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό ότι η σημερινή ιστορία του κόσμου θα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως όμως ο Θεός να πρόβλεψε κάτι περισσότερο για την Ορθοδοξία και γι' αυτό την ασκεί στον πόνο.

από το βιβλίο περί ειδωλολατρείας του Τερτιλιανού. Όταν ο χριστιανισμός κάνει λόγο για την ελευθερία του ανθρώπου, δεν εννοεί την ελευθερία της πράξης, αλλά της πρόθεσης. Με βάση το δεδομένο αυτό, συνάγεται ότι ο άνθρωπος και μόνο αυτός έχει τον τελικό λόγο για τη διαμόρφωση τόσο του εσωτερού είναι του, όσο και τις σχέσεις του με το Θεό. Άμεσο επακόλουθο αυτού είναι η θέση ότι η προσωπική δόμηση του πνευματικού χώρου κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να ορίζεται κατά τρόπο καθοριστικό από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα. Αντίθετη προς αυτή τη θέση του χριστιανισμού είναι η άποψη που τη συμμερίζονται διάφορες θρησκείες αλλά και επιμέρους άνθρωποι, ότι οι εξωγενείς αυτοί παράγοντες υπάρχουν και προσδιορίζουν την μοίρα του ανθρώπου. Ο πιο γνωστός από τους παράγοντες αυτούς θεωρείται ότι είναι τα άστρα. Το περίεργο όμως στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι η ειδική επιστήμη που ασχολείται με τα άστρα, δηλαδή η αστρονομία, απορρίπτει τις απόψεις των αστρολόγων. Στην Καινή Διαθήκη, η εξιστόρηση της γεννήσεως του Θεανθρώπου συνδέεται και με την επίσκεψη των μάγων, δηλαδή ειδωλολατρών ιερέων, οι οποίοι μελετούσαν τις κινήσεις των άστρων με τον τότε πρωτόγονο τρόπο, ανακατεύοντας συγχρόνως την αστρονομία με την αστρολογία. Η παρουσία όμως αυτή των μάγων στην γέννηση του Κυρίου φαίνεται ότι δημιουργούσε στους πιστούς χριστιανούς των πρώιμων χριστιανικών χρόνων έναν κάποιο προβληματισμό για το πώς θα έπρεπε να ερμηνευθεί η παρουσία τους στο θείο γεγονός. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την εποχή εκείνη η αστρολογία, την οποία απέρριπτε ο χριστιανισμός, αποτελούσε τρόπο ζωής μυριάδων ανθρώπων. Την πιο συγκροτημένη απάντηση στο πρόβλημα αυτών των χριστιανών την έδωσε ο γνωστός Λατίνος χριστιανός συγγραφέας Τερτιλιανός, που έζησε στην Καρχιδόνα κατά τα τέλη του 2ου και τις αρχές του 3ου αιώνα. Την απάντηση αυτή την παραθέτουμε σε ελεύθερη απόδοση. Η σχέση μεταξύ μαγείας και αστρολογίας μας είναι γνωστή. Οι τρεις μάγοι, που ήσαν ταυτόχρονα και αστρολόγοι, διακήρυξαν πρώτοι από όλους τη γέννηση του Χριστού και συγχρόνως πρόσφεραν δώρα στο νεογέννητο. Η ευσεβής όμως αυτή ενέργεια των μάγων δεν παρέχει καθόλου το δικαίωμα σε αυτούς, ούτε και στους μεταγενέστερους μάγους, να απασχολούνται με τα ανεπίτρεπτα έργα τους. Μετά την εμφάνιση του Χριστού και μέχρι σήμερα, η μόνη επιτρεπτή αστρολογία είναι, όπως ξέρουμε, η ενασχόληση με τον μοναδικό αστέρα, τον Χριστό. Αυτό και μόνο το άστρο πρέπει να ατενίζουμε και αυτό μόνο το άστρο να διακηρύττουμε στον κόσμο και όχι να ασχολούμαστε με τους αστερισμούς του Δία και του Ερμή ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου πεθαμένου που η μυθολογία τον έκανε αστέρι. Αυτή η απόκριφη επιστήμη της αστρολογίας επιτρεπόταν μέχρι την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Μετά όμως τη γέννησή του, καταργείται η αντίληψη ότι ο ερχομός ενός ανθρώπου στη γη εξαρτάται από τα άστρα του ουρανού. Αλλά και τα δώρα που έδωσαν οι μάγοι στον Κύριο τότε που ήταν βρέφος, δηλαδή το χρυσάφι, το λιβάνι και η Σμύρνα, αποτελούσαν ταυτόχρονα τον τερματισμό των θυσιών και την κατάργηση των ωραίων πραγμάτων τούτου του κόσμου. Επίσης το όνειρο των μάγων, όπου ο Θεός τους πρόσταξε να μην γυρίσουν στον Ηρώδη, αλλά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο, δήλωνε συγχρόνως την αλλαγή πορείας στη ζωή τους. Έτσι, με τον σωστό δρόμο που τους έδειξε ο Θεός, τους δίδαξε τυπολογικά τη νέα θρησκεία. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός διέταξε τους μάγους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Από το 8ο βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου Κεσαρίας. Βρισκόμαστε στα χρόνια της εκπνοής του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και της Ανατολής του 4ου. Η χρονική εκείνη περίοδος ήταν πολύ σκληρή για τους χριστιανούς. Ο ένας διωγμός από μέρους των Ρωμαϊκών αρχών διαδεχόταν τον άλλο. Ήταν διωγμοί μακρόχρονοι και ανελαίητοι, με αποτέλεσμα χιλιάδες χριστιανοί να στεφθούν με τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Την εποχή εκείνη διοικούσε τμήμα του ανατολικού μέρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Γαλέριος. Καταγόταν από τις νομαδικές φυλές που ζούσαν κατά μήκος του Δούναβη. Ήταν δηλαδή για τα τότε δεδομένα ένας βάρβαρος.
Δυστυχώς όμως ήταν και βάρβαρος τον χαρακτήρα. Ο Λατίνος χριστιανός ιστορικός Λακτάντιος τον χαρακτήριζε ως άνθρωπο του τρόμου και της φρίκης. Η μητέρα του Γαλερίου λάτρευε τις θεότητες των βουνών, δηλαδή τον Βάκχο, τον Πάνα, την Κυβέλη και άλλες. Ήταν φοβερά θρησκόληπτη. Καθημερινά έκανε θυσίες και καλούσε στο σχετικό τραπέζι που ακολουθούσε τους κατοίκους των γύρω χωριών. Όσοι ήσαν χριστιανοί, απέφευγαν την πρόσκληση. Η στάση τους έγινε από μέρους της αντιληπτή και την εξόργησε αφάνταστα. Η οργή σύντομα μεταβλήθηκε σε μίσος. Δεν άργησε να ερεθίσει τον εξίσου θρησκόληπτο γιο της, ζητώντας του να εξαφανίσει τους χριστιανούς από το πρόσωπο της γης. Ο Γαλέριος έπεισε τελικά τον πεθερό του και συνάρχοντα του Ανατολικού Διοκλητιανό να κηρύξουν διωγμό. Αποφασίστηκε ο διωγμός να ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου του 303, δηλαδή μια μέρα που υποσχόταν ευτυχία λόγω της γιορτής των Τερμινάλιεν, δηλαδή του Θεού των Συνόρων. Την επόμενη μέρα αναρτήθηκε στην έδρα του Γαλερίου, την Οικομίδια, το σχετικό διάταγμα που ανακοίνωνε ότι οι οπαδοί της χριστιανικής θρησκείας εξέπιπταν από κάθε τιμή και από κάθε αξίωμα. Τούτο σήμαινε ότι οι χριστιανοί, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική τάξη ανήκαν και ποια θέση κατήχαν, δεν θα εξαιρούνταν από τα βασανιστήρια. Ήταν ευνόητο ότι το διάταγμα αυτό, με το οποίο άρχιζε πάλι ένας νέος διωγμός, έφερε αναστάτωση και αγανάκτηση στον κόσμο των χριστιανών. Ένα σχετικό περιστατικό μας το αναφέρουν τόσο ο Λακτάντιος που ζούσε τότε στην Οικομίδια και είχε μόλις προ 2 ετών δεχθεί τον χριστιανισμό, όσο και ο ιστορικός της εκκλησίας μας Ευσέβιος. Σύμφωνα με τη διήγησή τους, ένας χριστιανός, σημαντικό πρόσωπο στην Οικομίδια, αφού υποκινήθηκε από διάπειρο θείο ζήλο, ορμά με θάρρος μέρα μεσημέρι προς το διάταγμα του διωγμού που ήταν αναρτημένο σε δημόσιο χώρο και μπροστά σε κόσμο το σχίζει κάνοντάς το κομμάτια. Ταυτόχρονα, αναφερόμενο στο Γαλέριο που είχε υποτάξει τους Γότθους και τους Σαρμάτες και τώρα ξεκινούσε πόλεμο κατά των χριστιανών σαν να ήταν βάρβαροι εχθροί, φώναξε ηρωνικά: «Νίκα πάνω στους Γότθους και τους Σαρμάτες και διάλυσέ τους». Ο θαραλέος αυτός χριστιανός συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον τόπο των βασανιστηρίων, όπου υπέστη τις χειρότερες κακώσεις με αξιοθαύμαστη γενναιότητα και υπομονή. Ύστερα τον έψησαν πάνω στη φωτιά και τέλος τον έριξαν μέσα στην αναμένη θράκα και τον έκαψαν. Το όνομα του πρωτομάρτυρα στο διωγμό αυτό δεν μας τον παρέδωσαν οι δύο μας ιστορικοί. Αργότερα, το μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας της Ρώμης του αποδίδει το όνομα Ιωάννης. Αν το όνομα αυτό είναι σωστό ή αποτελεί δημιούργημα μιας ευσεβούς παραδόσεως, δεν έχει καμιά σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το πραγματικό του όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού.

από το υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν του Ιερού Χρυσοστόμου. Ένα κέριο εμπόδιο για την μη συνειδητοποίηση του γεγονότος της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου είναι ένας μη συνειδητοποιημένος εγωισμός του κάθε ανθρώπου γενικά, που τον κάνει να αντικρίζει την ενανθρώπιση σαν κάτι το αυτονόητο. Τι πιο φυσικό από το να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Η αντιμετώπιση όμως αυτή της ενανθρωπίσεως του Λόγου δεν μας επιτρέπει να συλλάβουμε υπαρξιακά το μέγεθος της σωτηριώδους πρωτοβουλίας του

με το κουνούπι, έθεσε το ερώτημα στο ακροατήριό του αν κάποιος από αυτούς που τον ακούν είναι πρόθυμος να γίνει κουνούπι για να σώσει τα κουνούπια από κάποια υποθετική ασθένειά τους που θα μπορούσε να τα αφανίσει. Η απάντηση ήταν αρνητική. Κανείς δεν ήθελε να μεταλλαγεί και να πάρει τη μορφή του κουνουπιού. Μέσα από αυτή την άρνηση βοήθησε ο ιερός πατέρας στο ακροατήριό του να συλλάβει το μέγεθος της χειρονομίας του Θεού, ιδιαίτερα μάλιστα όταν του τόνισε ότι η ποιοτική απόσταση μεταξύ ανθρώπου και κουνουπιού είναι ασύγκριτα μικρότερη από την απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και το εξήγησε αυτό λέγοντας ότι ο άνθρωπος και το κουνούπι, όσο και αν διαφέρουν, δεν πάβουν να είναι κτίσματα του Θεού, ενώ ο Θεός είναι άκτιστος. Συνεπώς, το να περιβληθεί το άκτιστο το κτιστό, δηλαδή ο Θεός τον άνθρωπο, συνιστά απείρως πιο ασύγκριτη διαφορά από το να περιβληθεί το πρώτο αξιολογικά κτίσμα, δηλαδή ο άνθρωπος, τη μορφή ενός άλλου κτιστού όντος, όπως το κουνούπι. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το παράδειγμα, όσο και αν είναι παλιό, εξακολουθεί να μας διδάσκει. Από το βιβλίο «Κατά αιρέσεων» του Αγίου Ιππολίτου Ρώμης. Οι πατέρες και ιδιαίτερα οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού μας διαφύλαξαν διάφορες ανθρώπινες ιστορίες που συνέβησαν μεταξύ των μη χριστιανών και οι οποίες δεν βρίσκονται σε άλλα εξωχριστιανικά κείμενα. Η ένταξη των ιστοριών αυτών στα έργα τους υπηρετούσε συνήθως κάποιο σκοπό. Άλλοτε ήταν ο σκοπός αυτός διδακτικός, άλλοτε πάλι ήταν επικριτικός. Μια από αυτές τις ιστορίες βρίσκεται στα έργα του Αγίου Ιππολίτου. Ο λόγος που την κατέγραψε ήταν να κατηγορήσει τον γνωστό μας αιρετικό από την Σαμάρια Σίμωνα τον Μάγο, που θέλησε να γίνει Θεός. Θυμίζουμε ότι στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Πέτρος κατέβηκε στη Σαμάρια με σκοπό να επιθέσει το χέρι του στους νεοφώτιστους για να τους μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα, ο Σίμωνα ζήτησε από τον Απόστολο Πέτρο να λάβει έναντι χρημάτων το ίδιο χάρισμα. Ακολούθησε η δρυμία επίπληξη του Αποστόλου. Ο Σίμωνας από τότε έγινε πολέμιος του χριστιανισμού και διέπρεψε στη μαγεία. Στα πλαίσια των μαγικών του ενασχολήσεων, προσπάθησε μάταια να εμφανιστεί και ως Θεός. Η ιστορία μας αφορά έναν πονηρό άνθρωπο από τη Λιβύη που ονομαζόταν Άψεθος. Τούτος επεθύμησε να γίνει Θεός ή πιο σωστά να αναγνωριστεί ως Θεός. Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερνε τίποτε. Κάποια φορά του ήλθε η εξής φαϊνή ιδέα για να πείσει τους συμπατριώτες του Λίβιους ότι είναι Θεός. Μάζεψε κατά την αφήγηση σε ένα μεγάλο κλειστό χώρο παπαγάλους που στην περιοχή εκείνη υπήρχαν κατά εκατοντάδες και συγχρόνως είχαν την ικανότητα να μιμούνται την ανθρώπινη φωνή. Για αρκετό χρόνο τους έτρεφε και ταυτόχρονα τους δίδασκε να λένε «Άψεθος Θεός εστίν». Όταν τελικά οι παπαγάλοι έμαθαν καλά το μάθημά τους, φρόντισε να τους διασκορπίσει σε διάφορα μέρη. Από εκείνη την ώρα, οι παπαγάλοι φώναζαν παντού το σύνθημα που έμαθαν. Οι Λίβιοι εντυπωσιάστηκαν από τη θεοσημεία, πίστεψαν ότι ο Άψεθος είναι Θεός και άρχισαν να τελούν θυσίες για χάρη του. Με λίγα λόγια, είχαν πια τον Άψεθο ως Θεό. Η ιστορία μας όμως έχει και τη συνέχειά της. Κατά τη διήγηση, οι παπαγάλοι που κήρυταν την θεότητα του Αψέθου δεν περιορίστηκαν μόνο στα όρια της Λιβύης, αλλά για κακή του τύχη πέρασαν και στην περιοχή που ζούσαν Έλληνες. Κάποιος όμως από τους Έλληνες, εννοήσας το σόφισμα του νενομισμένου Θεού, χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για να τον ανατρέψει και συγχρόνως να αφανίσει τον αλαζόνα και φορτικόν εκείνων άνθρωπων. Μάζεψε και αυτός, όπως και ο Άψεθος, ανάλογο αριθμό παπαγάλων και τους έμαθε να λέγουν «Ο Άψεθος μας δίδαξε να λέμε ότι είναι Θεός». Όταν και αυτοί με τη σειρά τους τελείωσαν το φροντιστήριό τους και πέταξαν ελεύθερα στα μέρη της Λιβύης, οι κάτοικοί της συνειδητοποίησαν την απάτη που υπέστησαν από τον Άψεθο και ταυτόχρονα συναισθάνθηκαν το μέγεθος της γελιοποίησής τους. Τότε πάντες ομοθυμαδών συνελθόντες κατέκαυσαν τον Άψεθον.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για την επόμενη περίπου μία ώρα, συντροφιά σας θα είναι η εκπομπή μαθητείας στους πατέρες. Με αποσπάσματα πάντα από την άνωθεν σοφία, μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η ανατροφή των παιδών. Μια εκπομπή που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η συνέχεια του μικρού κύκλου τον οποίον έχουμε ξεκινήσει, αναφερόμενοι σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της ανατροφής των παιδιών, μέσα πάντα από τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη μελέτη μας για το συγκεκριμένο θέμα, διαβάζοντας μέσα από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, τρίτο μέρος, που είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα ασκήτη του Αγίου Όρους. Θα συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε την προηγούμενη μας εκπομπή, αφήνοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας διδάξει και πάλι σχετικά με το πώς πρέπει να ανατρέφει μια οικογένεια και οι γονείς στα παιδιά τους. Οι μητέρες κατεξοχήν να φροντίζουν τις θυγατέρες. Είναι εύκολη για σας αυτή η επαγρύπνηση. Φροντίζετε ώστε να είναι νοικοκυρές και πριν από όλα να τις ανατρέφετε έτσι ώστε να είναι ευλαβείς, σεμνές, να περιφρονούν τα χρήματα, να αποφεύγουν τους καλοπισμούς. Έτσι παραδώσετε στο γάμο. Αν τις διαπλάτετε έτσι, όχι μόνο αυτές θα σώσετε, αλλά και τα παιδιά. Και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τα εγγόνια. Διότι όταν η ρίζα είναι καλή, ωραιότερα θα απλωθούν τα κλαδιά και θα λάβετε το μισθό όλων αυτών. Και όλα να τα κάνουμε έτσι, σαν να μην ωφελούμε μία ψυχή, αλλά πολλές μέσω της μίας. Διότι έτσι πρέπει να βγαίνουν από το πατρικό σπίτι και το γάμο, όπως ο αθλητής από την παλέστρα, κατέχοντας την επιστήμη με κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς η ζήμη που οφείλει να μεταμορφώσει το φύραμα στο δικό της σκάλος. Και τα παιδιά πάλι, ας μάθουν να είναι σεμνά, ώστε να διακρίνονται μάλλον από τη σεμνότητα και τη σοφροσύνη, ώστε να έχουν μεγάλο έπαινο και από τους ανθρώπους, μα και από τον Θεό. Ας μάθουν να εξουσιάζουν το στομάχι, να απέχουν από την πολυτέλεια, να είναι οικονόμα, φιλόστοργα, να μάθουν να άρχονται, διότι έτσι θα μπορέσουν να προσφέρουν πολύ μισθό στους γονείς. Έτσι όλα θα είναι προς δόξαν Θεού και δική μας σωτηρία, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ανάμεσα στους Ιουδαίους ήταν κάποτε ένας ιερέας, επιοικής ως προς τα άλλα και ζώντας σωστή ζωή, ονομαζόμενος Ηλί. Αυτός λοιπόν ο Ηλί είχε δύο παιδιά που είχαν φτάσει στο έσχατο σημείο της κακίας, αλλά δεν τα συγκρατούσε ούτε τα εμπόδιζε. Τα εμπόδιζε όχι όμως με την ανάλογη αυστηρότητα και σφοδρότητα, διότι ενώ έπρεπε να τα μαστιγώσει, να τα διώξει από το πατρικό του σπίτι, να μεταχειριστεί κάθε τρόπο για διόρθωση, αρκούνταν μόνο στις παρενέσεις και στις συμβουλές, λέγοντας αυτά: «Παιδιά μου, μην κάνετε έτσι. Δεν είναι καλά αυτά που ακούω για σας». «Μα τι λέγεις, έβρισαν τον Κύριο και τα ονομάζες παιδιά σου? Αγνόησαν τον Δημιουργό και εσύ αναγνωρίζεις τη συγγένειά σου? Γι' αυτό λέγει ότι δεν τα νουθετούσε. Διότι η νουθεσία είναι όχι απλώς αν τα συμβουλέψουμε, αλλά αν καταφέρουμε το κτίβι μας φοδρότερα και βαθύτερα από όσο απαιτεί η σαπίλα του τραύματος. Δεν αρκεί δηλαδή το να μιλήσουμε, ούτε το να συμβουλέψουμε μόνο, αλλά να το περιβάλλουμε και με πολύ φόβο, ώστε να σταματήσουμε την αδιαφορία της νεότητος. Επειδή λοιπόν συμβούλευε, αλλά δεν συμβούλευε όπως έπρεπε, τα παρέδωσε στους εχθρούς και όταν έγινε σύγκρουση έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Αλλά και ο ίδιος ο Ηλί, μη αντέχοντας την είδηση, έπεσε και συντρίφθηκε και πέθανε. Βλέπεις ότι δίκαια είπα ότι οι πατέρες είναι και παιδοκτόνοι όταν δεν συμπεριφέρονται αυστηρά στα διάφορα παιδιά τους και δεν απαιτούν από αυτά την ευσέβεια που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Ηλί έγινε παιδοκτόνος, διότι αν και οι εχθροί έσπαξαν τα παιδιά του, αυτός όμως έγινε αίτιος της σφαγής, επειδή με την αδιαφορία του γι' αυτά
απομάκρυνε τη βοήθεια του Θεού και τα πρόσφερε γυμνά και έρημα σε εκείνους που ήθελαν να τα σκοτώσουν. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και τον εαυτό του κατέστρεψε μαζί τους. Αυτό ακριβώς παθαίνουν και σήμερα πολλοί πατέρες. Επειδή δεν θέλουν να μαστιγώσουν, ούτε να επιτιμήσουν με λόγια, ούτε να στενοχωρήσουν τα παιδιά τους, αν και κάνουν άτακτη και παράνομη ζωή, πολλές φορές τα είδα να φτάνουν στα χειρότερα πράγματα, να οδηγούνται σε δικαστήρια, να αποκεφαλίζονται από τους δήμιους. Διότι όταν εσύ δεν τα παιδαγωγήσεις, όταν δεν τα σοφρονήσεις, συναναστρεφόμενα με μυαρούς και ανήθικους ανθρώπους, συμμετέχοντας στην κακία τους, συλλαμβάνονται από τους κακούς νόμους και τιμωρούνται ενώπιον πάντων. Και μαζί με τη συμφορά γίνεται μεγαλύτερη και η ντροπή, όταν μετά το θάνατο του παιδιού τους όλοι δείχνουν τον πατέρα και τον αναγκάζουν να μην θέλει να πατήσει στην αγορά. Διότι με τι μάτια θα μπορέσει να αντικρίσει εκείνους που τον συναντούν μετά από μια τέτοια ασχημοσύνη και συμφορά του παιδιού του? Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω να φροντίζετε πολύ για τα παιδιά σας και παντού να επιδιώκετε τη σωτηρία της ψυχής τους.

Αν οι πατέρες μεγάλωναν με προσοχή τα παιδιά τους, δεν θα χρειάζονταν νόμοι και δικαστήρια, ούτε τιμωρίες και ποινές και δημόσιες εκτελέσεις. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος, για τον δίκαιο δεν υπάρχει νόμος. Επειδή όμως τα παραμελούμε, γι' αυτό τα περιβάλλουμε με μεγαλύτερα κακά. Τα παραδίνουμε στα χέρια των δημίων και τα σπρώχνουμε συνέχεια στους γκρεμούς. Διότι λέγει, εκείνος που παραχαϊδεύει το παιδί του, θα επιδέσει τις πληγές του. Τι σημαίνει εκείνος που το παραχαϊδεύει? Εκείνος που το λυπάται, που το κολακεύει και το περιποιείται υπερβολικά. Διότι αυτό χρειάζεται αυστηρότητα και φροντίδα και φόβους. Αυτά τα λέγω όχι για να είμαστε σκληροί στα παιδιά, αλλά για να μην φαινόμαστε ευκαταφρόνητοι σε αυτά. Διότι αν η γυναίκα πρέπει να φοβείται τον άνδρα, πολύ περισσότερο πρέπει το παιδί να φοβείται τον πατέρα. Και μη μου λέγεις ότι είναι αδύνατο να επιβληθεί κανείς στους νέους. Διότι αν από τη χείρα ο Παύλος απαιτεί αυτή τη φροντίδα, πολύ περισσότερο από τους άνδρες. Αν ήταν αδύνατο, δεν θα το πρόσταζε. Όλη όμως η κακία προέρχεται από τη δική μας αδιαφορία. Και από το ότι δεν τα οδηγούμε από την αρχή στην ευσέβεια και μάλιστα από την παιδική τους ηλικία. Αλλά για να λάβουν την κοσμική παιδεία και για να υπηρετήσουν στο στρατό, φροντίζουμε και χρήματα δίνουμε και φίλους παρακαλούμε και πολύ τρέχουμε εδώ και εκεί. Ενώ για να ευδοκιμήσουν κοντά στο βασιλιά των αγγέλων, δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Και στα θεάματα βέβαια, τα επιτρέπουμε να πηγαίνουν συνεχώς. Ποτέ όμως δεν τα αναγκάζουμε να πάνε στην εκκλησία. Αλλά κι αν μία ή δύο φορές έλθει το παιδί, θα έλθει άδικα και άσκοπα και τυχαία και για ψυχαγωγία. Δεν έπρεπε όμως να γίνεται έτσι. Αλλά όπως όταν το στέλνουμε στο σχολείο του ζητάμε ευθύνες για τα μαθήματα, έτσι και όταν τον στέλνουμε στην εκκλησία ή καλύτερα όταν το οδηγούμε σε αυτήν. Διότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας σε άλλους να τα πηγαίνουν στην εκκλησία. Αλλά εμείς να τα κρατάμε και να ερχόμαστε εδώ μέσα και να απαιτούμε από αυτά την απομνημόνευση της εδώ ακροάσεως και διδασκαλίας. Διότι έτσι, μόνον έτσι, θα μας γινόταν εύκολη και άνετη η διόρθωση των παιδιών. Αν δηλαδή και στο σπίτι σας άκουγαν συνέχεια να συζητάτε για τη χριστιανική ευσέβεια και να τα συμβουλεύετε τα σωστά και μαζί με εκείνα προστίθονταν και αυτά, θα μας παρήχαν γρήγορα και μάλιστα πλούσιο τον καρπό από τα καλά αυτά σπέρματα. Όμως τίποτε από αυτά δεν κάνουμε, αλλά τα αναγκαία θεωρούνται από εμάς πάραργα. Και αν συμβουλέψει κανείς για αυτά, προκαλείται αμέσως γέλιο. Γι' αυτό και ανατράπηκαν τα πάντα. Και εκείνους που δεν τιμωρούν οι γονείς, τους τιμωρούν οι νόμοι της πολιτείας. Δεν τρέπεσαι και δεν κοκκινίζεις όταν ο δικαστής τιμωρήσει το γιο σου και τον κάνει φρονιμότερο και να φτάνει στο σημείο να χρειάζεται διόρθωση από τον κόσμο, αν και από την αρχή έζησε μαζί σου τόσο καιρό. Δεν κρύβεσαι, δεν εξαφανίζεσαι και γενικά πες μου, τολμάς να ονομάζεσαι πατέρας ακόμη, αφού πρόδωσες έτσι τον γιο σου και δεν του πρόσφερες την απαραίτητη βοήθεια, αλλά τον άφησες να διεφθαρεί από την κακία. Και αν δεις κάποιο δραπέτη να χτυπάει το παιδί, αγανακτείς και οργίζεσαι και δυσανασχετείς και ορμάς πιο άγρια και αποθυρίο εναντίον εκείνου που το χτύπησε. Βλέποντας όμως καθημερινά το διάβολο να το χτυπάει, τους δαίμονες να το οδηγούν στα αμαρτήματα, κάθεσαι και δεν αγανακτείς. Ούτε γλιτώνεις το παιδί σου από το πιο φοβερό θηρίο. Επίσης, αν κατέχετε από δαιμόνιο, τρέχεις σε όλους τους Αγίους και ενοχλείς και αυτούς που βρίσκονται στις κορυφές των βουνών για να το απαλλάξεις από τη μανία αυτή, βλέποντάς το όμως συνέχεια να το ενοχλεί η αμαρτία, που είναι πιο φοβερή από κάθε δαιμόνιο, δεν κάνεις πια τίποτε. Και το να ενοχλείται κάποιος βέβαια από δαιμόνιο δεν είναι φοβερό, διότι το δαιμόνιο δεν μπορεί οπωσδήποτε να μας ρίξει και στη γέννα. Αλλά αν είμαστε προσεκτικοί, ο πειρασμός αυτός θα μας φέρει και στεφάνια λαμπρά και περίφημα, όταν υπομένουμε τις επενέργειες αυτές. Αντίθετα, εκείνος που ζει μέσα στην αμαρτία ποτέ δεν μπορεί να σωθεί, αλλά οπωσδήποτε πρέπει και η εδώ ζωή του να είναι επονίδιστη και όταν μεταβεί εκεί να τιμωρείται πάλι αιώνια. Αλλά όμως, αν και τα γνωρίζουμε όλα αυτά,
Για τα πιο ασήμαντα φροντίζουμε πάρα πολύ, ενώ για τα πιο σπουδαία δεν θέλουμε να κάνουμε καμία προσπάθεια. Και όταν βλέπουμε κάποιον να δαιμονίζεται, θρηνούμε, ενώ όταν τον βλέπουμε να αμαρτάνει, δεν συγκινούμαστε. Αν και έπρεπε τότε να χτυπιόμαστε και να οδυρώμαστε. Ή καλύτερα, όχι μόνο να χτυπιόμαστε και να οδυρώμαστε, αλλά και να τον συγκρατούμε και να τον συμβουλεύουμε και να τον φοβίζουμε. Να τον επιτιμούμε και να τον απομακρύνουμε με κάθε τρόπο θεραπείας από την αρρώστια εκείνη. Και να μιμούμαστε την χείρα αυτή για την οποία λέγει ο Παύλος «Η ετεκνοτρόφησεν».

Και ένα ακόμη, η προσωπική μας ζωή είναι πολύ καλά τακτοποιημένη. Όταν αδιαφορούμε για τη σωτηρία των παιδιών, θα τιμωρηθούμε πολύ φοβερά. Θα σας πω και ένα λόγο γι' αυτό, όχι δικό μου, αλλά που βρίσκεται μέσα στις Θείες Γραφές. Επανέρχομαι στον Ηλί, τον ιερέα που υπήρχε στους Ιουδαίους, ο οποίος ήταν ταπεινός και ποιηκής. Έκανε το Θεό όμως δικό του εχθρό και των παιδιών του. Και επειδή λυπήθηκε τα παιδιά του σε ακατάλληλη περίπτωση, έχασε μαζί με τη σωτηρία των παιδιών του και τη δική του σωτηρία. Άκουσε λοιπόν τι λέγει ο Θεός προς αυτόν. Μάλλον όχι σε αυτόν, διότι ούτε άξιο απαντήσεως δεν τον έκρινε, αλλά σαν κάποιο δούλο που έκανε κάποιο μεγάλο αμάρτημα, με τον τρόπο αυτό τον πληροφορεί με άλλον για τις συμφορές που πρόκειται να τον βρουν. Τόση μεγάλη ήταν η οργή του Θεού. Άκουσε λοιπόν τι λέγει στο Σαμουήλ. Έμαθε ότι οι γη του έβριζαν τον Θεό και δεν τους νουθετούσε. Τους ενουθέτησε όμως ο Ηλί, αλλά όχι όπως έπρεπε. Αλλά ο Θεός δεν το λέγει νουθεσία αυτό. Έτσι την απόρριψε, επειδή δεν είχε δρυμύτητα και αυστηρότητα. Ώστε κι αν ακόμη φροντίζουμε για τα παιδιά. Αν δεν φροντίζουμε όμως όσο πρέπει, αυτό δεν είναι φροντίδα. Όπως ακριβώς δεν ήταν η νουθεσία του Ηλί. Αναφέροντας λοιπόν το αμάρτημα, επιφέρει και με πολύ οργή και την τιμωρία. Λέγει, δήλωσα με όρκο στην οικογένεια του Ηλί ότι η αμαρτία τους δεν θα συγχωρεθεί ποτέ, ούτε με θυσίες, ούτε με προσφορές. Βλέπεις έντονη αγανάκτηση και ασυγχώρητη τιμωρία. Οπωσδήποτε, λέγει, πρέπει να καταστραφεί αυτός. Και όχι μόνο αυτός και τα παιδιά, αλλά και όλο το σπίτι του. Και δεν θα βρεθεί φάρμακο που θα μπορέσει να θεραπεύσει την πληγή αυτή. Και αυτό, μολονότι εκτός από την αδιαφορία του για τα παιδιά του, ο Θεός δεν είχε να κατηγορήσει το γέροντα εκείνο για τίποτε άλλο. Διότι ως προς τα άλλα ήταν πολύ καλός. Και την ενάρετη ζωή του μπορούμε να την παρατηρήσουμε όχι μόνο από όλα τα άλλα, αλλά και από τα γεγονότα που έγιναν κατά τη συμφορά. Πρώτα δηλαδή, όταν άκουσε όλα αυτά και είδε ότι η τιμωρία βρίσκεται πολύ κοντά του, δεν έχασε το θάρρος του, ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε είπε κάτι τέτοιο που είναι φυσικό να πουν πολλοί. Μήπως εγώ είμαι κύριος της θελήσεως και της αποφάσεως των άλλων. Εγώ δικάζομαι για τα δικά μου αμαρτήματα, ενώ τα παιδιά μου είναι ενήλικα και πρέπει μόνο αυτά να τιμωρούνται. Τίποτε από αυτά δεν είπε ούτε σκέφτηκε. Αλλά σαν ευγνώμονας δούλος και γνωρίζοντας ένα μόνο, αυτά που στέλνει ο Θεός να τα δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα και αν ακόμα τύχει να είναι δυσάρεστα, έτσι εξέφρασε τα λόγια εκείνα που είναι γεμάτα από φιλοσοφία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ας κάνει ό,τι αυτός κρίνει καλό. Και όχι μόνο από αυτά εδώ, αλλά και από αλλού μπορούμε να παρατηρήσουμε την αρετή του. Όταν κάποτε οι Ιουδαίοι είχαν πόλεμο, κάποιος ήλθε και του ανήγγειλε τα δυσάρεστα του πολέμου και πως τα παιδιά του άγρια και άθλια κατασφάγηκαν στη μάχη. Ακούγοντας αυτά ήταν ατάραχος. Μόλις όμως εκείνος πρόσθεσε στη σφαγή αυτή την αρπαγή της κυβωτού, τότε ο γέροντας, αφού καταλήφθηκε από κάποια ζάλη από τη λύπη του, έπεσε από το κάθισμα στο πίσω μέρος της πύλης και συντρίφθηκε η πλάτη του, διότι ήταν γέροντας και βαρύς από την ηλικία και σεβαστός, και αυτός κυβέρνησε τον Ισραήλ 20 χρόνια. Αν λοιπόν τον ιερέα, τον γέροντα αυτόν τον ένδοξο, που κυβέρνησε 20 χρόνια το έθνος των Εβραίων, αυτόν που ζούσε στα χρόνια εκείνα που δεν ήταν απαραίτητη η μεγάλη ακρίβεια, τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, αλλά επειδή δεν φρόντισε για τα παιδιά του με αυστηρότητα, καταστράφηκε ολοκληρωτικά και τόσο άθλια, και η αμαρτία της μη ολοκληρωμένης φροντίδας, σαν κάποιο μεγάλο και άγριο κύμα, όλα εκείνα τα εξαφάνισε και απέκρυψε όλα τα κατορθώματα, ποια τιμωρία αλήθεια περιμένει εμάς, που φτάσαμε σε χρόνια που ζητούν πολύ μεγαλύτερη αρετή. Και όχι μόνο δεν κυβερνούμε τα παιδιά μας, αλλά και αυτούς που θέλουν να κάνουν αυτό, τους θεωρούμε σαν εχθρούς και τους πολεμούμε. Και φερόμαστε στα παιδιά χειρότερα από κάθε βάρβαρο. Η σκληρότητα λοιπόν εκείνων έφτασε μέχρι τη δουλεία,
ή την καταστροφή και την αιχμαλωσία της πατρίδας και των σωματικών συμφορών. Εσείς όμως υποδουλώνετε την ίδια την ψυχή και αφού τη δέσετε σαν αιχμάλωτη, την οδηγείτε έτσι σε άγριους και πονηρούς δαίμονες και στα πάθη εκείνων. Διότι όταν ούτε εσείς συμβουλεύετε κάτι πνευματικό, ούτε άλλους αφήνετε να το κάνουν αυτό, δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά αυτό ακριβώς που περιγράψαμε.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η ανατροφή των παιδιών, πάντα μέσα από κείμενα της διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και ας μην μου πει κανείς ότι και άλλοι που έδειξαν για τα παιδιά τους μεγαλύτερη διαφορία από τον Ηλί δεν έπαθαν τίποτε. Έπαθαν όμως πολλές φορές πολύ, πολλά και χειρότερα από αυτά για την αμαρτία αυτή. Διότι από πού προέρχονται οι πρόωροι θάνατοι? Από πού οι φοβερές και μεγάλες ασθένειες και σε εμάς και στα ίδια τα παιδιά? Από πού οι τιμωρίες? Από πού οι κρίσιμοι καιροί? Από πού οι εξευθελισμοί? Από πού οι χιλιάδες συμφορές? Μήπως όχι από το ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά ενώ είναι πονηρά? Και ότι αυτά δεν είναι μόνο σκέψη, είναι αρκετά τα παραδείγματα του γέροντος για να μας το αποδείξουν. Εγώ όμως θα σας πω ένα λόγο σοφό, κάποιου δικού μας σοφού ανθρώπου. Μιλώντας αυτός για τα παιδιά, εκφράζεται κάπως έτσι. Μη χαίρεσαι για ιούς που είναι ασεβείς. Αν δεν έχουν μέσα τους φόβο Θεού, μη στηρίζεσαι στην διαιώνισή τους αυτή. Πολλοί λοιπόν, όπως είπα, έχουν πάθει πολλά τέτοια. Και αν μερικοί διέφυγαν, τελικά όμως δεν θα ξεφύγουν. Αλλά η συμφορά θα τους χτυπήσει το κεφάλι, διότι όταν μεταβούν εκεί, θα τιμωρηθούν πολύ περισσότερο. Ας μην γινόμαστε όμως ανέστητοι εξαιτίας τους. Επειδή δηλαδή τώρα δεν στέλνει ο Θεός προφήτη, ούτε προαναγγέλει την τιμωρία όπως τον Ηλί. Διότι τώρα δεν είναι πια καιρός των προφητών. Στέλνει όμως και τώρα. Διότι αυτά που λέχθηκαν σε εκείνους, λέχθηκαν και σε εμάς. Και όχι μόνο στον Ηλί, αλλά και σε όλους εκείνους που κάνουν το ίδιο αμάρτημα με αυτόν. Μιλάει με εκείνον και με τα παθήματά του. Διότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ώστε ενώ εξαφάνισε οικογενειακά εκείνον που αμάρτησε λιγότερο, να αφήσει ατιμόρυτους τους εκείνους που έπεσαν σε φοβερότερα αμαρτήματα. Και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το πράγμα αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο. Διότι ο Θεός δείχνει μεγάλη σημασία στην ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό άλλωστε έβαλε τόση μεγάλη επιθυμία στην ανθρώπινη φύση, ώστε να κάνει τη φροντίδα των γονέων για τα παιδιά σαν μια ανάγκη που δεν μπορούν να την αποφύγουν. Έπειτα, μιλώντας σε εμάς, έβαλε νόμους για τη φροντίδα τους και καθορίζοντας γιορτές, δίνει εντολή να διδάσκονται τα παιδιά την υπόθεση της εορτής. Μιλώντας δηλαδή για το Πάσχα, είπε: «Την ημέρα αυτή θα εξηγήσεις τον Υιό σου ότι ο Κύριος θα έκανε όλα αυτά για σας κατά την έξοδό σας». Και στην περίπτωση του Μωσαϊκού νόμου κάνει το ίδιο. Μιλώντας δηλαδή κατόπιν για τα πρωτοτόκια, λέγει: «Αν κάποτε σε ρωτήσει ο Υιός σου τι σημαίνει αυτό, θα το απαντήσεις: ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας με δυναμικές ενέργειες. Όταν ο Φαραώ ιρνεί το πεισματικά να μας αφήσει να φύγουμε, ο Κύριος θανάτωσε όλα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο, ανθρώπους και ζώα. Αυτός είναι ο λόγος που θυσιάζουμε κάθε πρωτογέννητο αρσενικό ζώο». Με όλα αυτά λοιπόν, φροντίζει να τους οδηγήσει στη γνώση του Θεού. Και στα παιδιά πάλι τα ίδια, πολλά διατάσσει για τους γονείς, τιμώντας όσους συμπεριφέρονται με σεβασμό, τιμωρώντας τους αχάριστους και με τον τρόπο αυτό κάνοντάς τα πιο αγαπητά στους γονείς. Διότι όταν κάποιος μας κάνει υπεύθυνους για ένα παιδί, με την τιμή με την οποία μας περιβάλλει, μας αναγκάζει να φροντίζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αν όχι τίποτε άλλο, αυτό και μόνο φτάνει να μας κάνει να ντραπούμε. Το ότι δηλαδή όλες οι υποθέσεις του βρίσκονται στα δικά μας χέρια και δεν θα ανεχόμασταν να προδώσουμε αμέσως αυτόν που μας έδειξε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ύστερα από αυτά οργίζεται και αγανακτεί περισσότερο από αυτούς που έχουν βριστεί και γίνεται σκληρός τιμωρός, πολύ περισσότερο επίσης με τον τρόπο αυτό μας πρόχνει προς το καθήκον. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Θεός. Μαζί με αυτά πάλι πρόσθεσε και τρίτο δεσμό. Αν θέλεις όμως, πες τον και πρώτο, το δεσμό που προέρχεται από τη φύση. Και για να μην περιφρονούν οι πατέρες τις εντολές του, υποχρεούμενοι να τρέφουν τα παιδιά τους, επέβαλε τη φυσική ανάγκη.
Και για να μην γίνεται αυτή πιο αδύνατη από τις προσβολές των παιδιών και χαλαρώνει, την κατοχύρωσε ο Θεός με τη δική του τιμωρία και με την τιμωρία από τους γονείς, υποτάσσοντας τα παιδιά με πολλή αυστηρότητα και διεγείροντας τον πόθο των γονέων με τον τρόπο αυτό. Όχι πάλι μόνο με αυτή τη φυσική ανάγκη, αλλά και με τέταρτο τρόπο μας συνέδεσε με αυτά πάρα πολύ αυστηρά και σφιχτά. Διότι δεν τιμωρεί μόνο τα παιδιά όταν είναι αχάριστα στους γονείς και δεν τα επιδοκιμάζει όταν γίνονται καλά, αλλά κάνει το ίδιο και στους πατέρες, τιμωρώντας δηλαδή σκληρά εκείνους που αδιαφορούν για τα παιδιά και επαινώντας εκείνους που τα φροντίζουν. Άλλωστε, και τον γέροντα αυτόν που ως προς τα άλλα ήταν τόσο καλός, τον τιμώρησε μόνο για εκείνη την αδιαφορία. Και τον Πατριάρχη των όλων, δηλαδή τον Αβραάμ, τον τίμησε πολύ για τη φροντίδα του αυτή. Διότι προλέγοντας τις πολλές και μεγάλες δωρεές που επρόκειτο να του δώσει, το δικαιολογούσε λέγοντας: «Γνώριζα ότι θα διατάξει ο Αβραάμ στους γιους και στους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο». Και αυτά τα είπα τώρα για να μάθουμε ότι ο Θεός δεν θα φερθεί με επιείκεια σε αυτούς που αδιαφορούν για εκείνους για τους οποίους ο Θεός ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Όχι μόνο δεν θα τους παραβλέψει, αλλά και θα οργιστεί πάρα πολύ, όπως ακριβώς αποδείχθηκε από τα ίδια τα γεγονότα. Γι' αυτό και ο Μακάριος Παύλος συμβουλεύει συνέχεια λέγοντας: «Οι πατέρες εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Και αν εμείς έχουμε διαταχθεί να αγρυπνούμε για τις ψυχές τους, διότι θα δώσουμε λόγο, πολύ περισσότερο ο πατέρας που τα γέννησε, τα έθρεψε και τα έχει συγκάτοικούς του. Και όπως ακριβώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη, το ίδιο συμβαίνει και για τα αμαρτήματα των παιδιών του. Και αυτό πάλι ο Μακάριος Παύλος μας το φανέρωσε. Νομοθετώντας πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους άλλους, αυτοί που έχουν την εξουσία, μαζί με όλα αυτά που είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν, απαιτεί και τη φροντίδα για τα παιδιά. Διότι δεν θα υπάρξει συγγνώμη αν εκείνα διαστραφούν.

Αν βέβαια ήταν φυσική η κακία στους ανθρώπους, θα μπορούσε κάποιος να απολογηθεί εύκολα. Επειδή όμως με τη θέλησή μας γινόμαστε καλοί ή κακοί και σπουδαίοι, ποια δικαιολογία θα μπορέσει να πει αυτός που επέτρεψε, ώστε ο πιο αγαπητός από όλους να διαστραφεί και να γίνει κακός, ότι δεν ήθελε να κάνει το καλό? Κανένας πατέρας δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό, διότι η φύση βρίσκεται κοντά του και συνέχεια τον παροτρύνει στο καλό. Αλλά δεν μπορούσε. Ούτε αυτό συμβαίνει. Διότι το γεγονός ότι το παίρνει από βρέφος και το έχει αυτός μόνο στην εξουσία του και το έχει πάντοτε μέσα στο σπίτι του, κάνει την προστασία του εύκολη και πάρα πολύ απλή. Επομένως, από πουθενά αλλού δεν προέρχεται η διαστροφή των παιδιών παρά από το υπερβολικό ενδιαφέρον για τα βιωτικά. Με το να αποβλέπουν δηλαδή μόνο σε εκείνα και με το να μην θέλουν να ασχοληθούν με τίποτε άλλο, αναγκάζονται να αμελούν μαζί με τη δική τους ψυχή οι γονείς και τα παιδιά τους. Αυτούς τους πατέρες, και ας μην νομίσει κάποιος ότι αυτό που λέω τώρα είναι αποτέλεσμα θυμού, αυτούς τους πατέρες λοιπόν θα τους χαρακτήριζα χειρότερους και από τους ίδιους τους παιδοκτόνους. Διότι εκείνοι βέβαια χωρίζουν το σώμα από την ψυχή. Αυτοί όμως, φέροντας και το σώμα μαζί με την ψυχή, τη ρίχνουν στη φωτιά της κολάσεως. Και εκείνο το θάνατο οπωσδήποτε θα τον υποστεί, επειδή υπάρχει ο φυσικός νόμος. Αυτόν όμως μπορεί και να τον αποφύγει, αν δεν το οδηγήσει εκεί η αδιαφορία των πατέρων. Επιπλέον, το θάνατο του σώματος θα τον εξαφανίσει εντελώς όταν έλθει η Ανάσταση. Την καταστροφή όμως της ψυχής, τίποτε πια δεν θα μπορέσει να την εξουδετερώσει. Διότι δεν την ακολουθεί πια η σωτηρία, αλλά είναι καταδικασμένη να τιμωρείται αιώνια. Ώστε δίκαια θα χαρακτηρίζεται με τους γονείς αυτούς χειρότερους από τους παιδοκτόνους. Διότι δεν είναι το ίδιο το να ακονίσει κανείς ξύφος και το να οπλίσει και να το τοποθετήσει στο λαιμό του παιδιού, όσο είναι φοβερό το να καταστρέψει την ψυχή του παιδιού και να την οδηγήσει στην απώλεια. Διότι για μας δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από την ψυχή. Ας δούμε όμως τις ανόητες φροντίδες των γονέων, ακόμα και μόλις γεννηθεί το παιδί. Αμέσως μόλις γεννηθεί λοιπόν το τέκνο, ο πατέρας μηχανεύεται τα πάντα, όχι για το πώς να ρυθμίσει σωστά τη ζωή του, αλλά πώς να το στολίσει και να του φορέσει χρυσαφικά και ωραία ρούχα. Γιατί το κάνεις αυτό, άνθρωπε? Σύ ο ίδιος φοράς αυτά. Γιατί και το παιδί που ακόμα δεν γνώρισε την μανία αυτή, το συνηθίζεις αυτά? Για ποιο λόγο του κρεμάς στολίδια στο λαιμό? Σωστός δάσκαλος χρειάζεται, ώστε να παιδαγωγήσει σωστά το παιδί, και δεν χρειάζεται καθόλου το χρυσάφι. Επίσης, το αφήνεις μακριά μαλλιά κατά αναλογία με το κορίτσι, κάνοντας το παιδί θηλυπρεπές και κάνοντας μαλθακή την ισχυρή φύση του από την πρώτη στιγμή

Ίσως πολλοί να γελούν για αυτά που λέγω, νομίζοντάς τα πολύ ασήμαντα. Δεν είναι όμως μικρά, αλλά πάρα πολύ μεγάλα. Αν το κορίτσι συνηθίσει μέσα στη γυναικεία κάμαρα να καταγοητεύεται από τα γυναικεία στολίδια, όταν θα φύγει από το πατρικό σπίτι, θα είναι πολύ δύσκολη και ανυπόφορη στο σύζυγό της και πιο φορτική και από εκείνους που εισπράττουν τους φόρους. Σας είπα και άλλη φορά. Από εκεί αρχίζει η κακία να γίνεται δυσκολοπολέμητη. Από το ότι κανένας δεν μιλάει για αγνότητα, για σοφροσύνη. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για περιφρόνηση των χρημάτων και της δόξας. Κανένας για εκείνα που παραγγέλει η γραφή. Όταν λοιπόν από την πρώτη ηλικία τα παιδιά στερηθούν τους δασκάλους, τι θα γίνουν? Διότι αν μερικοί, ενώ τρέφονται από την κοιλιά της μητέρας τους και παιδαγωγούνται μέχρι και τα γεράματα, δεν κατορθώνουν να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Εκείνοι που από την αρχή της ζωής τους συνηθίζουν σε αυτά τα ακούσματα, πιο κακό μπορεί να μην κάνουν. Τώρα όμως, ο καθένας καταβάλει κάθε φροντίδα πώς να μάθει στο παιδί του τέχνες και γράμματα και ρητορική ικανότητα στους λόγους. Πώς όμως θα μπορέσει να ασκηθεί η ψυχή τους, κανένας δεν δείχνει ούτε το παραμικρό ενδιαφέρον.

0: Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε αυτή την θαυμάσια διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε σε επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έπειτα πάλι, ενώ ευάδιζα στην περιοχή αυτήν εδώ, της διοικήσεως του Καζάν, είχα την ευκαιρία να μάθω επιπλέον πως η δύναμη της προσευχής του ονόματος του Χριστού φανερώνονται καθαρά και ισχυρά και σε αυτούς ακόμη που την χρησιμοποιούν, μόνον επαναλαμβάνοντας την συχνά, και πως φέρνει τους ευλογημένους καρπούς της γρήγορα και με τρόπον ασφαλή. Συνέβη λοιπόν να μείνω μια νύχτα σε ένα ταταρικό χωριό. Τη στιγμή κατά την οποία έφτασα και έμπαινα μέσα, είδα ένα ρωσικό αμάξι και τον αμαξά έξω από το παράθυρο μιας από τις καλύβες. Τα άλογα έβοσκαν εκεί γύρω. Ευχαριστήθηκα, επειδή παρότι το χωριό ήταν μουσουλμανικό, θα έμενα τη νύχτα με τους περαστικούς αυτούς χριστιανούς. Επλησίασα και ρώτησα που επήγαιναν. Έμαθα δε ότι ταξίδευαν από το Καζάν προς την Κρυμαία. Όταν μιλούσα με τον αμαξά, ο κάτοχος του αμαξιού έσαιρε τις κουρτίνες, με κοίταξε μέσα από το αμάξι και είπε: «Θα μείνω κι εγώ τη νύχτα εδώ». Μα δεν ετόλμησα να μπω σε καμιά από αυτές τις ταταρικές καλύβες, γιατί είναι απέσιες. Θα κοιμηθώ λοιπόν μέσα στο αμάξι. Έπειτα ευγήκε έξω και κάναμε μια βόλτα, κουβεντιάζοντας κάτω από την εξαιρετική αστροφεγγιά. Μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις, αλλά μου είπε και για τον εαυτό του τα ακόλουθα. Μέχρι τα 65 μου χρόνια ήμουν πλοίαρχος εις το ναυτικό, αλλά όπως προχωρούσε η ηλικία μου, με κατέλαβε μια δυνατή ισχυαλγία αθεράπευτη. Για τον λόγο αυτό απεχώρησα από την υπηρεσία και ζούσα σε μια αγρέπαυλη τη συζύγου μου στην Κρυμαία. Η γυναίκα μου όμως, δυστυχώς, ήταν πολύ ιδιότροπη και φοβερή χαρτοπαίχτης. Με παράτησε λοιπόν μόνο μου και άρρωστο. Επήρε όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού και το υπηρετικό προσωπικό και πήγε να μείνει στο Καζάν με την κόρη της, που ήταν παντρεμένη με έναν δημόσιον υπάλληλο. Το μόνο που μου άφησε ήταν ένας υπηρέτης βαπτιστικός μου, 8 ετών παιδάκι. Έμεινα 3 ολόκληρα χρόνια στην κατάσταση αυτήν. Το παιδάκι που ήταν κοντά μου ήταν έξυπνο και εργατικό. Με περιποιήτο μου μαγείρευε, άναβε τη σόμπα και μου έφτιαχνε το σαμοβάρι. Αλλά συγχρόνως ήταν πολύ ζωηρό και έκανε ένα σωρό ζημιές. Εκτυπούσε απρόσεκτα τις πόρτες, εφώναζε και με ενοχλούσε υπερβολικά. Όπως ήμουν άρρωστος, ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος, άρχισα να διαβάζω συνεχώς. Έπεσε δε εις τα χέρια μου, ευτυχώς, ένα θαυμάσιο βιβλίο για την προσευχή του Ιησού, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το εδιάβαζα συνεχώς και επανελειμμένος και συνήθισα αρκετά την προσευχή. Άλλο βαπτιστικός μου, με τη φασαρία του, μου διασπούσε την προσευχή συνεχώς και ούτε συμβουλές ούτε τιμωρίες συμπορούσαν να έχουν καμιά επίδοση επάνω του. Τέλος, εφήρμοσα την ακόλουθη μέθοδο. Τον έβαλα να κάθεται σε ένα κάθισμα δίπλα μου και τον υποχρέωνα να απαγγέλει την επίκληση του Ιησού Χριστού χωρίς καθόλου να σταματά. Στην αρχή αντέδρασε πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, και έκανε ό,τι επερνούσε από το χέρι του για να την αποφύγει. Εγώ όμως επήρα μια βέργα και τον εφοβέριζα να υπακούσει και να υποταχθεί. Έτσι έλεγε την επίκληση χωρίς την θέλησή του, ενώ εγώ ή έλεγα το ίδιο μαζί του ή εδιάβαζα από το βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου.
Μόλις το παιδί σταματούσε, του έδειχνα το ξύλο που εκρατούσα και έτσι εφοβόταν και εξακολουθούσε. Με αυτόν τον τρόπο εγλίτωσα από τις φασαρίες του και εβασίλευσε η ησυχία εις το σπίτι μου.

μετά από κάμποσο χρονικό διάστημα, αντελήφθηκα ότι η απειλή της Βέργας ήταν περιττή. Επειδή το παιδί υπήκουε πρόθυμα πια σε ό,τι του έλεγα, παρατήρησα δε ακόμη ότι ο χαρακτήρ του είχε μεταβληθεί. Είχε πάυσει να είναι ενοχλητικό ή το ήρεμο και γλυκή, και έκανε τις δουλειές στο σπίτι καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Άρχισα λοιπόν με ευχαρίστηση να του αφήνω περισσότερη ελευθερία. Ποιο δε νομίζεις ότι ήταν το αποτέλεσμα? Άκουσε λοιπόν. Συνήθισε τόσο πολύ την προσευχή του Ιησού, ώστε την έλεγε συνεχώς όλη μέρα, χωρίς πια κανείς να του την επιβάλλει. Όταν τον ερώτησα σχετικώς με αυτό, μου είπε ότι καταλαβαίνει μέσα του μια ανακατανίκητη όθηση και επιθυμία να την λέγει ακατάπαυστα. «Και τι αισθάνεσαι όταν λέγεις την προσευχή?» τον ξαναρώτησα. «Τίποτε», μου απήντησε. «Καταλαβαίνω μόνον ότι είναι καλό να την λέγω». «Τι εννοείς όταν λες ότι είναι καλό να την λέγεις?» «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς». «Εννοείς ότι σε κάνει να αισθάνεσαι χαρά?» «Ναι, χαρά, πολύ χαρά», απήντησε. Ήταν 12 ετών όταν εκηρύχθηκε ο Κρημαϊκός πόλεμος και εγώ μετεφέρθηκα από την Κρυμαία εις το Καζάν. Τον επήρα μαζί μου. Έμεινε με τους άλλους υπηρέτες εις την κουζίνα, αλλά πολύ τον στεναχωρούσαν οι φασαρίες τους. Ήλθε και μου παρεπονέθη ότι οι άλλοι με τα παιχνίδια τους και τις κοροϊδίες τον εμπόδιζαν από την προσευχή. Τέλος, ύστερα από 3 μήνες, ήρθε και μου είπε: «Θα φύγω για τον τόπο μου, γιατί υποφέρω πάρα πολύ από τη φασαρία». «Και πώς θα ταξιδεύσεις μόνος σου μια τόση μεγάλη απόσταση?» του είπα. «Περίμενε και θα σε πάρω μαζί μου όταν θα πάω κι εγώ». Την άλλη μέρα ο βαπτιστικός μου αυτός εξαφανίστηκε. Εφάγαμε τον τόπο να ψάχνουμε, αλλά ο μικρός πουθενά δεν ευρέθη. Τέλος έλαβα ένα γράμμα από την Κρυμαία, από τους ανθρώπους μας που εργάζονταν στα κτήματά μας εκεί, που μου ανήγγυλαν ότι το παιδί ευρέθη πεθαμένο μέσα στο ακατοίκητο σπίτι την Δευτέρα της Λαμπρής, 4 Απριλίου. Ήταν ξαπλωμένο στο δάπεδο του δωματίου μου με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του. Εφορούσε το ίδιο ελαφρό σακάκι του, όπως και στο σπίτι όταν έκανε τις διάφορες δουλειές. Έτσι, όπως το βρήκαν, το έθαψαν με συγκίνηση στον κήπο. Όταν έλαβα αυτά τα νέα, επήγα πραγματικά να χάσω το μυαλό μου. Πώς έφτασε ο μικρός τόσο σύντομα από τα Ουράλια στην Κρυμαία? Τον έχασα εις τις 26 Φεβρουαρίου και ευρέθηκε νεκρός εις τις 4 Απριλίου. Μόνον ένας ταξιδιώτης με του Θεού τη βοήθεια και με καλά άλογα θα μπορούσε να καλύψει σε ένα μήνα την απόσταση αυτή, που είναι 3.200 χιλιόμετρα, βαδίζοντας 100 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς ταξιδιωτική άδεια. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος ταξιδιώτης τον επήρε στο αμάξι του, και πάλι μια τέτοια ευκαιρία δεν μπορεί παρά να οφείλεται εις του Θεού την επέμβαση και τη χάρη. Ο βαπτιστικός μου αυτός απέλαυσε τους καρπούς της προσευχής. Συνεπλήρωσε ο Κύριος αυτός και προσέθεσε: «Εγώ όμως πεπειραμένος και γέρος άνθρωπος δεν έφτασα ακόμη στο ύψος που έφτασαν εκείνος».

Έπειτα από λίγο του είπα: «Το βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι το εδιαβάσατε είναι σπουδαίο, το γνωρίζω και εγώ, αλλά πραγματεύεται μόνο για την προφορική προσευχή του Χριστού. Πρέπει όμως να διαβάσετε την Φιλοκαλία. Εκεί δε θα βρείτε τα πάντα για να μελετήσετε πώς να αποκτήσετε την πνευματική προσευχή του Ιησού Χριστού εις το μυαλό και την καρδιά, και θα διδαχθείτε ακόμη πώς να γευθείτε τους γλυκούς καρπούς της». Του έδειξα συγχρόνως και το ίδιο το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Ευχαριστήθηκε από τη συμβουλή μου και υπεσχέθη ότι θα αγοράσει και αυτός ένα αντίτυπό της, ενώ εγώ αναλογιζόμουν μες στο μυαλό μου τους τρόπους με τους οποίους η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται διαμέσου της προσευχής αυτής. Πόση σοφία και διδαχή υπήρχε στην ιστορία που μόλις είχα ακούσει. Η Ράβδος έκανε ώστε να διδαχθεί η προσευχή στο παιδί, ενώ έπειτα απετέλεσε παρηγοριά και βοήθεια εις αυτό. Δεν είναι λοιπόν οι θλίψεις μας και οι δοκιμασίες που συναντούμε στο δρόμο της προσευχής όπως η Ράβδος εις του Θεού τα χέρια? Προς τι λοιπόν να τρομάζουμε και να ενοχλούμεθα όταν ο ουράνιος πατέρας μας από απέραντη αγάπη επιτρέπει διάφορες θλίψεις, αφού εκείνες μας παροτρύνουν εις το καλό και στην προθυμία να μάθουμε τον τρόπο πώς να προσευχόμεθα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ανέκφραστη παρηγοριά για τον καθένα μας. Όταν τελείωσα, λέγοντας όλα αυτά εις τον εξομολόγο μου, πρόσθεσα: «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, εφλιάρισα πάρα πολύ, και οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν φλιαρία και την πνευματική συνομιλία ακόμη όταν εκείνη διαρκεί πάρα πολύ. Είναι πια καιρός να πάγω για να συναντήσω το συνταξιδιώτη μου, να φύγουμε για την Ιερουσαλήμ. Εύχου για μένα τον άθλιον αμαρτωλό, ο Θεός με το έλεος του να ευλογήσει το ταξίδι μου. Με όλη μου την καρδιά το εύχομαι αυτό, αδελφέ μου», απήντησε. «Ήθε η χάρις του Θεού που αγαπά τα πάντα να φωτίσει τον δρόμο σου και να σας συνοδεύσει σε όλο το διάστημα του μακρινού σου ταξιδιού, όπως ο Άγγελος Ραφαήλ συνόδευσε τον Τοβία».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Ας της λαΐς τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος καινετός φόδρα, φοβερός εστίν υπέρ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιωσία και μεγαλοπρέπεια του αγιάσματι αυτού. Ενέγκαι το Κύριο Πατρία των Εθνών, ενέγκαι το Κύριο Δόξον και Τιμή, ενέγκαι το Κύριο Δόξον ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού. Προσκυνήσετε το Κύριο αυλή Αγία αυτού, σανληθεί το προσώπο αυτού πάσε γη, είπατε της έννηση, ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη της ούσα λευθήσετε, κρινή λαούς ενευθύδητη. Εφρενέσαν οι ουρανοί και αγαλιά στο γη, σανληθεί τη θάνωση και το πλήρωμα αυτής, χαρίζεται τα παιδεία και πάντα τα εναυτής, τότε αγαλιά στο πάντα ξύλα του δρυμού, από προσώπου Κυρίου ότι έρχεται κρίνει την γη. Κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγκαλιάσει τη γη, φρανθίδους ανήσει πολέ. Νέφη και γνώφος κύκλου αυτού δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύστε και φλογική κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν αστραπέ αυτού την οικουμένη είδε και εσαλεύθη γη. Τα όρια σε κυρώ ζητάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάση της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες σε λαοί την δόξαν αυτού. Συνθήτουσαν πάντες οι προσκυνούντες της ληπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης αυτών προσκυνήσεται αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και εγκαλιάζονται θυγατέρες της Ιουδαίας ένε και των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψησε πάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθηση υπέρ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείται πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκχυρός αμαρτωλού, ρίσσεται αυτούς, φως ανέδειλε το δικαίω και τις ευθέες την καρδία ευρωσύνου. Εφράνθητε δίκαιη το Κυρίο και εξομολογείς τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι.
1: Και νίκαι και στους άνθρωπους του Ανάμου Μήνου, Λούια, Λούια, Λούια, δόξα σε Θεός, Λούια, Λούια, Λούια, δόξα σε Θεός, Λούια, Λούια, Λούια, δόξα σε Θεός.
0: Και νυν και έχει σε όνος τον αμήν. Άστε το Κύριο άσμα κενών, ότι θα μας τα επίησε ο Κύριος έσον αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώριζε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσει το ελέος αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέραντα της γης το σωτήριον του θωημού. Αλλάξει το Θεό πάσε, αγιάσετε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπι ξενελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλάξει την όπιον του Βασιλέως Κυρίου, σαλληφθεί τη θάλασσα και το πύρουμο αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή κροτίζει ο χειρίπητο αυτό, τα όρια αγαλιάζουν το προσώπο Κυρίου, ότι έρχεται το οίκη κρίνει την γη. Κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε εν οργιζέσου εν λαϊ, ο καθήμενος επί των χεροβήμ σαλευθείτε η γη. Κύριος εν σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντες τους λαούς. Εξομολόγησάσον το όνομα Τίσου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σε ετοίμασες ευθύτας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβση η ποιή σας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποβοδίο των ποδών αυτού ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσεν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλωμένης το όνομα αυτού, επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός σήκουσεν αυτό. Εν στείλουν εφέλης ελάλη προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίκουσες αυτών ο Θεός η ευήλατος Αγίων αυτής και εκδικών επί πάντα επί τη δέματα αυτών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται εις όρους Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα γη, δουλεύει.

0: σε το Κύριον ευρωσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτόν αγαλιάσιν. Γνώτε ότι Κύριος αυτός στην αθώση ημών αυτός επίησε ημάς και ουχ εμείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, στα σαυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτό εν είδε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και ακρίσινά σου μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω να δω μου πότε ήξεις πρός μου, διαπορευόμενη ακακία καρδίας μου εν μέση του οίκου μου. Που προετιθέμει προοφθαλόμουν πράγμα παράνομο, ποιούντες παραβάσεις εμίσησα. Που κακολύθιμη καρδία σκαμβεί, εκλίνδους αγμού των πονηρού καγίνασκων. Τον καταλαλούντε λάθο των πλησίων αυτού, τούτων εξιδίεκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλής το καρδία του του ου συνίστιον. Οι οφθαλμοί μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τιμού, πορευόμενος στον οδόμο μου ούτως μια λειτουργή, που κατώ και μέσω της οικίων ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πορείας απέκτηνον πάντως αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύσει πόλεως Κυρίου πάντως εργαζομένος στην ανομία. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι Χινήν και Αίκη Σόνων στον Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι Χινήν και Αίκη Σόνων στον αιώνα Αμήν. Κύριε Σάξον, στου προσευχή μου και κραυγή μου προσέλθε το. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου. Εν ιέν ημέρα θλίβομαι, κλείνω πρόσμα το ου σου. Εν ιέν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσό μου. Ότι εξέλιπον εσύ καπνώσε η μέρα μου και τα οστά μου εσύ φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγνωση χόρτο και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθώμεν του φαγίν των άρτων μου. Αποφωνήσω τον αγού μου, εκολύθη το οστού μου τη αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάν ερημικό, εγεννήθην ω ύνικτη κόραξη νοικοπαίδο. Η γρύπνησα και εγενόμουν ω τροφείο μονάζων επιδόματο. Όλη την ημέρα είδε ζώμη εχθροί μου και πενούντε με κατεμού όμοιον. Ο δυσποδόνο ή άρτων τον έφαγε και το πόμο με τα κλαφού μου εκείνων. Από προσώπου τη οργή σου και του θυμού του επάρα κατέραξά με. Ημέρα μου εσύ σκιά εκλήθησαν, καγό ή χόρτο εξηράνθη. Σύ δε κύριο στον αιώνα μένει, στην μνημόσυνη όρση γεννάν και γεννάν. Σύ αναστά εκτηρήστη σιών ότι καιρό του εκτηρήσει αυτήν ότι ήγη καιρό. Ότι ευδόξαν οι δούλοι σου του λίθου αυτή και τον χούν αυτή εκτηρήσει. Και φοβηθήσω τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντα τη βασιλή τη γη τη δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσει τη δόξη αυτού. Επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών και ούκα εξουδένω την δέηση αυτών. Βραφεί το αύτη γενναίων εταίρων και λαό οκτιζόμενο εν αίσθηση των Κύριων. Ότι εξέκυψεν εξ ύψου Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Το ακούσε τον αγμό των παιδημένων, του λύσε του ιού των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την αίρεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαού επί το αυτό και βασιλεί του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύω αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμα εν ημί ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχά, η Κύριε την γίνε θεμελίω σα και έργο των χειρών σου είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένει και πάντω ω σημάτων παλαιωθίζονται και ω υπερηβόλων ελίξει αυτού και αλλαγίσονται. Σίδεο αυτό ή και τα έτσι σου εκλείψουν. Ή τον δούλο σου κατασκηνώσουν και το σπέρμα αυτών ει τον όνο κατευθυνθήσετε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάσα τη αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμνο πάσα νόση σου, τον λυτρούμενο εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή, τον επιπλώντα εναγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήστε ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάσε δικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμο και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ ει τέλο οργιστήστε, ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τη νομία ημών επίση ημίν. Ουδέκατα τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατ' το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσαν να το λέω από δεσμών, εμάκρυνα θυμών της νομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούζες μεν. Άνθρωπος οσύ χόρτωσε η ημέρα αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθαν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάω στην ευθύκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού το ποιείς αυτάς. Κύριος είναι το ουρανό η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. άνθρωπου. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Τον Ήκε Αίγιε σου άνω τα νάνα μήνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: δόξα
0: Πατρί
1: και Υιό και
0: Υιό Πνεύματι. Κοινή και Αίγιε σε όνους των αιώνων. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν των ουρανών ως ιδέων, ως στεγάζουν εν είδα στεπερό αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβαση αυτού, επεριπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάδιν το περιβόλιν αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου η δηλιά σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία στον τόπο όνε θεμελίωσης αυτά. Όρων έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξεν, αναμέσων των ωραίων γελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξτε αν όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστεί στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσφερν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου τα ξύλα του πεδίου εκέδε του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στου ορθία νοσεύση, του ροδιού η κατοικία γη ταυτών. Όρτα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη της καιρούς, ο ήλιος έγνων τη δύση αυτού. Έθου σκότος και αιγέν τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκέστη αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών, εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξει, ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα, πληστίζονται Χριστότος, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανατελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτισθήσετε και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα Κυρίου του αιώνα, εφραθίστη Κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μην υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Τιμή και Αίγιε σου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κοινή και αίκης αιώνας των αιώνων μην. Εξομολογήσει το Κύριο και επικαλείσαι το όνομα αυτού, απαγγείλεται εν της έθνης τα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλετε αυτό, διηγήσασε πάντα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το όνομα του Αγίου αυτού, εφρανθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσε τον Κύριο και κατεώθητε, ζητήσε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήστε των θαυμασίων αυτού, ονειποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού ή Ιακώβ ελεκτή αυτού. Αυτός Κύριος Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήσει στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού του Ισαάκ. Και έστειν αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα και το Ισραήλ διαθήκη αιώνιον. Λέγον, σύ δώσ' την γην Χανάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και δήλθαν εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ουκ αφήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς, και ήλεξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεσε τον Χριστό μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσεν αυτών άνθρωπων, εις δούλων επράθει Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδους αυτού, σίδρον διήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρρωσε αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσαν αυτόν, άρχον λαού και αφήκαν αυτόν. Κατέστησαν αυτόν κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάση κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθαν Ισραήλ σε Αίγυπτον και Ιακώβ παρόχησε εν γη Χαμ. Και ύφηξε το λαό αυτού φόδρα και κρατέωσε αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Πετέστρεψε την καρδία αυτού, του μισήσε τον λαό αυτού, του δολιούσε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Αρών ον εξελέξει το εαυτό. Έθετε τον αυτή στους λόγους των σημείων αυτού και τον τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν ότι παρεπίκραν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείες αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εις ταμείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπεσε εν πάση της ορίης αυτών. Έθετε τα σβροχάς αυτών χάλαζαν, πυρ καταφλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τις αμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτρεψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρύς και βρούχος ουκ είναι αριθμός και κατέφαγε πάνω τα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάνω των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνο αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι εν τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτσεν εφέλην η σκέπη αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτσαν και ήλθαν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερίσαν ύδατα επορεύσαν έναν ίδρυς ποταμί ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ το δούλον αυτού και εξήγαγε τον λαό αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως αν φυλάξουν τα δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσωσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμον Κύριε δόξα Συ.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα Συ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Συ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ελπίδας σου πάντα παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήλθε και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον το συνομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε και Ήγεσαι της τιμίας ημών, ένα και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής, Άγιε στείλε το όνομά σου. Ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσων δώσει με σήμερα, και άφεση με τα οφείλματα ημών, ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δες προσκυνήσουν και προσπέσουν το Βασιλείο μόνο Θεό. Δες προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δες προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Πώς αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε του δυνάμου, υποβοθεί και η κλή ψυχή μου στα σαυλά στο Κυρίο. Η καρδία μου, Κύριε Σάξο, μεγαλειά σου, πηγαίνω ζώτα. Και εργά σου θείων έβρεν, εαυτό εκείνο και τη γόνο Ασίαν, εαυτή ουθήση των Ασία εαυτή. Καθή Ασία, στήριά σου, Κύριε το δυνάμου, Βασιλέα μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούνε εν το οίκο σου στου αιώνε των ανανέσου εσύ. Μακάρι ανήρου, ο Εστίν αντίληψε αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διεύθυνση στην κοιλάδα του καθόν σου στο τόπο να έρθω. Και γάρε ευλογίε δώσει, ονομαστό παρέζει την δυνάμει σε δύναμη να ουθεί στο Θεό. Ο Θεό των Θεών Ισιών. Κύριε Θεό, δυνάμει, άκουσαν τι προσευχή μου ενώ σε Θεό Ιακώβ. Η υπερασπιστά είναι μόνο η Θεό και η επίβλεψη στο πρόσωπο του Χριστού. Ό,τι κρίσουν οι ημέρα μέσα λε υπέρ χιλιάδε. Εξέλεξαν παραπτύστε, το οίκο του θυμών είναι εκείνο κοινό μα των αμαρτωλών. Ότι έρω και λίθο με αγαπάει ο Κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει. Κύριο σου είστε, είστε καθά τη προβλημένη στην ακακία. Κύριε Θεό, του νόμα κάρου, αν πώ ελπίζουν επί σε. Ευδόξη για την υγεία σου, απέστω, στη θανασία Ιακώβ. Αφήκα στα σημεία του λαού, σε κάλυψε, πα τι αμαρτίε αυτών. Κατέβασε πάνω σε την υγεία σου, απέστω, προπαγή στη μόνη σου. Επίστεψε μα ο Θεό του θυμών και απόστεψε μα ο θυμών. Μίστο όνα οριστή σημαίνει, είδε την ιστορική σου που γεννά και νέα. Καθώ πιστέψω όσοι με άσκα λαώσουν φορτή στη πισή. Ανοίξε με κύριε το έλαο σου και το σωτηριό σου δώσει μην. Ακούσουμε ότι λαλήσει είναι με κύριο ο Θεό, ότι λαλήσει η ρίλη επί των λαών αυτού και επί του ίσου αυτού και επί του πιστεύτου καθήν από αυτόν. Είναι εκεί στο αμφιχωμένο αυτό το σωτήριο αυτού του κόσμου και ενό εδόξεν τη γη μόν. Έλληνε και αλήθε, συνήθιστε και σύνη και ειρήνη κατεφίληση. Αλήθεια εξή ανέτελε και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και κάρο και ω δό Χριστότα και η γη μου δώσει του καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που χωράσει και θύσει οδόντε διαβήματα αυτού. Κλείνω κύριε του ούσου και επάκου σώμα, ό,τι πτωχό και παίρνει σε μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσοι μισό του δούλου ο Θεό μου το ελπίστε πισέ. Ελέησο με και το προσέχει κράξι μου όλη την ημέρα να έφυγαν την ψυχή του δούλου σου. Ό,τι προσέχει είδα την ψυχή μου, ό,τι εσύ κύριε Χριστό και ποιητή και πολλοί άλλοι παράστα τη προκειμένη σε. Ενώ έτσι κύριε την προσοχή μου και πρόσθετη φωνή τη δύση ό,τι. Εν ημέρα θεξό με και έκαξε από σε ό,τι επικοσά μου. Που και έστεινε όμοιο ηθή κύριε και ο και έσκατα τέγο. Όλα τα έθνη όσα ποιήσα σήξου και που σκινήσουν όποιο κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ό,τι με έγκασε και ποιο θυμά εσύ Θεό μόνο. Οδήγησε με εκείνη διαδόση που πορεύσει με τη λυθία σου. Εφαρθείτε και δεν φοβήστε το όνομά σου. Εξομίσω μέσα και Θεό μου όλη καδίνη και δοξάσου το όνομά σου στον όν. Ό,τι το έλεο σου με καπεμέ. Κυρίε, την ψυχή με εξάδω κατά τάτω. Ο Θεό παράνομαι πανέσπαμε και στην οικία κρατιών, εσύ τη ψυχή μου και ούπερ θετό ενώπιν αυτών. Κι εσύ, κύριε Θεό, με κτήμα και λέει μακρόθυμο και πολύ έλο και λιθινό. Επίβλεψε που με και λέει σαν οδό το κράτο παιδί σου και σώσω τον ιό παιδί σου. Ποιήσουν με το μέσο με σαγαθών και ιδέα τη μισούρη μου και εισηθήτωσαν. Ό,τι εσύ, κύριε, βοηθήσά μου και παρακαλέσά μου. Ποιήσουν με το μέσο με σαγαθών και ιδέα τη μισούρη μου και εισηθήτωσαν. Ό,τι εσύ, κύριε, βοηθήσά μου και παρακαλέσά μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα και Κοινή και Αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα. Η πρώνη ούτη εκ του σωστήρα εφράνθητη, η δούγαρ συνέλαβε ηλίου λίχνου σαφώ φωτίζει το μέλλοντα. Πάσαν την κουμένη αυλεψίων νοσούσαν, όρβε ζαχαρία και πόνο παρησία προφήτη του ψήφου του, ει την ο μέλλον τίκτησε. Και νυν και οίκη ει του αιώνα των λόγων, αμήν. Ο δημά γεθή εκ παρθένα και στάβων σε κομίνα σε καθέ. Ο θανάτο θάντο κυλέσσα και έγευ δεξιό Θεό. Μη παρήδουσε έμπασε στη χειρή σου, δείξουν την φιναθεπίου σου ελίμου. Δέξε τη κούστη ο ατόκνο, προσβέσει περί μόνο και σώσω τριμό λάνο κρυσμένο. Μη είδε παρδώσει μάσει τέλο δια το όνομά σου το άγιο και μη διασκεδάνε στη γεθήκη σου και μη υποστήσει το ελαιό σου θυμών. Διαβράμ την αγαπημένη που σου και διασάν του δούλου σου και ζητάει τον αγιό σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θεό, ελέη σου μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θεό, ελέη σου μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θεό, ελέη σου μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στου αιώνα των αιών. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέη σου μα. Κύριε Λάστα, τη αγωτήση μόνο δέσποτε συγχώρησαν το συνομία σε μην. Άγιο επίσκεψε και ίε σε τεστινία σε μόνο ένα και του ονοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στου αιώνα των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών, την επιού σου, δώσε με σήμερον, και άφησε μη τα οφείλματα ημών, ω και μη σε αφήνει του οφειλέτη ημών, και μη συνέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από το πονηρό.
2: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Εφραίνετε λαμπρός Αχαρίας ο Μέγας και η πανευκλαιής Ελισσά ότι η σύζυξη αξίως συλλαμβάνουσα Ιωάννη τον πρόδομο, ο Αρχάγγελος ευγελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμώμε ως μίστην της χάρη τους. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Έλληνε, ο πολλέ μηχνό ότι δικαίωσε από πόνο και του αμαρτωλού ελών. Ο πάδο μου πω είναι τρίδε ποικίλιο των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσταξε και ημών έτη ώρα τα αυτά έξι και ήθεν την ισουήνη μόνο προ εντολά σου. Τα ψυχά σημαναγία του σωματάγου σου. Του λογισμού διόρθωσαν τα ενία κάθαν και ρίση μα από πάση λήψη. Κακών και οδύνη τύχη είναι μα αγίου αγγέλη. Δυνατή παραβλή το φρούμε και διηγούμε κατά τίσουν στην ενότητα τη πίστη και στην επίγνωση τη απορροσή του δόξη, ό,τι βλογητό ει του αιώνα των αιών. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εκεί ει του αιώνα των αιών. Αμήν. και τη μετά το χειρουδίνη και την δόξα πέρα να συγκρίτουν στο Σεραφείμ, την αδία φθόρα θεών λόγω ότι ακούσαν την όντω θεοτόκουν σε μεγαλύνο. Εν ονόματι κύριε ευλόγησε ο Πάτερ.
2: Ο Θεό εκτηρήσει εμά και ευλογήσει εμά, επιφάνε το πρόσωπο του Θεού εμά και ελεήσει εμά. Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμίσει επί τη ημών πλημελή μα και άχρη τη παρούση ώρα αγαγών ημά, εν ή επί τη ζωοποιού ξύλο κρεμάμενο στο ευγνώμων η ληστή την στον παράδεισο να το πει σα είσοδον και θανάτωτο θάνατον όλε σε σιλά στην τιμήν τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη. Η μάρτα μεγάρκη η νομίσαμε και οκεσμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψει στο ύψο του ουρανού. Διότι κατελείπαμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύθυμε εν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Ξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχηχών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνει τη σπότα. Ξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εν ειδήσου, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως δεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος, ο άβυσος ημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ουραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσο φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναφαίνουν συν όροι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόν εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψει τη γη. Ξαποστέλων πηγά σε φάρανξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσα των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άρτων εκ της γης, κι είναι ως εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσμον εν ελαίων, κι άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέθρι του λιβάνου ως εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έφησου, τρουθεί η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλάτε ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του τριμού. Σκύμνε οριόμενη το αρπάς και ειστήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσεις, επιρώθη γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύγωρος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα, σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούν οι τροφήν αυτών εις εύκαιρον, λόντος αυτής η λέξους είναι. Ανοίξαντός τη χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο τα ραγίζονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και κλείψει, και στον χούν αυτών επιστρέψους είναι. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκδιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου της αιώνας, ευρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου μου, εν τη ζωή μου, ψώ το Θεό με όσο υπάρχουν. Η δυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευρανθίσω με τον Κυρίο. Εκλείπε ένα μαρτωλή από τη γη και άνομαι στο μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Όλοι όσοι έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότους γίνει τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησης. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα Αγίο, και νυν και αεί και σώνας των όνων αμήν,
3: Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα δός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα δός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα δός. Λυπήσε μόνο, Κύριε, δόξα σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσού.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσού.
2: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πόντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσού.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσού.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσού.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας πάντας του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δε ηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσού.
2: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστήχοντων εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ τουριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα αντιπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Κλείνω, Κύριε, του ούσου και πάκουσον, πτωχός και πένει σήμερα. Φύλαξα την ψυχή μου, ότι όσος εμείς, όσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει και κράξη μου όλη την ημέρα. Έφρονα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρω την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεις τη φωνή της ζήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την πίκουσάς μου. Ού και έστει νόμιος συνεφής, Κύριε, και ού και έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίησες, πήξου και προσκυνήσου νόβεών σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Συμολογήσω μέσα, Κύριε Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το ελό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάλλου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστηκε επ' εμέ και συνεχωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου. Και ο προεθεντός ενώπιν αυτών μου. Εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος κληθινός. Επιφύλεψε επ' εμέ και λέει σώνα, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιώνα της παιδής σου. Πίσω με το μουσικό μου σε αγαθόν και ιδέωτος με μισούντες μου και συγκίτως μου, Θεή Κύριε, εβοηθησάζουν και παρεκάλεσάς μου. Η θεμέλη αυτών της όρης Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα αισιών, πέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, διδοξασμένα λελήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μυστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός που σύνδε, και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτρης Ιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθην αυτή, και αυτός ο θεμελίος είναι αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσει την εγγραφή λαών και ερχόντων τούτων των γεγενμένων αυτήν. Όσο φρενωμένων πάντων η κατοικία εσύ. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκρασε και νυχτή με δύο σου. Σε θέτω τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το όρος τη δέησή μου. Και πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τώρα την έγκυσε. Προσολογήστε μετά το καταβενόντων εις λάγκο, εγεννήθην ως άνθρωπο βοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέφτουσαν τάφο, όνο τον έστησε και αυτοί και τις χρώσεις απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατά τάτου, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Δε με ευεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου πληθυσμού σου, έπηγα γη σε μαθαί. Εμάκρας τον γνωστούς μου από εμού, έθεντο με δέλεγμα αυτής. Παρδόθην και ξεπορευόμην, εφέλ μου σθένης από πτωχίας. Εκ έκρας προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτας από σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια, ή ιατρή να στήσω και ξυμολογήσω δέση. Μη τη γης επέθυνα το τάφο, το λόγο σου, την αληθιά σου, την απολύνη. Μη γνωστήσετε το σκότο, τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Εγώ προς Κύριε και έγραφε και το πρωί προς ευχή μου προβάσισε. Δηλαδή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μένα. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε γονατιτός. Σωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην.
5: Δομέ δίλθον οργέ σου, φοβισμή σου, σταραξάν. Εκύκλωσά μου, σίδρο όλη την ημέρα, περιέσκου μάμα. Εμάκρα από μου, φίλο και πλησιό, και του γνωστού μου τερπορίε. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα.
1: Και μη και αιώ και στου άνω στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα.
5: Και μη και αιώ και στου άνω στον αιώνα μη. Τα ελέησου, κύριε στον αιώνα, άσχομαι. Τη γυνάν και γυνάν, απαγγελώ την αλήθεια άνω σαν το στόμα τίμου. Ότι είπα στον αιώνα, έλεγε και μυθίσατε, έτσι ορανίσατε μα θύσατε η αλήθειά σου. Διθέμη διαθήκη τη εκλεκτή μου, όμω απεβίδη το δούλο μου. Έω το όνομα σε ετοιμάσω το σπέρμα σου, οικοδομήσω γενναιά και γενναιά τον θρόνο σου. Ξομολογήσω τη ιρανή τα θεμάσια σου, κύριε, και την αλήθειά σου, εκκλησία Αγίων. Ότι τι ενεφέλη σωθήσετε το κυρίω, ή τι σωμηθήσετε το κυρίω ανοίγει ου. Ο Θεό είναι δοξαζόμενο σε βουλή Αγίων, μέγα και φορό σα την, επί πάντα στου περικύκλου αυτού. Κύριε, ο Θεό των δυνάμεων, τι σώμοιωση. Δυνατώσει, κύριε, και η αλήθειά σου, κύκλο σου. Σύ δε σπόρο του κράτου θαλάσσιο, το δε σάλων των κυμάτων αυτή η κατά πρωινή. Σύ το πίνεσαι ω τραυματίαν υπερήφανο, με βραχίων τη δυναίμε όσου, διασκόρπισα του εχθρού σου. Σύ εσύ είναι ουρανή και εσύ στην υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή η εθεμελίω. Το βοράν και τη θάλασσα σε έκτρα, τα βόρ και ερμών, και εν το όνομα τη σου αγαλιάσονται. Σώσο βραχίων με τα δυναστεία, κρατωθεί το χείρι σου, ψηπείτε δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια, προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάρος λόγος, ο γινός σου, των αλλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου, πορεύσονται και εν το όνομα δίσου αγαλιάσονται όλη την ημέρα για τη δικαιοσύνη σου ψωτήσονται. Ότι κάθιμα τις δυνάμεις αυτών σοι και τη ευδοκία σου ψωτήστε το κέρας ημών. Ότι κυρίω η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λάλησα στην ουρά της Ιησού και είπα, εφέμενη βοήθεια είναι επί δυνατών, ύψους έκλεπτων του λόγου μου. Έφρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελαίω Αγίου μου έφερες αυτόν. Διγάρ χείρ μου σαν αντιλήψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσε αυτόν. Ο κοφελίσαι εχθρώσαν αυτό και η όσα νομίας ο προστής του κακός αυτόν. Και συγκόψω ο προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούδες αυτών τροπώσουν. Και η λήθειά μου και το ελαιός μου ταυτού και εν το όνοματί μου ψωθήστε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσατε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης. Στον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτόν. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού εις της ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω στην υγεία αυτού τον νόμο μου και της κρίμασή μου μη παρευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσει και τα συντολά μου μη φυλάξει. Επισκέψω με ράβδο τα σανομία αυτών και μάστιξε τα αδικία αυτών. Το δε αλλιώ μου μη διασκεδάζω από αυτόν. Ουδού με ερικήσουν τη αληθεία μου. Ουδού με βεβηλώσουν τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα των χιλιών μου μη αθετήσω. Άπαξ όμω είναι το Αγίο μου, ή Δαβίδ, εψεύσουμε. Το σπέρμα αυτού ει τον αιώνα μενεί και ο θρόνο αυτού. Όσο ήλιο εναντίον μου και ω ειλήνη κατευθυσμένο στον αιώνα, και ο μάρτυρα είναι ουρανό πιστό. Σύ δε απόσυρε και στένωσε ανεβάλλον των Χριστών σου. Κατέστρεψε τη διαθήκη του δούλου σου, επεδήλωσε στην γη των αγίε μου αυτού. Καθήλε πάντα φραγμού αυτού, έθετα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δίρβαζον αυτόν πάντα σε διαδεύοντα οδόν, και γεννήθη όνειδο τη γη του αυτού. Ήψω στην δεξιά των θλιβόντων αυτών, έφρανε πάντα ο χώρο αυτού. Απέστρεψε τη βοήθεια τη τρομφέ αυτού, κι ούκα αντελάβω αυτόν τον πολέμο. Κατέλησε από καθέσμο αυτόν τον θρόνο αυτού, και στην γη κατέραξε. Εσμίκρα στα ημέρα του χρόνου αυτού, κατά είχε αυτή η σκηνή. Έω πότε κύριε αποστρέφει τέλο, ταυτίσει το σπίρ ή οργή σου. Μη ζητή μου υπόσταση, μη γάρματε όσο έκτισε πάντω ω τον ανθρώπο. Είσαι στην άνθρωπο σου ζήσει, και κόψτε θάνατο. Ρίσε την ψυχή αυτού του χειρό σου άμα. Πού είσαι τα ελέη σου, κύριε. Άωμα σα το δαβίδι είναι τη ηλικία σου. Βρίσκει κύριε του ενισμού των οδούλων σου. Πού υπέσχουν. Εν το κόλπο μου πολλών εθνών, ούν είδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ούν είδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος τον αιώνα, γέννη το γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και μη και αίκιο σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
5: Και μην και αίκιο σώνα στον αιώνα μην. Κύριε, καταφύγει η γεννήτηση μου εν γενναιά και γενναιά. Πρώτο όρη γεννηθήνη και προστείνει την γη και την οικουμένη και από το αιώνα και ω το αιώνα. Διαποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη οφθαλμή σου, Κύριε, όσο μέρα ή χθες, ή της δίδυτη και φυλακή νυχτή. Τα ξανόματα αυτό να αιτιέσονται, το πρωί σου χρυλό επαρέλθει. Το πρωί ενθύσε και παρέλθει, το εσπέρασε από πέσει, σκριδευτεί και ξαναδεί. Ότι εξελίπτω με τη οργή σου και το θυμό σου τώρα άθυμα. Έφτασαν ο μίση μόνο εντύνο σου, ο αιώνι μόνο σπατισμό του προσώπου σου. Ότι πάση η μέρα μόνο εξέλιπτω, και εν τη οργή σου εξελίπτω, τα έτη μόνο σε ράχνη μελέτων. Η μέρα των ετών μόνο εν αυτή σε βρούμε κοντά έτη, έναν δεν την αστήσω ούτε κοντά έτη. Και το πλήρω αυτό κόπο και πόνο, ότι πήλθε προώτη σε εμά και παιδευτεί σώμεθα. Τι γνώσει το κράτο τη οργή σου, πρώτο φόβο του θυμό που θερμίσαστε. Δεξιά στο γνώρισό μου, τε ευρωτευμένο στην καρδία σοφία. Επίστεψε ο κύριο πρώτη και παρακλήθηκε από τη ζούλη σου. Ενεπλήσαμε το πρωί του ελαίου σου, κύριε, και γαλεσάμε τι και φράντινα. Εν πάστε σε μέρε ημών, εφανθεί ημέν. Ανθών ημερών τα πείνα σε εμά, ετών ανήκουμε κατά. Κοίτα επί του δούλου και επί τα έργα σου, και οδήγησαν του ίδιου αυτών. Και έστελο πρώτη κυρίου του Θεού θυμών εφημά, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε εφημά, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε. Ο κατοικών βοηθεί ότι ευσύ στην σκέπη του Θεού του ουρανού βληστίζεται. Ερείτε κυρίω, αντιλήπτορ μου, και κατά βγή μου, εθεό μου και ελπίω από αυτόν. Ότι αυτό ρίζεται έσαι εκπαγίδε τρεφτών, του υπολόγου τραχώδου. Γιατί μεταφέρει από αυτού τη και άσχη, όταν φτέρει από την πτή. Ο προκυκλό η αλήθεια αυτού, που βοηθεί από φόβο του τρινού, που βάλει σκοτωμένη μέρα, από προέμοντα με σκότια απορρευμένου, προσεπτώματο και δαιμονία μέσα βρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιά, και μοιράσαι και δεξό σου, που σε δύο κυγγύη. Πλην τη οφθαλμή σου κατανοήσει και τα πόδια σου ομορφωνόψει. Ότι εσύ, Κύριε, η ελπίζ μου, τον ύψο τον έθνο κατά βγή σου. Που προσελεύεται προ κακά και μάστιξε την γη του πνευματή σου. Ότι σαν κέλυσε αυτό η τελείτε περί σου, επειδή φυλάξαν πάνω σου δίσου. Χειρόν αρούσε με το προσκόπτη πολύ με τον πόδα σου. Για σπίδα και βασιλίσκουν επιδύσει και καταπατήσει λέοντα και δράγοντα. Ότι με ήλπιζε και ρίσω με αυτόν, σκεπάζω αυτόν και ένα το όνομά μου. Και κράξει το πρόσωπο και παγκόσμιο με αυτόν, με τα αυτήν την θλίψη. Ξέρω με αυτόν και το ξάσω αυτόν. Ακρότητα με ρώνε πλήσω αυτόν και δείξω αυτόν σε χειρόν. Το ξαπατρί και ιό και γερνέματι, και νύν και αίκαι σώνα στον όνο να μην. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξωτο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξωτο. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα το σωπισμό και δόξα σε.
2: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβων σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
4: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και

0: το θρόνο σου, εξεπλήττω το τη συνασυγκρίτων ευφρέπειαν, του σαρκοθέντος φιλανθρώπους, ή να σώσεις τα ψυχάς ημών.
1: Και εδώ έτος υπό ημάρα αυτό μητρός εις και αυτός μητρός εν τον Ισραήλ.

Χώσει λόγον Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάρθαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φώσας περιδών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση και δυσιμή στεφωνές εσείς η έθεος ζωήν ο ειδούς

0: Καταξίωσον Κύριε Θεός Περατάφη, εν μαρτύρητος φιλεκτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένον το όνομά Σου στη σώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λαός Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσομε επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδοξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το λαός Σου εις τον αιώνα τέρα διχρόν Σου, εμπαρίδηση πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον.
0: Κύριε Ιησού.
1: Αντιλάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε Ιησού.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Κύριε ο Θεός, μόνο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι παίκλυναν τα σκεφαλά. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος. Και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξαν εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους

0: Πριν απολύσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ετοίμα σα κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτου λέσον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτου λέσον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτου λέσον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και ήγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτας χώρισον τας ανομίες ημίν, Άγιε Επίσκεψη και Ιεσή τα ασθενείας μόν ένι και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και ήγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευχηθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίγειον σου εν δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήγημεν τους οφειλέτες ημών, κι μη συνέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνα.

0: Θεός δόμεθα σου υπάκουσον κυριλέησον. Με τη δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Με τη δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερανίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Με τη δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Με τη δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Με τη δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προν αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Τη δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Τη δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημώντων εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία μου, μόνο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο τον πίστη των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού η Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτη σε όνα σε όνα.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημώς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και λοξωτέρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, το Σύγιο Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Χαραλάμπος του Αγνοτουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, και το Σύγιο και Θεοφόρο Πατρός ημών Σιλωάνου του Αθανίτων και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Πρόσδειξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση μου, οραμάτω λόγω και λέησου.
3: Γίνεται Κύριε το όλο έσω εφημάς καθά προελπίσε με ρεψέ.
2: Αιωνία η μνήμη μου να ξεμακάριστη και έγινε στην Κύπρο.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Δεύτερο. Δεύτερο προσκυνήσουμε και περασπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των τιμών σε εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνε με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και τον πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνεστε. Ιδού γαρ να νομίε την ελήθην και να αμαρτίε εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθην γάψα στα άδλια για τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά με. Δαντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και περχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτή με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέα του ταπεινωμένα. Απόστρωσαν τον πρόσωπό σου από την αμαρτία μου και πάστα ανομίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσεων εμία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένεσαι εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από την προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση την αγαλία σου σωτηρίου και πνεύμα διαιμονικό στήριξών. Διδάξω αν όμω το σωτού και ασεβή σε επισέβη στρέψη. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ότι η θέληση σα θυσία ανέδω κανένα λογαυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθενε Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και λογαυτόματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθεια αν μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθήσει με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις δυτού της ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήτωσαν ουγλώμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν ψή πάντες εις δυτού της έκαι. Ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος ο αγαπώντας το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχό σου μη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μη εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώ τη δέη σύνου εν τη αληθεία σου, εισάξον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου, του δικαιωθεί στην ενώπιον σου πάντων. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό τη ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε, πα τη έργη σου επί είμαστε ο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα με η ψυχή μου ω γιάννη δώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσε με τι κατεβαίνουσε τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλυψα. Γνώρισε μου, Κύριε, όταν μου υπορεύσουν προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των αρθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία είναι και το ονοματό, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε χλήψη του ψυχή μου και το ελέ σου εξολατρεύσει ο χρού μου. Και πολλοί πάντα σου λείπω την ψυχή μου ότι εγώ δούλο ημί. Δόξα εν υψή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε σε, λογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, πουράνε εθέ, πάτε παντοκράτε. Κύριε έμονο γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωνα τα αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας, ο έρωνα τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμερον σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον μας. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστε εν εσπέραν ευλογήσεις και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη, σημείν, γενναιά και νεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, είσαι στην ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το πίντο θέλημά σου, εξή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή είναι το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνε το ελαιό τη γυνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, νυχτή ταύτη να μαρτύρει του φυλαχθήν εμά. Ευλογητό ή Κύριε Θεό του Πατέρα μου και νετών και δεδοξισμένο το όνομά σου σε ένα σαμί. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμά καθά περιλπίσε με νεψέ. Ευλογητό ή Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ή Δέσποτα συνέτσον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ή Άγια φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρό μην παρήτη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, σου δόξα πρέπει το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμή και οίκη σου αιώνα στον αιώνα. Μην. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του τον μονογενή, τον εκ του Πατρό γεννηθέντα προπάντων τον αιώνα. Φω εκ φωτό των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημά στου ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νεύμα του Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανατροπίσατε. Σταυρωθέντε δε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτη και παθώντε και ταφέντε. Και αναστάντε τρίτη μέρα κατά τα σγραφά και ανερθώντε στου ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξη κρίνε ζώντε και νεκρού σου τη βασιλεία σου και έστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριο του οποίων το εκ του Πατρό εκπορευόμενον το Σι Πατρίκη προσκυνούμενο και στο δοξαζόμενο το λαλήσει δια των προφητών. Τη μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολόγω εμβάπτισμα εσάφεση να αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνα αμήν. Άξιον εστίν ω αληθό μακαρίζει τη Θεοτόκον, μακάριστον και παναμόντων και μητέρα του Θεού ημών. Τη δημιωτέρα του Χερουβίμ και άδω ξέρω να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων του Κούσου, ενώ τη Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
4: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρρογά μου. Ο κίνε την κατεβάση του ουρανού χωρί τα αλλιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπουν η μήτρα σου λαβότα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζει σε χέρι νύφη ανήφε. Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκο σου σουνιμό.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκο σου σουνιμό.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκο σου σουνιμό.
4: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματωμένο σε θεωρών κύριε εξίστα το και είσαι το κραυγάζω προ αυτή τη άφτα. Χέρι δύση χαρά η κλάμψη, χέρι δύση αρά η κλίψη. Χέρι του πεσόντου Αδάμ η ανάκληση, χέρι των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χέρι ύψου τη ανάβου των ανθρωπίνη λογισμή. Χέρι βάθου δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρετε υπάρχει τη βασιλέω καθέδρα, χαίρετε βαστάζοντα, βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε αστήρεν Θεό Σαρκώσεω. Χαίρε δι νεοργείτε κτίσει, χαίρε δι βερφοργεί το κτίστη, χαίρε νύφια νύφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγανία φυσή του Γαβρίλ Θεσσαλέω. Το παράδοξο σου τη φωνή δυσπαράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψου στην κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια. Γνώση άγνωστον, γνώνη παρθένου ζητούσα, η βόση προ το λειτουργούντα. Εκλαγών αγνεών ιών, πώ εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εφόμ πλήκρα βγάζουν ούτω. Χαίρε βουλήσω περί του μίστη, χαίρε σιγή δομένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού προήμιων, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε ποράνε, δι κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρε μετάγωσε του Αγίου προσουρανών. Χαίρε τον Αγγέλιο πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε τον δαιμόνα πολυθρύλι τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσεσα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφια νύφευτε. Δύναμη του υψίστου επισκίασε τότε προσήληψη την πυρογά μου και την εύκαρπο εν τάφνη συνειδήν. Ω αγρόν υπέδειξη νυδήν άπαση τη θέλου υστερή σωτηρία να το ψάλλει ούτω αλληλούια. Έχουσα το δόχνη παρθένο σαν μήτραν, ανέδρε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνώντων τάφνη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ω άλμα συνεβό προ τη Θεοτόπον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα. Χαίρε καρπού ακυρά το κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσε φιλάνθρωπων. Χαίρε φυτρωγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνω σε εφορία νυκτριβών. Χαίρε τράπεζα βαστά σου ευθυνή ελασμών. Χαίρε τη λιμόνα τη ευθύνη αναθάλη. Χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα. Χαίρε παντό ο κόσμο εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Ζάνιν έλαθεν έχω λογισμών αφιβόλων. Ο σόφρον Ιωσήφε θαλάχθη προ συνάγαμο σε θεωρών. Και κλεψίγα μου ανεπονών άμεπτε, μαθώντα ότι σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια. Ήκουσαν επιμένω των αγγέλων ειν μούντων την έσαργο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντα ω προσμένα θεωρούσε των οσαμρών άμμων, με τη γαστρή Μαρία που σκηθέντε ειν μνούντε σύπων, χέρα μνου και επιμένω μύτηρ, χέρα βαφλή λογικών προβάτων. Χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου ηθρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι το ουράνιο αναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα πήγε συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το σίγη των στόμα, χαίρε των Αθροφόρων, των νίκη των θάρσεων. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη το γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε δίσε να δείτε με δόξαν, χαίρε νύφια νύφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρούσε τη μάγη, τη τούτη κολούθη ανέγλυ. Και ο φνίχνων κρατούτη αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα. Και φτάστο ο ναύτα, ο νεχάρι εν αυτό βόντε, αλληλούια. Είδων πέδε χαρδαίων, χαιρεσί τη Παρθένου, το πλάστη χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότην όντω αυτών, και δούλα έλεγε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήσει τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρα, ο δίτο μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντηση στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο, ω μίσο φωτίζουσα. Χαίρε την αναπάθο που ανεκβολούσε τη αρχή, χαίρε κύριο φιλάνθρωπο να επιδείξα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση υπάφσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σου φροσύνη, χαίρε πασών γεννών νεφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Κύριε και ιστοφόροι και γονότι σε μάγοι υπέστρεψαν ει τραβιλώνα, εκτελέσετε στο χρησμό και κρύψτε στο Χριστό άπασιν, αφέτε στον ηρό. Είναι ο σκληρόδη, μη είδω τα ψάλινα αλληλούια. Λάμψασε εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξε το ψεύδο ο σκότο. Τα γαρίδωλα τάφη σωτήρ, μη είναι εγκατάστο την ισχύν πέπτοκεν. Γιατί το δέρι στέντε σε βόμων προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ανέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, φαρό των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσα του ζυψώντε η ζωή. Χαίρε πυρήνη στήλη οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρνε. Φέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρεή μέλη και γάλα, χαίρε νύφια
1: νύφια.
4: Μέλλοντο ημαιώνο ο παρόντο αιώνο, μεθύσαστε το πατεώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, ανεγνώση τούτη και θεό τέλειο. Δυο πρέξε πλάγι σου την άρη του Σοφία κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Νέα ανέτυξε κτίση, είναι φανή σου κτίση, μη τη επαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή γαστρό και φυλάξε τα αυτή ενό πυρήν άφθρων. Είναι το θάμα βλέπω ότι συμνήσουμε να αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη Αφρασία, χαίρε το στέφο συγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγαλόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφινων νυφού σκεύονται πολλοί. Χαίρε και φορού ειδικών πλανωμένη. Χαίρε από την όση πιτροδίνη εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση. Χαίρε πολλών πτεών του συγχώρηση. Χαίρε στο ρήτο γυμνό Παρισία, χαίρε στο γη πάντα πόθο νικόσαν. Νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Ξένο τόκον ειδώντε ξενοθώ με τον κόσμο, τον νου νησο ουρανό μεταθέντε. Διότι του γάρου υψηλό Θεό, επειδή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ερκίσει προ ο ύψο αυτό βόντα. Αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο επίνε ο περίεργο λόγο. Συγκατάβαζε γάρτη οικείο, μετάβαζε δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεωλή του ακούσει στάφτα. Χαίρε θωά χωρί του χώρο, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίσω αναφίβολον άκου με χέρι του πιστών αναφίβολον κάφημα. Χαίρε όχι με πανάγιο του πετοχυροβήμ και χαίρε και με πανάρουσε του πετοσεραφήμ. Χαίρε την αντίαση ταυτό αγούσα, χαίρε παρθενή και ενοχή ενεζευγνήσα. Χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι σε νύχθη παράδεισο. Χαίρε κλίση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Πάσα φύση αγγέλα και το πλάγι το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόστον γάρο θεών, εθόρη πα προ τον άνθρωπον. Η μη μισή διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια. Ρήτορα πληθόγκο ο ηθία αφώνο ο Ρώμεν επίση Θεοτόκη. Απορούσε γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και την κίνηση σα. Θυμίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία του δοχείων, χαίρε προνοία αυδομείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου συγκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι η μαράν συνειδηνή συζητητέ. Χαίρε ότι η μαράν συνειδηνή το μύθο ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τη πλοκά διασπόσα. Χαίρε των αλλιών τη αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρχουσα, χαίρε πολλού αναγνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά σου εθελόντο σωθήνη, χαίρε λιμίντο το βίο πλωτήρων, χαίρε νύφη ανύφευτη. Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλο κοσμήτρο, προσέτε τον αυτεπάγκριτο ήλθε. Και μην υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ο μη ο γάρτο, όμεν καλέσαι, σωστό ακούει, αλληλούια. Τείχο είναι το παρθένο, θεωτό και παρθένη και πάντων ει προσερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Εκεί σε δημήτρε σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε στη τη Παρθενία, χέρι πύλη σωτηρία. Χέρι αρχηγήνε του νοητή αναπλάσεω, χέρι χορηγέθη εκεί αγαθότητο. Χέρι σιγάρα ενεγέννησε στου ηλιθέντε εσχρό. Χέρι σιγάρα ενωθέτησε στου ηλιθέντε των νουν. Χέρι των φθορέτων φρενών καταργούσε. Χέρι των σπορία τη αγνία στεκούσε. Χέρι παστά σα πόρνη φεύσεω, χέρι πιστού κυρίου αρμόζουσε. Χέρι καλή κρουτρόφ παρθένο, χέρι ψυχών εφό τόλα αγίων. Χέρι νύφη ανύφευτο. Ήμνο άπαση τάτε, συνεκτίνησε πέφτων, το πλήτο πολλών τυρμό σου. Οι σαρίνου γάρτι ψάμπο δάσα προσφέρω μέσα βασιλέ φάγε. Ο δεν το λομεν άξονο δε δω κασιμίν. Τη είπε όσοι είναι αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάντε τη κότη φανή ανορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλο να ψω αφό. Οδηγεί πνο γνώση η θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον ούφο τίσου ακραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χέρα κτή νοητού ηλίου, χέρι βολή ο δίτου φέγγο. Χέρα στραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χέρα του βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χέρα του πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χέρα του πολύ ρητών αναβλή ποταμών. Χέρι τη κολυμβήθρα ζωγραφού των τύπων. Χέρι τη αμαρτία ενορούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρι εκπνίου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρών αγαλίαση. Χαίρε ο σμίτη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύφη
1: ανύφευτη.
4: Χάρη δούνε θελή ο φρημάτων αρχαίων ο πάντων, χραβή τη ανθρώπων. Επιδήμησε δια αυτού προ αποδήμω αυτού χάρη του και σχέση ο χρεόφων ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια. Ψάροντε ο τόκον ανεμούμε σε πάντε ω έψυχονών Θεοτόκη. Ετη σίγα ρηκή δεγαστρή, ο συνέχων πάντη χειρή κύριο, υγεία σαν εδόξα σαν εδίδαξε βάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε γη Αγίων Μίζων. Χαίρε και βοτέχρι οθεί στο πνεύμα, τη χαίρε τη αβέρε τη ζωή αδαπάνεται. Χαίρε τιμή ο διάδημο βασιλών ευσεβών. Χαίρε κάφη μα σεβάσμιο νεαρέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δίσε γύρω του τρόπεα, χαίρε δίσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του μου θεραπεία, χαίρε ψυχή σε μη σωτηρία. Χαίρε νύμφια
1: νύμφευστα.
4: Όπαν η μητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτοπων.
1: Υπεραγία Θεοδόγε σούσουν
4: Όπαν είναι τη μήτρη του κόστου των πάντων Αγίων Αγιώτατων.
1: Περαγία Θεοδόγε, σώσον ημά.
4: Όπαν είναι τη μήτρη του κόστου των πάντων Αγίων Αγιώτατων.
1: Περαγία Θεοδόγε, σώσον ημά.
4: Δεξαμένη την ύμπρο φοράν ο πάσηρη σε φορά άπαντα και τι μελού λίτρο σε κολάσου ω υβόντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχου οδηγό την νικητήρια ω λιτρωθή του εντυνών ευχαριστήρια. Αναγράφου η πόλη σε Θεοτόκη. Άλλο έχου του κράτου από μάχη των εκπαντήρων και δηλωθέρωσον η νεκράζωση χαίρε
3: Δόξα Θεός μου, δόξαση. Άρτο ζωή σε ονειζού, τη γενέση με το σώμα στο Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα Θεός μου, δόξαση. Με βιλωθεί έργη ατόπισε ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο ανάξιο υπάρχον. Χριστέ τη μετουσία τη με αξίω σου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Υγεί αγαθή ευλογημένη θεόνυφε των στάχτων βλαστήσεων των Αγιώργητων και σωτήριων κόσμο αξίω σώων με τούτο τρώοντα σώζεστε. Δόξα Θεός μου, δόξαση. Δακρύουν παράσχο αριστερανή
5: είδα στο ρήπο της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδώς και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα για τη μεταλλήψη των θείων δώρων σου. Δόξε ο Θεός μου, δόξεσαι, εις άφεση γενέσαι με το πτεσμά του άχρωτος σώμα και θείον αίμα, εις πνεύμα σου Αγίου την κοινωνία και εις αιώνιον ζωή φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων λωτρίωσιν. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, ζωής του άτου τράπεζα Παναγία, του άνωθε διέλειων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωή διδόντος, καμέ αξίζον ή τον αλλάξω με τα φόβου γεύσασε τούτου και ζήσεστε. Δόξα ο Θεός μου, δόξαση, η θέλησες δι' ημάς αρκωθείς πολυέλεε τυθήν ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασε ο Θεός μου, δόξαση, θράψουν της ψυχής μου τράματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου του μυστικού θείου δείπνου ταλέμπορος, περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, ηλέωσε και εμή των εξπλάχνους δέσποινα, και τήρημα άρυπον των σώνη κέντην και άμεμπτων, όπως δεχόμενος των νοητών μαργαρίτη να γιάζομαι. Δόξασε ο Θεός μου, δόξαση. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το φτελή δούλου σου, και να μην μείνουν όσοι πέσχουν, ειδού γάρ το σώμα τρώγω στο θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξες ο Θεός μου, δόξεση. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμό το σκοτισμένο εμί και καθαρισμό της βεβηλωθής ψυχής μου το αίμα σου. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Μαρία Μήτρη Θεού της Ευωδίας των Σεπτών Σκήνωμα, θεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάδων μετέχω του τόκου σου. Δόξες ο Θεός μου, δόξεση. Νου ψυχή και καρδία να αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεσθε. Δόξες ο Θεός μου, δόξεση. Ξενωθήν παθών και της χάρητος ασχύνται προσθήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεις των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Παραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενων της θείς μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Δόξε ο Θεός μου, δόξε, στον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώνου και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμ μη γέννητο, γέννητο δε δι' ζωήν αιώνιον και θάνατον. Δόξε ο Θεός μου, δόξε, πηγή αγαθών μετάλληψε Χριστέ των αθανάτων ή μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας, προκοπή και επίδοση του πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξε ο Θεός μου, δόξε, ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τανίν με δευλαβίες φιλάνθρωπε σούτσε θανάτης και θείς μυστηρής και ψάλινση ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν ειδεκούσε υπερνού Θεοχαρίτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλοντά με νίτσα χράντς μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξε Θεός υποδόξεση. Των ουρανίων και φρικτών και γύρω σου Χριστέ νύν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξε ο Θεός μου, δόξεση. Υπό τη σύν καταφυγόνες πλαχνή αγαθέ κράωση φόβο. Εν εμή μείνω σόντρα καγό έφυσενση, ιδού γάρ φαρών το ελέη σου τρώγω στο σώμα και πίνω στο αίμα. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός ή κυρός και ο συγχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και φερτοποιούμε. Δόξα ο Θεός μου, δόξαση, Χριστός εστί γεύσεσαι και είδε το Κύριος, δι' ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξος προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζδα γιάζοντος μετέχοντας. Δόξα ο Θεός μου, δόξαση. Ψυχήσει το σώμα τα γιασί δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, και το μυστηρίο με θέξη των ιερών εν εικόν σε έχω, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ έλε, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως φως το σώμα σου και το αίμα σου τύρβο το τιμιόδοτον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και επιπρόν παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζομαι προσκυνήσου τη θεότητα. Γεννή και αίκη σε αιώνες των αιώνα μην, Θεός σε σωμάτων εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε μνήσε γενναία δέσποινα, νότε τα πλήθη δοξάζει ως διασούσα φως κατηδόντα, τον πάντων δεσπόζοντα οσιοθέντα των ανθρώπινων.
6: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αί και σ' αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα της αμαρτίας ημών.
7: Δέσποτα, συγχώρησαν τα σανομία σημεινά για επίσκεψη εκείωση τη σανομία σημεωρία και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, δόξα πατρί και όκη και πνεύματι και νύν και έκαι σώνα στο να μην. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί τη γη, στον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσο και μη σαφή με του οφειλέτε ημών. Και μη ενέγγιση μα τη πειρασμών, αλλά ει εμά από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σε είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
7: Αμήν. Τη παρθενία του Κάλλη εξέλαμψε και μαρτυρίου Στεφάνου και κόλμησε. Αποστολήν πιστεύει Παρθένο ένδοξο. Και του πυρό με τη φλόγα ει δρόσου μετέβαλε. Του Ταύρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρα ω πρωτόαθλο. Δόξα Πατρί και όκη ο πνεύματι. Ω φωστήραν έτειλα ζυχτήσεώ και πιστού εφώτιστε στο θαυμά τη οβολέ. Η ρομάρ τη χαράλαβε όδεν τιμώ με τη θειάζουν άθληση. Και νυν και έγκυ ζώνε στο να μην. Ευεργετό λαρίσε έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζων οικοδήμου μάνδρα πάνσεπτων. Του ουσίου προσκυνούνται στο γεννήτερο προβλημάτων απολάβουμε τη λύσεω. Το του βίου και χάρη του να πείρα σου και βόμιση και ρελίση παράχρατε. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
8: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον,
9: κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
7: Με παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων διά της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημώνε τώρα ταύτη, τα σεντεύξεις και ήθινο την ζωή μου προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θελήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αφουσής σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και όκη και πνεύματι και νύν και αεί και σώνας των αμήν. Την ημιωτέραν του Χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την διαφθόρος ο λόγος τεκούσαν την όντες το τόκον σε αμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεός εκτάξει ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
7: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή, Παρθένε, θεόνη, φεδέσποινα. Η θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και εις ενώσασα και την αποστής αμφίζων του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέβων τρεχών και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, η βιδελήξη με των αμαρτωλών των εναγεί των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης εν όλα μου αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδουνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπους πλαγνίστε μη τα μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπάνω χιλέων προσφερωμένης ιδέηση. Και το σώνιόν και μόδε πόδιν και κύριν τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και πάρει εδώ μου τα αναρρύνοντα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό τον τελών εργάτη δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώ με ίσο λίμο και συμπαθής και φυλάγαθος σε μένα το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τα στεναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία ψυχή υπηρεύουσα και τα σκοτεινά ζω όπως των πονηρών δαιμόνων που όρευτες απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μερουμένη κολάσεως και της απολύτου δόξης του Σουγιού και Θεού ημών κληρονόμου με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη με δεσποινά μου υπέρ Αγία Θεωτό και διετησής μεστίας και επιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπίου του μονογενού Σουγιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση συν τον Άρθρο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα την ίν και έκαι σώνας του να μην. Και δώσε μην δέσποτα προσύπου να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερού ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σωρμάς του παθών, σβέσουν τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δουλείους κινούμενα, τα συσαρκώσει μόνο επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και λυκών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νου σόφρον λογισμών καρδία ενίδωση ύπνων ελαφών και πάση σε τα ελληνική φαντασία απελαγμένων.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξες την πίστη επάνω την ελπίδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Στη σημερινή σύναξή μας θα συνεχίσουμε το λειτουργικό μας σεμινάριο από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή για τα ιερά μυστήρια. Είχαμε μπει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Για το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, υπάρχουν οι Άγιοι Πατέρες, έχουν δώσει πάρα πολλά ονόματα. Όπως είπαμε, λέγεται δώρο, χάρισμα, γιατί μας δίδεται δωρεάν. Λέγεται φώτισμα, επειδή φωτίζει και λαμπρύνει τους βαπτιζομένους. Λουτρό, επειδή πλύνει από τα αμαρτήματα και τους ρήπους της ψυχής. Θεία Παλιγγενεσία, επειδή μας κάνει αδελφούς του Χριστού και συγκληρονόμους της ουρανίου βασιλείας Του. Ως γνωστόν, υπάρχει αυτό το υλικό στοιχείο στο βάπτισμα, που δεν είναι άλλο εκτός από το νερό, το οποίο χρησιμοποιούμε κατά το βάπτισμα. Γιατί με το στοιχείο αυτό, όταν νυπτόμεθα και λουζόμεθα έτσι με αυτό, καθαριζόμεθα από τους σωματικούς ρήπους. Είπαμε λοιπόν ότι ό,τι χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία μας, υλικό μέσον, μεταποιείται αμέσως σε πνευματικό. Τι είναι το νερό? Στοιχείο που καθαρίζει το σώμα. Τι είναι η μετάνοια? Στοιχείο που καθαρίζει την ψυχή. Πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα είναι να κατανοήσουμε μέσα από αυτό το νερό που βαπτίζεται ο άνθρωπος, δεν πλένει εκείνη την ώρα κατά το μυστήριο του βαπτίσματος μόνο το σώμα του και καθαρίζει, αλλά εκείνη την ώρα ξεπλένεται η ψυχή του ανθρώπου, η οποία έχει πολλούς ρήπους, όπως ρήπους έχει και το σώμα μας. Για κάθισε για παράδειγμα μία εβδομάδα άπλητος, θα μυρίζεις. Να είναι και καλοκαίρι κιόλας και να είσαι άπλητος είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και το χειμώνα ακόμα μυρίζει το σώμα εάν δεν πληθείς. Η ψυχή όμως, που είναι πιο βεβαρημένη από ότι είναι το σώμα, γιατί η ψυχή εισπράττει όλα τα πράγματα, δηλαδή και αυτό που βλέπει το φυσικό μας μάτι μετατρέπεται μέσα στην ψυχή αναλόγως σε κατάσταση αμαρτωλή ή αγαθή ή αμαρτωλή. Πάντως τις περισσότερες φορές το μάτι οδηγεί προς την αμαρτία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, κατά αναλογία με το φυσικό νερό που ξεπλένει το σώμα, με το νερό του Αγίου Βαπτίσματος ξεπλένονται και καθαρίζονται οι ψυχικοί ρήποι. Δηλαδή γίνεται η κάθαρση των αμαρτημάτων μας. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία, όπως σας είπα, μετέθεταν το μυστήριο του βαπτίσματος από την υπηκή ηλικία όταν ενηλικιωνόταν ο άνθρωπος, δεχόταν το βάπτισμα, για να είναι όσο γίνεται κοντύτερα και στο θάνατό του. Μην δείτε τώρα τα όρια, ότι το όριο της ζωής τώρα έχει φτάσει στα 80 έτη, 90 έτη. Καλά, εσείς εδώ που είστε ζήστε πάνω από 100 έτη, αυτό το ξέρουν. Αλλά λέω, εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Μέγας Βασίλειος, ηλικία 45 ετών περίπου, εκοιμήθη. Πολύ μικρός σε ηλικία ήταν, με βάση τα δικά μας τα δεδομένα. Αλλά για εκείνη την εποχή, 45 ετών, ήσουν ένας γέροντας, πολύ φτασμένος. Και μετέθηκαν λοιπόν το βάπτισμα όσο γίνεται προς το τέλος της ζωής, δηλαδή κάπου στα 30 βαπτίζονταν, για να μην ξαναμαρτήσουν οι άνθρωποι. Είχε μέσα τους και το στοιχείο αυτό της γνώσης, ότι ο άνθρωπος, επειδή συνεχώς αμαρτάνει και επειδή συνεχώς πέφτει σε αμαρτήματα, γι' αυτό θεωρούσαν ότι το βάπτισμα πρέπει να το πάρουν όσο γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό φυσικά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, επειδή είδαν και λιγάκι μία πονηριά μέσα σε αυτό το θέμα, το πάταξαν αυτό και δεν το επέτρεψαν να γίνεται, διότι αυτό δεν μπορούσε να υπογράψει συμβόλαιο Αθανασίας. Ούτε σήμερα υπογράφει κανείς συμβόλαιο Αθανασίας με το Θεό πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τρενάρουμε την υπόθεση της σωτηρίας μας, αδελφοί μου. και είναι και πολύ από εμάς αφελείς έτσι κατά πάντα συνάνθρωποι μας. Εύχομαι να μην είμαστε εδώ όσοι παρακολουθούμε το λειτουργικό μας σεμινάριο, αλλά πολλοί λένε ότι δεν γέρασα ακόμη για να εξομολογηθώ, γιατί και έναν 90 να ρωτήσεις αν γέρασε θα σου πει είμαι νέος στην ψυχή. Κανένας δεν αισθάνεται την πρώτον πυλών του θανάτου κρούση της πόρτας. Κανένας. Και όλοι αν ρωτήσουμε ένας-ένας και πούμε μεταξύ μας, αλλά αν ομολογήσουμε και ειλικρινά αυτό που σκεπτόμεθα για τον εαυτό μας, θα πούμε ότι είμαστε νέοι. Κανένας δεν καταλαβαίνει την ηλικία του και πότε περάσαν τα χρόνια δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά η υπόθεση της σωτηρίας εξαρτάται, φανταστείτε, μπαίνετε μέσα στο εξομολογητήριο και εκεί γίνεται όλο το μυστήριο. Εκεί συντελείται η χάρη του Θεού. Μπαίνεις μέσα φορτωμένος με μπάζα και βγαίνεις απαλλαγμένος από τα μπάζα, της αμαρτίας τα μπάζα. Και αν φύγεις γεμάτος, δεν αισθάνεσαι την εξομολόγηση από τριχών κεφαλής μέχρι ονείχων ποδών. Δεν αισθάνεσαι ότι έκανες καλή μετάνοια, καλή εξομολόγηση. Οπότε είναι αφέλεια μεγάλη να μεταθέτουμε σε παραλληλισμό με εκείνους τους πρώτους χριστιανούς των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας που με πονηριά σκεφτόταν να μεταθέσουν προς το τέλος το βάπτισμα ούτως ώστε να βαπτιστούν και μετά να πεθάνουν, να πάνε αναμάρτητοι δηλαδή απέναντι στο Θεό, γιατί είχαν αφέλεια μεγάλη, διότι κανένας που θα ζήσει και μετά το βάπτισμα και ένα λεπτό να ζήσει είναι αδύνατον να μην αμαρτήσει. Ούκαι στην άνθρωπος οζήστε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει λεπτό που δεν θα αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και αν πέθαινε δε προτού τη βάφτιση, το κρίμα το είχε ο ίδιος στο λαιμό του. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία, όπως και σε μας συμβαίνει αυτό, ότι πολλοί γονείς μεταθέτοντας τη βάφτιση των παιδιών τους μέχρι να αποφασίσουν τι όνομα θα δώσουν στο παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι αν πάθει κάτι το παιδί, το κρίμα όλο το φέρουν βαραίως οι γονείς που διελίζουν τον κόνοπα και αφήνουν την ουσία της πίστεώς μας ανεκμετάλλευτη, που θα μπορεί ένα παιδάκι να βαπτίζεται σε πολύ νηπιακή ηλικία, τουλάχιστον το αργότερο είναι ο κανόνας μέχρι 6 μηνών. Και αυτό έτσι το βάζω και κανόνα σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά που έρχονται, πέρα από 6 μηνών να μην βαπτίζουν τα παιδιά τους. Προ των 6 μηνών ή δυνατόν και 3 μηνών, 4 το παιδί να βαπτίζεται για να έχει αυτήν τη δυνατότητα της συμμετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να πάρει δηλαδή το μυστήριο των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το νερό τώρα που βρίσκεται μέσα στην κονιβήθρα, όπως είπαμε, δεν είναι ένα απλό νερό, αλλά επειδή έχει τις ειδικές αυτές καθαγιαστικές ευχές, τις οποίες διαβάζει ο ιερεύς, όπως ακριβώς είπαμε, διαβάζει ο ιερεύς τον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων, κατά τον ίδιο τρόπο και απαράλλακτο διαβάζει και αυτό το νερό που βρίσκεται μέσα στην κολυμβήθρα, αυτό καθίσταται άγιον το είδωρ που υπάρχει μέσα, μέγας αγιασμός δηλαδή, γιατί σε αυτό επιφυτά η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Εκτός όμως από το είδωρ, για να υπάρχει και αυτό στη γνώση σας, εκτός από το βάπτισμα που γίνεται στο νερό, κατά την ιστορία της Εκκλησίας μας και μέχρι σήμερα στις ιεραποστολικές χώρες όπου τελείται η Ορθόδοξη Ιεραποστολή, βαπτίσματα μπορούν να τελεστούν και σε ποτάμια και σε θάλασσες και σε λίμνες. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το βάπτισμα να γίνεται μόνο στην κολυμβήθρα, σε αυτό το σκεύος που έχουμε στην εκκλησία μας, το λειτουργικό σκεύος. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα είδους βαπτίσματα τα οποία είναι εξίσου εφάμιλα με αυτά τα βαπτίσματα που είπαμε που γίνονται μέσα σε αυτά τα νερά, είτε της κολυμβήθρας, είτε των ποταμών, είτε των θαλασσών, είτε των λιμνών. Έχουμε και το βάπτισμα του αίματος. Ότι κάποιος στην πρώτη εκκλησία κυρίως είχαμε αυτά τα βαπτίσματα του αίματος, που συνέβη να μαρτυρήσει για την πίστη του στο Χριστό, αλλά χωρίς να είναι βαπτισμένος, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, λογίζονταν από τους πατέρες της Εκκλησίας το μαρτύριό τους δια του αίματος βάπτισμα. Και μέσα στο γεροντικό, για να το ξέρετε και αυτό, και μέσα στο γεροντικό διαβάζουμε ότι μέσα σε μία έρημο που το νερό είναι πολύ, αντικαταστάθη το νερό με το χώμα, βαπτίζοντας με το χώμα τον άνθρωπο. Κάποιος ιερομόναχος ασκητής επάπτησε και με αυτόν τον τρόπο ελείψη νερού. Θέλω να σας πω ότι μπορεί μέσα στην εκκλησία μας να έχουμε και κάποιες σπανιότατες περιπτώσεις βαπτίσματος. Αυτή είναι από την πιο σπάνια περίπτωση του βαπτίσματος με χώμα, με άμμο δηλαδή, εφόσον δεν υπήρχε σταγόνα νερό. Υπάρχουν επίσης στην εκκλησία μας και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης βάπτισμα, το μυστήριο ας πούμε του βαπτίσματος της ανάγκης όπως λέγεται, που γίνεται σε νοσοκομεία όταν γεννάει η λεχόνα το παιδί και το παιδί δεν έχει μέρες μπροστά του ή ο γιατρός διαπιστώνει ότι το παιδί θα πεθάνει για τον α ή β λόγο, τότε υπάρχει και το λεγόμενο αεροβάπτισμα, το οποίο είναι στο στοιχείο του αέρα βαπτίζεται. Είπαμε στο στοιχείο του νερού, στο στοιχείο της γης και στο στοιχείο του αέρα. Τρία ειδών βαπτίσματα στα τρία σημεία της φύσης. Και αυτό το αεροβάπτισμα που λέει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αν το ομολογήσει το όνομα της Αγίας Τριάδος ο δούλος του Θεού Χαράλαμπος για παράδειγμα, τότε θεωρείται αυτό εγκυρότατο το βάπτισμα και ο ιερεύς όταν το παιδί ζήσει με θαύμα ή οτιδήποτε άλλο γίνει και το παιδί η χάρη του Θεού ταξιώσει να ζήσει, τότε οι γονείς λένε στον ιερέα ότι τελείται, έχει τελεστεί το αεροβάπτισμα και ο ιερεύς το θεολογίζει ως κανονικό βάπτισμα και συμπληρώνει μόνο τις ευχές τις οποίες δεν διαβαστήκαν, δεν διαβάστηκε το παιδί και χρήει το παιδί το μυστήριο του χρήσματος. Όχι. Δεν ξαναμπαίνει το παιδί στο νερό εφόσον βαπτίστηκε στον αέρα. Διότι σας είπα είναι τριών ειδών τα μέχρι τώρα αυτά που σας ανέφερα. Στο στοιχείο του νερού, στο στοιχείο της γης και στο στοιχείο του αέρα. Έχουμε λοιπόν τριών ειδών βαπτίσματα. Αυτά είναι σπάνιες όμως περιπτώσεις και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί το μυστήριο του βαπτίσματος και σε αυτή την περίπτωση έρχονται πολλοί γονείς πολλές φορές μας λένε σπάνιες μένει περιπτώσεις, αλλά πολλοί είναι έτσι και από άλλους ιερείς που ακούω και λένε όχι να κάνουμε πάλι το βάπτισμα από την αρχή αφού έχει το παιδί, δεν ξαναβαπτίστε το παιδί εφόσον έχει βαπτιστεί στον αέρα, δεν βαπτίζεται άλλη φορά το παιδί. Το μόνο που γίνεται όπως σας είπα, κατανοήστε το σωστά, αυτή είναι η τάξη της εκκλησίας μας και έτσι ορίζει η εκκλησία να γίνεται. Μέσα στο νερό της κολυμβήθρας που γίνεται αγιασμός, μέγας αγιασμός, ρίπτεται και το ελαιόλαδο. Της ελιάς το λάδι, διότι η εκκλησία όπως ξέρετε ευλογεί τρία πράγματα. Τον σίτον, τον ίνον και το έλαιον. Και τα τρία αυτά στοιχεία, υλικά αγαθά, γίνονται μετά από κόπο τον οποίο ευλογεί ο Θεός. Ο άνθρωπος σπέρνει, φυτεύει και με την ευλογία του Θεού μετά είτε θα τριγύσει είτε θα μαζέψει τον καρπό το σιτάρι, θα το αλέσει, θα το πατήσει, θα βγει από το σταφύλι ο μούστος, θα γίνει κρασί και το λάδι κατά τον ίδιο τρόπο θα μαζευτεί ο καρπός, θα πατηθεί στα μηχανήματα, παλιότερα ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα υπάρχουν φυγόκεντρες μηχανές, βγαίνει το ευλογημένο λάδι. Δεν βαπτίζουμε με αιθέρια έλαια τα παιδιά μας για να είναι ευωδιαστά. Το λάδι είναι το στοιχείο που ευλογεί η Εκκλησία, όπως επίσης και στα κανδύλια. Δεν ξέρω αν θα δυσαρεστήσω και πάντα εγώ είμαι άγγελος μόνο για να δυσαρεστώ σε όλους σας, αλλά είπαμε εδώ θα λέμε την αλήθεια. Ούτε και στα καντήλια των σπιτιών μας καίμε σπορέλαια, ηλιέλαια, σισαμέλαια για τον α ή β λόγο. Καίμε ελαιόλαδο. Αυτή είναι η παράδοση. Από εκεί και πέρα ο καθένας πράττει κατά την συνείδησή του. Όπως επίσης να πούμε ότι και από το κανδυλάκι που βγάζουμε την κάφτρα, αυτό που κάει και δεν το πετάμε, έχουμε ένα ειδικό κουτάκι, τα μαζεύουμε αυτά όλα μαζί και με εκείνο το χαρτάκι που σκουπιστήκαμε, το βάζουμε σε ένα ειδικό καλαθάκι αυτό, τα μαζεύουμε και κατά καιρούς αυτά όταν πάμε στα κτήματά μας, είτε έχουμε έναν τόπο στην αυλή μας, τα καίμε και χωνεύουμε αυτή την στάχτη που βγαίνει σε ένα απάτητο μέρος. Διότι το λαδάκι το οποίο καίεις σε οποιαδήποτε καντιλάκι σπιτιού είναι άγιο. Γιατί είναι αφιερωμένο στο Θεό. Δηλαδή αν πάρεις λαδάκι από τα Ιεροσόλυμα, αν πάρεις λάδι από την Τίνο, αν πάρεις λάδι από την Παναγία την Πορταΐτισσα, όλα τα λάδια είναι ευλογημένα εξίσου και εφάμιλα. Η πίστη είναι αυτή η οποία φέρνει το θαύμα στη ζωή μας. Γι' αυτό και αυτό το κολάδι που καίμε προσπαθούμε ούτε πολύ μεγάλες φωτιές να κάνουμε, να καπνίζουμε το σπίτι μας, οπότε μας βάζει ο διάβολος. Και να βλέπουμε δυνατή φωτιά και να λέμε «Αχ, εγώ είμαι καλός χριστιανός και έχω δυνατά την κανδύλα μου», γιατί μετά ο διάβολος από άλλη μεριά βάζει κανέναν σύζυγο να σου λέει «Ντροπή σου, κάπνισες όλο το σπίτι, τώρα θέλει βάψιμο, θέλει λεφτά και όλα αυτά». Το φέρνει από άλλη μεριά την αγανάκτηση για να μην γίνεται ποτέ πνευματική προκοπή μέσα στο σπίτι. Μικρές οι φωτιές στα κανδυλάκια σας, δεν καίγονται τα σπιτάκια σας. Από τις μεγάλες φωτιές να φοβάστε, από τις μικρές δεν καίγεται το σπίτι και κυρίως δεν αλλάζουμε την κάφτρα μέσα στο λάδι. Που βλέπεις μερικά ταγιασμένα μέσα από τα χρόνια που πέφτουν οι κάφτρες στο κάτω μέρος, μερικές τα ρίχνετε και μέσα στο βάθος τα παλιά και πάνω βάζετε, τότε εκεί μπορεί να υπάρχει κανένας κίνδυνος να πάρει φωτιά το σπίτι. Βγαίνει η κανδυλίθρα αυτή η παλαιά, μπαίνει το καινούριο αλλά πάνω στο χαρτάκι και αυτό μπαίνει στο δοχείο. Καθαριότητα και ευλογία μέσα στο σπιτικό μας, γιατί αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα, είναι αγιωτικά. Και επευκαιρία να ανοίξω μια εισαγωγή και να την κλείσω σύντομα για να προχωρήσω, μπαίνω σε λεπτομέρειες. Άμα πεθαίνουμε, μετά έρχονται εδώ μας παρατούν κάτι τσάντες με αγιαστικά, μπουκαλάκια, μπουκαλάκια από εκεί, μπουκαλάκια από αλλού, μπουκαλάκια, βαμπακάκια από εδώ, βαμπακάκια. Φέρνουν λοιπόν κάτι τσάντες μεγάλες, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας που θα βρουν τα σπίτια σας που τα αφήνετε διαθήκες, τα πετάνε όλα έξω, κάνουν καινούργιες ανακαινήσεις, δεν θα αφήσουν τίποτα μέσα. Αν έχετε καμιά εικόνα αξίας, μην πάει στα σκουπίδια. Βρήκαμε και πολλές τέτοιες, τις έχουμε στην εκκλησία μας. Φέρτε στην εκκλησία, γιατί είναι άγια αυτά τα πράγματα, και κρατήστε μια-δυο εικονίτσες μόνο όταν πλησιάζει, δηλαδή να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και αυτά να μην τα μαζεύει τόσα πολλά. Σε ένα μέσα να τα βάζετε πάντοτε και να τα πίνετε και να σταυρώνεις. Δεν χρειάζεται το λαδάκι να μένει μέσα στο σπίτι για να έχει το σπίτι ευλογία. Το σπίτι έχει την ευλογία όταν κοινωνάτε και μπαίνετε μέσα αγιασμένοι και κοινωνημένοι και εξομολογημένοι. Τότε αγιάζεται το σπίτι και τα τούβλα και τα κεραμίδια και οι πόρτες και τα καθίσματα και τα κρεβάτια αγιάζονται από την παρουσία μας που φέρνουμε το Χριστό μέσα μας. Όλα τα άλλα, εφόσον πήρατε λαδάκι κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει. Πάτε στα προσκυνήματα, μην συνηθίσετε να παίρνετε καινούργια μπουκαλάκια, καινούργια τσαντάκια, καινούργια τέτοια. Πάρτε το μπουκαλάκι σας και γεμίστε και από εκεί λίγο λαδάκι. Λίγο, μια σταγόνα, δύο, αγιάζεται η κατάσταση. Γιατί και αυτό νομίζω ότι λιγάκι μετά δεν είναι σωστό που καταλήγουν στα σκουπίδια των αχρήστων αυτά τα αγιωτικά πράγματα. Κλείνει η παρένθεση. Έλεγα για το λάδι, το ελαιόλαδο που ρίχνει ο ιερέας σταυρωτά μέσα στην κολυμβήθρα. Αυτό είναι το επορκιστό έλαιο, έτσι λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας. Επορκιστό είναι δηλαδή εξορκιστικό αυτό το λάδι. Αυτό το λάδι με την ευχή που διαβάζει ο παπάς την ημέρα που βαπτίζει, όταν το κρατάει ο νονός το μπουκάλι το λάδι, μπροστά στον ιερακερές διαβάζει αυτό το μπουκάλι. Αυτό λέγεται εξορκιστικό λάδι, επορκιστών έλαιων δηλαδή. Και αυτό που το ευλογεί ο ιερεύς κάνει μία ασπίδα σε όλο το σώμα. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο καινούριο και έρχεται από μακρινές χώρες, αυτό περνάει ένα κερί το αυτοκίνητο. Το έχετε δει αυτό το πράγμα, θα το έχετε δει οπωσδήποτε. Κερώνονται τα αυτοκίνητα. Γιατί? Γιατί αυτά φορτώνονται σε μεγάλα φορτηγά πλοία, περνούν μέσα από τη θάλασσα, η θάλασσα αλλοιώνει το σίδερο όπως ξέρετε, και για να μην πάθει τίποτα κερώνεται. Λοιπόν, ο χριστιανός παίρνει μία ασπίδα πολύ δυνατή εναντίον του διαβόλου κατά αυτήν την ευλογημένη στιγμή του βαπτίσματος. Ήκουσα με τα αυτιά μου και ο Θεός να μου τα βούλωνε εκείνη την ώρα, αυτό ευχήθηκα εκ των υστέρων όμως, και από ιερέα που έλεγε τυπικό είναι, λέει, βάλει λίγο λαδάκι, τελείωσε. Λάθος μεγάλο. Εάν δεν επαλευθεί το παιδί από πάνω μέχρι κάτω να στραγγίζει λάδι και στο στόμα του και στα ρουθούνια του και στα αυτιά του και παντού να βάλει ο νονός, αυτό πρέπει να το βάλει ο ανάδοχος αυτό το λάδι, τα παιδιά δαιμονίζονται και έχουν σπασμούς τα παιδιά και έχουν προβλήματα τα παιδιά. Δεν είναι το έργο λοιπόν του αναδόχου τυπικό, είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό το λάδι το απαιτούμε. Γι' αυτό φέρε μπόλικο λάδι, λέμε. Δεν λέμε φέρε μια στάλα, ένα δράμι λάδι. Φέρνεις ένα μπουκάλι λάδι να χρησιμοποιήσει ο παπάς, να ρίξει και μέσα στην κολυμβήθρα μπόλικου, να ρίξει και επάνω στο παιδί, να επαλείψει μια-δυο φορές. Δεν πειράζει γι' αυτό. Πότε ο ιερεύς λέει γρήγορα, γρήγορα. Άμα έρθει ένα παιδί 15-20 κιλά, να το βαπτίσει ο παπάς, είναι δυνατό να το κρατάει ο παπάς έτσι και να το επαλείφουν οι άλλοι 15 κιλά? Όταν είναι μικρό το παιδί όλα γίνονται πολύ εύκολα. Γι' αυτό όλα έχουν μια πρακτική την οποία δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε και αυτό κάνει το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το λάδι λοιπόν πρέπει να αληφθεί παντού, εκτός μέσα φυσικά από το μάτι, μέσα θα τσούξει, όλα τα άλλα μπορεί να τα φτιάξει πάρα πολύ ωραία ανάδοχος. Και το λάδι αυτό που χρησιμοποιεί το περοκιστό έλαιο, όταν ευλογηθεί από τον ιερέα, παίρνει το μπουκάλι ο ιερεύς και ρίχνει 3 φορές σταυρωτά μέσα στην κολυμβήθρα λέγοντας «Πρόσχομεν», και ο ψάλτης λέει «Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια», με προσοχή δηλαδή, «Πρόσχομεν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια», 3 φορές. Διαβάζοντας κάποια παλαιά χειρόγραφα, γιατί εμένα μου αρέσει να διαβάζω τα παλαιά του 10ου αιώνα, του 9ου αιώνα, του 8ου αιώνα, του 7ου αιώνα, τα χειρόγραφα που περιγράφουν αυτά τα μυστήρια, και για να καταλάβω πώς εξελίσσονται έτσι η λατρευτική ζωή μας, πώς εξελίσσεται, κάπου εκεί σε ένα χειρόγραφο, στην κηδεία συγκεκριμένα, που ιδιαιτέρως έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, που είχα γράψει και το διδακτορικό μου για την κηδεία, εκεί είδα ότι στην κηδεία, την ώρα που ο παπάς φτάνει στον τάφο για να βάλει τον νεκρό, εκεί είδα ότι όλα τα παλαιά χειρόγραφα, δηλαδή μέχρι του 12ου, 13ου αιώνα, έριχνε ο παπάς λάδι αντί σήμερα που θέλετε να πιεπετάμε κρασί. Λάδι έριχνε. Και είπα, μα πώς είναι δυνατόν αυτό το λάδι? Το είδα στο Άγιον Όρος όμως. Στο Άγιον Όρος ρίχνουν το λάδι από την κανδύλα επάνω στον κεκοιμημένο. Είπα, αυτό πού στηρίζεται? Και άρχισα να ψάχνω, γιατί αυτό είναι να ξέρεις κάτι που τελείς μέσα στην εκκλησία, αλλά να φτάσεις μέχρι να βρεις όλες τις πηγές, να τις μελετήσεις. Αυτό είναι το λειτουργικό σεμινάριο, να μας κάνει ενσυνείδητους χριστιανούς να τα κάνουμε σωστά όλα τα πράγματα στην λατρευτική μας ζωή. Είδα λοιπόν εκεί ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ένα κείμενο μεν που δεν γράφτηκε τον πρώτο αιώνα που έζησε ο Άγιος Διονύσιος, γράφτηκε περίπου τον 5ο αιώνα, αναφέρει εκεί ότι λέει στους νεκρούς ρίχνουμε λάδι, διότι αυτό είναι κατά απομίμηση του λαδιού που ρίχνουμε στο παιδί. Και όπως λέει το παιδί, τη στιγμή που βαπτίζεται, επαλήφεται με το λάδι, και αυτό είναι το λάδι, η ασπίδα κατά του διαβόλου, κατά τον ίδιο τρόπο λέει ο Άγιος Διονύσιος ότι το λάδι που ρίχνουμε στους κεκοιμημένους μας, στους νεκρούς μας, είναι ένα δεύτερο λάδι το οποίο μπαίνει για νέους πνευματικούς αγώνες. Ο θάνατος δηλαδή σημαίνει την απαρχή μιας νέας πνευματικής ζωής. Αυτή που λέμε η άλλη ζωή που προσδοκούμε οι χριστιανοί, η Εκκλησία σε παλιότερες εποχές που όλα τα είχε τόσα σοφά βάλει στην τάξη τους, μην κοιτάτε τώρα που είναι φίρδιμοι τα πράγματα, και αυτό οφείλεται κυρίως που δεν έχουν γνώση. Διδάσκω σε σχολές, βλέπω ας πούμε τι γίνονται στη Ριζάριο, τη σχολή, στην Ανωτέρα που εδίδαξα. Πολλά νέα παιδιά δεν ξέρουν αυτά. Πολλοί σήμερα που είναι κληρικοί δεν ασχολούνται εις βάθος να μελετήσουν την παράδοσή μας, τη λατρευτική μας παράδοση που είναι πολύ πλούσια και είναι πολύ, θα έλεγα, θεολογική η παράδοση. Δεν είναι μόνο να πεις ότι τέλεσε ένα τρισάγιο, γιατί το τέλεσες, ποια είναι η σημασία του, γιατί να γίνεται. Το πώς και το γιατί το μαθαίνεις μόνο μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν και το πέρασμα στην άλλη ζωή, θέλει και αυτό την προετοιμασία του. Για εμείς λέμε σήμερα η προετοιμασία για την άλλη ζωή είναι το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολόγησης. Αυτή η οποία καθαρίζει την ψυχή και την φεύγει ψυχή αρρύποτη να ανεβεί επάνω εις τον ουρανό. Και δεν είναι αυτό το οποίο ακούω τώρα να λέμε μεταξύ μας, «Αχ πάτρε, δεν πρόλαβα να τον κοινωνήσω τον πεθαμένο μου», γιατί αυτό είναι λάθος να το λέμε. Αυτό κρύβει μία μαγεία μέσα, μία μαγική κατάσταση. Το σωστό ήταν να μετανιώσεις γιατί δεν εξομολόγησες τον μελοθάνατό σου. Όχι να πεις δεν το κοινώνησα, γιατί πολλοί και από εσάς που είστε εδώ μέσα, το ξέρω καλά, γι' αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχετε την άποψη ότι αν ανοίξει το στόμα του κάποιος, τον βάλει ο παπάς στη Θεία Κοινωνία, πάει στον Παράδεισο. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει στον Παράδεισο όποιος κοινωνάει πριν πεθάνει. Πάει εκείνος που είναι μετανοημένος, εξομολογημένος και κοινωνάει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό που σας λέω, διότι υπάρχει η μαγική αντίληψη ότι μόλις ανοίγει το στόμα του ο μελοθάνατος μπαίνει αμέσως
1: ο γεσμός, αναγιασμός.
0: Δεν είναι δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτό το κλειδί που βάζει στον Παράδεισο η μη συνειδητή μετοχή στο μυστήριο. Γι' αυτό αφήνετε πολλές φορές τους αρρώστους σας να φτάσω στο τελικό στάδιο, να μην καταλαβαίνουν, και τότε έρχεστε στην Εκκλησία και λέτε «Πάτερ, να έρθείτε να τον κοινωνήσω». Έχει τις αισθήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα, εάν πήγα εγώ κάπου και κοινώνησα κάποιον από αυτόν και τα λοιπά, αυτή είναι άλλη κατάσταση που θα τη μιλήσουμε όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Εκείνο πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας από τώρα ενσυνείδητα. Καλλιεργούμε ότι πρώτου θανάτου μας, αν αξιωθούμε και δεν έχουμε ευνίδιο θάνατο που δεν το έχουμε για κανέναν, ούτε για τον εαυτό μου το θέλω, για κανέναν δεν θέλω, άλλωστε το προσεύχομαι. Λέω στην προσευχή που κάνω, και ευνιδίου θανάτου, να μην έχουμε τέτοιον ευνίδιο θάνατο, γιατί ο ευνίδιος θάνατος κόβει το νήμα απότομα στη ζωή. Ενώ το άλλο έρχεται, προσγειώνεται. Καταλαβαίνεις, σου αφήνουν οι δυνάμεις, κλείνουν τα μάτια, δεν ακούν τα αυτιά, κουτσένεις, στραβώνει μέση σου, παθαίνεις το ένα το άλλο, προσγειώνεσαι. Το σώμα προσγειώνεται, πάει απευθείας στην γη. Ενώ με την εξομολόγηση η ψυχή απογειώνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε δύο αντίθετα πράγματα. Απ' τη μια, προς το τέλος ο άνθρωπος προσγειώνεται, με το σώμα προσγειώνεται, με το πνεύμα απογειώνεται. Μακάρι έτσι να είναι τα πράγματα και να τα εφαρμόσουμε. Όχι μόνο να λέμε για τους άλλους, εμείς να τα εφαρμόσουμε. Από σήμερα βλέπουμε κάποιον συγγενή μας ασθενή, να πούμε το λόγο μας, να καλέσετε όλους τους καλούς χειρούργους, όλους τους καλούς γιατρούς. Κάνατε συσκέψεις. Καλέστε και τον μέγα χειρούργο που είναι ο Χριστός να χειρουργήσει και να δώσει την διάγνωσή του για τον άνθρωπό σας. Αυτή είναι η κατάσταση. Μην αφήνουμε στο τέλος τα πράγματα. Λέει, άμα δει τον παπά μέσα θα αλλάξει η ψυχολογία του. Αυτά λέγαμε και στο συνέδριο στη Ρόδο που πήγαμε, γιατί δεν τα είπαμε για να μείνουν στα χαρτιά. Σας τα μεταφέρω εδώ και λέω ότι τι είπαμε. Είπαμε ότι εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή του θάρρους, της παρησίας. Την έχουμε εμείς που είμαστε συγγενείς για τον άρρωστό μας? Δεν την έχουμε. Έτοιμοι να είμαστε. Αν εμείς είμαστε εξομολογημένοι και πηγαίνουμε στο εξομολογητήριο και έχουμε συνηθίσει να εξομολογούμεθα, μπορούμε να πείσουμε τον άλλον τι είναι εξομολόγηση. Εάν όμως νοήσει αρχικά και ξέρει ο άλλος ότι δεν εξομολογούμεθα, πώς θα πείσουμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας ή ένα συγγενικό μας πρόσωπο να εξομολογηθεί αυτός και θα πει «Μα εσένα δεν σε βλέπω ποτέ να εξομολογήσει». Και όλες οι πράξεις της ζωής σου δεν συντείνουν προς μια τέτοια συμβουλή που μου δίνεις. Γιατί όλη σου η ζωή είναι μέσα στην ασωτεία και στην κρεπαλή. Τι να πιστέψω? Δηλαδή εκείνη την ώρα τη δύσκολη δεν μπορούμε να βάλουμε να γίνει άγγελος αυτής της είδησης κάποιος ο οποίος σε όλη τη ζωή δεν έχει εφαρμόσει τον λόγο του Θεού. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την κοινωνία, να βρούμε έναν ιερέα, να βρούμε έναν θεολόγο, να βρούμε κάποιον να ετοιμάσει αυτήν την ψυχή. Χάρηκα διότι ήρθε εχθές μια κυρία εδώ και μου είπε, λέει, είναι άρρωστη η τάδε. Τη γνωρίζετε, λέει, πάτερ? Λέω να πάω να την δω. Όχι, μου λέει, πάτερ, πρώτα θα την ετοιμάσω και εσείς θα πάτε να την εξομολογήσετε. Αυτό είπα, το βλέπει ο Θεός και ρίχνει ευλογία μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο που το είπε αυτό. Ρίχνει με τα κιλά την ευλογία επάνω, γιατί βλέπει το φιλότιμο σου, λέει, κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο, θα αγωνιστεί να τον ετοιμάσει. Με ποιο τρόπο? Θα βρει τρόπο, γιατί πλέον θα ενεργεί η χάρη του Θεού. Αυτή πρέπει να είναι η συνήθειά μας. Λοιπόν, και αφού ρίξαμε το λάδι τρεις φορές μέσα στην κολυβήθρα σταυροειδώς, το τρεις φορές είναι συμβολικός ο αριθμός στην προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Πολλές φορές μέσα στο βάπτισμα γίνονται τριπλά πράγματα. Τρεις φορές γίνεται η ρήξη αυτού του λαδιού. Τρεις φορές ευλογεί ο ιερεύς τα ύδατα. Μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Μία φορά σφραγίζει το νερό. Μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Και οδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον το θαυμασίο σου. Αυτόσουν και αν είναι δέσποτα, ευλόγησον το είδωρ τούτο. Πόσες φορές? Τρεις. Τρεις φορές ρίχνει το λάδι. Τρεις φορές φυσάει ο ιερεύς στο πρόσωπο όταν κάνει την κατήχηση στο παιδί. Τρεις οι κύκλοι γύρω από την κολυμβήθρα. Πολλά τρία μέσα γίνονται εις προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί μας συνήθως συνηθίζουν να κάνουν το σύμβολο του σταυρού τους τρεις φορές. Στην προτύπωση της Αγίας Τριάδος δεν είναι κακό να γίνεται τρεις φορές, αλλά δεν θεωρώ σωστό να γίνεται στο τύπο εγχόρδου οργάνου. Να γίνεται στον τύπο τον σωστό να σταυρώνονται τα τέσσερα σημεία του σώματος, ναι, να γίνεται. Αν το κάνεις, όπως σας είπα, έτσι βαριαστημένα, όπως έβλεπα εχθές κάποιον περνούσε, ήμουνα στο αυτοκίνητο και αυτός ήταν από δίπλα και τι έκανε, τράβηξε το σακάκι του και έκανε το σταυρό του έτσι. Λέω, εντάξει, και αυτή η κατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αφού λοιπόν τελειώσει, ο ιερεύς μετά δίδει στον ανάδοχο λάδι μέσα στις κούφτες, το αυτό που είπαμε προηγουμένως, που για να λείψει το παιδί σε όλα τα σημεία του σώματος. Βάζει πολύ λάδι και ο ιερεύς παίρνει με τα δάχτυλά του και χρύει ορισμένα σημεία. Ισίαση ψυχής και σώματος. Σφραγίζει το στήθος του παιδιού προς το μέρος της καρδιάς. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας σου είναι. Ισοσμήν ευωδίας πνευματικής. Χρήτα κέρια σημεία του ωραν πανέργων αγαθών. Ισακοήν πίστεως. Τα αυτιά δεν μας τα έδωσε ο Θεός να ακούμε κοτσαμπολιά. Μας τα έδωσε για να ακούμε μόνο τον Λόγο του Θεού. Δεν μας έδωσε το στόμα για να λέμε άσχημα λόγια. Μας έδωσε να λέμε λόγια Θεού. Ούτε να κάνουμε άλλα πράγματα με το στόμα μας. Το στόμα είναι ειδικό. Να τρώει καθαρή τροφή και να μην σπάζει κόκαλα αυτή η γλώσσα. Γιατί αν σπάζει κόκαλα, Μερικές γλώσσες μένουν και άλλοτες όταν βγαίνουν στις εκταφές. Αυτό σας το λέω. Είδα και αυτή την κατάσταση. Αξιώθηκα να δω και αυτό το πράγμα και το θέαμα, το φρικτόν. Τι άλλο χρεί ο παπάς, τα αυτιά. Τα μετάφερε να δω πίσω στον αφιένα. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτός ο αφιένας, να τον προσέχετε. Γιατί άμα πάθει τίποτα ο αφιένας, μπορεί να μείνεις και στο λεπτό. Προσέχουμε το σώμα μας, τα χέρια μας. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, λέει ο ιερεύς. Και χρεί σταυρώνει με το επορκιστό λάδι στο σχήμα του σταυρού τα χέρια. Του πορεύεστε εις πανέργων στα πόδια, του πορεύεστε. Να μην πάνε τα πόδια αυτά σε άσχημα μέρη. Υπάρχουν και κακοτοπιές στη ζωή μας. Ο ναός είναι ευλογημένος. Ευλογημένα τα πόδια που οδηγούν έναν άνθρωπο στην εκκλησία. Κατηραμένα πόδια είναι εκείνα που οδηγούν στο έγκλημα, στην έκτρωση, στην απάτη του ή της συζύγου. Περπατάς για να πας στην αμαρτία. Έχεις χρόνο να σκεφτείς. Αυτό το περπάτημα της ασωτείας έχει τον καιρό της μετανοίας του. Μέχρι να φτάσεις να διαπράξεις την αμαρτία, έχεις καιρό να κάνεις τροφή και να γυρίσεις. Τα χέρια, εχείρε σου επίησαν με. Εσύ έπλασες, λέμε στο Θεό μας. Εχείρε σου επίησαν με. Τα χέρια σου με έπλασαν, λέμε στο Θεό ότι έχει χέρια. Ο αόρατος Θεός έχει χέρια. Γιατί λέει, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Τον Θεό κανείς δεν τον είδε ποτέ. Αλλά εφόσον είπε έπλασα τον άνθρωπο κατ' εικόνα μου και κατ' ομοίωσιν, άρα λοιπόν λένε ότι τα χέρια του Θεού έπλασαν τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν τα χέρια τι να κάνουν? Μόνο ευλογημένο, να παρασκευάζουν πρόσφορο. Ευλογημένο χέρι. Να κάνουν ελεημοσύνη. Ευλογημένο χέρι. Κατηραμένο. Κοινό που κλέβει. Κοινό που χτυπάει. Σηκώνει το χέρι και χτυπάει. Είτε είναι ανδρικό είτε είναι γυναικείο. Κατηραμένο το χέρι. Βγαίνουν μερικά άλλο τα χέρια. Ευλογημένα τα χέρια. Αυτά τα οποία πηγαίνουν το παιδάκι τους από το χεράκι στην εκκλησία. Το πηγαίνουν στο κατηχητικό. Το πηγαίνουν σε ένα τόπο σωστό που εκεί δεν θα αμαρτήσει το παιδί. Εν αντιθέση με άλλα χέρια που οδηγούν και σε άσχημα μέρη τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν ευλογεί ο κάθε ιερεύς που βαπτίζει αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν και πολλά. Μέσα στους χειρόγραφους κώδικες, στα παλαιά ευχολόγια, δηλαδή τα αρχαία ευχολόγια, δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός ακριβώς που χρήεται ο άνθρωπος. Γιατί η μεγαλύτερη χρήση είναι αυτή που γίνεται με όλο το λάδι που πέφτει από πάνω μέχρι κάτω. Οπότε αυτό θεωρείται το καλύτερο. Τα άλλα είναι λειτουργικώς λεγόμενα, τα οποία συν το χρόνο επαυξήθηκαν. Το σημαντικό είναι λοιπόν να ληφθεί το παιδί με όλο αυτό το επορκιστό λάδι. Αφού λοιπόν τελειώσει και αυτό, ο ιερεύς βαστάει το παιδί στα χέρια του και ετοιμάζει το ιερεύς να κάνει το βάπτισμα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για να μην παρεξηγούμεθα. Η παράδοση της Εκκλησίας για το βάπτισμα ορίζει τρεις καταδύσεις μέσα στο νερό και τρεις αναδύσεις έξω από το νερό. Αυτή είναι η παράδοση, αυτήν κληρονομήσαμε. Γι' αυτό καμιά φορά, επειδή είναι και η Εκκλησιαστική Επίτροπη εδώ τώρα στην Εκκλησία, εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί πολύ είναι για τα παιδάκια μέχρι 6 μηνών έχουμε κολυμβήθρα. Για παιδάκια άνω των 6 μηνών δεν έχουμε κολυμβήθρα. Για να είμαστε σωστοί. Για τους ενήλικες δεν έχουμε κολυμβήθρα. Όλα αυτά βαρύνουν μόνο τους ιερείς. Εσάς δεν σας βαρύνουν τόσο τα θέματα. Οπότε αν κάποια στιγμή καλέσει ο παπάς να φτιάξουμε μια κολυβήθρα μεγαλύτερη ή να φτιάξουμε ένα βαπτιστήριο, φαντάσουμε ότι δεν θα στρέψετε τα νότα να φύγετε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν όλα κατά τάξην και ευσχημόνως, όπως ορίζει ο Απόστολος Παύλος. Μας δίνει την εντολή πάντα ευσχημόνως και κατά τάξην γινέστο μέσα εις την Εκκλησία. Γιατί είπα γι' αυτό το πράγμα, αν δεν το καταλάβατε? Γιατί εάν δεν είναι μεγάλη κολυμβήθρα και είναι αυτή του τύπου του εμπορίου που παίρνουν όλοι οι ναοί, δεν μπορεί να γίνει σωστά το βάπτισμα του παιδιού. Χαίρομαι ιδιαίτερως όταν βαπτίζω παιδάκια κάτω από 6 μηνών. Αλλά και εκείνα που είναι 2 ετών, με δυσκολεύει, δεν έχω εκείνη τη στιγμή την χαρά να κάνω αυτό που πρέπει να το κάνω σωστά. Το ζορίζω το παιδί, γιατί πρέπει να μπει μέσα στην κολυμβήθρα και γι' αυτό δεν ευθύνομαι απολύτως. Άκρως ευθύνονται πρώτα οι γονείς που δεν το έφεραν να το βαφτίσουν 6 μηνών το παιδί τους, με το αργότερο μέχρι 6 μηνών. Γι' αυτό πρέπει να κατασκευάζουμε μεγάλες κολυμβήθρες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός την κολυμβήθρα την έλεγε γάστρα. Γάστρα. Γάστρα τι σημαίνει κατά βάση? Η γαστέρα. Έρχεται η κοιλιά. Η κοιλιά είναι στρογγυλή και έχει το εξής σχήμα η κοιλιά. Ξεκινάει στενά, γίνεται φαρδιά και μετά πάλι κλείνει. Όπως είναι μια, οι γάστρες. Και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και ευρύχωρες για να πετυχαίνεται η τριπλή κατάδυση του παιδιού μέσα εις το νερό. Τώρα εγώ θα πω μόνο κάτι, γιατί έτσι είναι η παράδοση, δεν έχω να πω τίποτα επ' αυτού. Πρέπει να μπαίνει το παιδί 3 φορές και να βγαίνει από την κολυμβήθρα. Είπε ο Παπαφώτης ο Διαχριστών Σαλός, που κάποιες από εσάς και κάποιοι τον γνωρίσατε εδώ πριν από χρόνια που ερχόταν στο ναό μας, τουλάχιστον πέρασε ένας Άγιος άνθρωπος, πολλοί περάσανε, και αυτός όμως σημάδεψε έτσι την ιερατική μας παρουσία. Μου έλεγε παπά Θεμιστοκλή, μου έλεγε, ξέρεις γιατί τα παιδιά γκρινιάζουν, γιατί φωνάζουν, γιατί χωρίζουν νέα ζευγάρια? Γιατί δεν γίνονται σωστά οι ιερολογίες και οι ιεροτελεστίες. Και θεωρούσε ας πούμε σαν ένα μεγάλο πρόβλημα δαιμονισμού, θα έλεγα, στην κοινωνία μας. Γιατί σήμερα αυτή τη λέξη που λέω τώρα θα σας ταράζει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια η πικρή. Δαιμονισμός είναι όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνηθίσει την παρουσία του μέσα στην εκκλησία, ή όταν ένα παιδάκι δεν μπορεί να ησυχάσει πάρα πολύ και φωνάζει, είναι να το πειράζει κάποιο δαιμόνιο. Είναι πολλών λογιών και οι δαιμονισμοί. Όταν φτάσουμε και σε αυτό το μυστήριο θα μιλήσουμε και για αυτήν την κατάσταση. Εκεί είναι ότι οφείλουμε να κάνουμε το βάπτισμα σωστά μέσα στην κολυμβήθρα και να πιάνουμε όλο το κεφάλι να μπαίνει μέσα, να μην άκρο δηλαδή κάποιο χεράκι πετάγεται κατά πάνω, γιατί λίγο αν είναι μεγαλύτερο το παιδί απλώνει τα χέρια του για να βγει από την κολυμβήθρα, όλα λέει μέσα και να μην μείνει τίποτα. Αυτό το έχω διαβάσει όμως και σε πολύ παλαιούς αγίους πατέρες της εκκλησίας μας. Ο Άγιος Σημεών ο Αρχιεπίσκοπος ο Θεσσαλονίκης, που ήταν που έζησε τον 14ο με 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, και αυτός έλεγε ότι η αιτία πολλές φορές που έχουμε προβλήματα με τα παιδιά είναι εξαιτίας ότι δεν έγινε καλά το βάπτισμα. Και αυτό πάλι στον ιερέα έρχεται, και γι' αυτό όταν ο ιερεύς κάνει το βάπτισμα είναι καλόν να αφήνουμε τον ιερέα να κάνει όπως πρέπει τα λειτουργικά του καθήκοντα. Έρχεται ας πούμε κάποιος γονείς, μια μητέρα ευαίσθητη, υπερευαίσθητη, μόνο αυτή έχει παιδί, άλλες δεν κάνουν παιδιά στον κόσμο, μόνο αυτή, μόνο μία ας πούμε μπορεί να είναι αυτή, η οποία λέει, ξέρετε το παιδί μου έχει οτίτιδα, να μεταθέσουμε παιδί μου το βάπτισμα αν έχει οτίτιδα. Τι μου ήρθατε σήμερα, μου στολίστε με 5.000 μπαλόνια έξω την εκκλησία και κατά τα άλλα υπάρχει κρίση μέσα στην κοινωνία και οι ίδιοι έρχεστε στην εκκλησία για να κάνετε το μυστήριό σας, έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα, είναι η ουσία δηλαδή. Δεν θα πούμε έλα μπάρμπα μου δείξε με τα μπελοχώρα φάσου ποια είναι, Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε στον κληρικό. Ο κληρικός έχει συνείδηση και η συνείδηση του κληρικού υπαγορεύει κάθε φορά τι πρέπει να κάνει. Ο επίσκοπος είναι φυσικά εκείνος που επιλύει όλα τα προβλήματα των πιστών. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, δεν θέλει να βαπτιστεί με αυτόν τον τρόπο, εγώ γνωρίζω την παράδοσή μου, έχω εντολή από τον επίσκοπό μου να τελώ τα μυστήρια ευσχημόνος και κατά τάξη, αν θέλει κάποιος να μην βαπτίσει το παιδί του, μπορεί να μην το βαπτίσει στην εκκλησία, να το έχει αβάπτιστο. Αλλά το να έρθει και να υποδεικνύει και προς τους κληρικούς πώς θα βαπτίσουν το παιδί, αυτό είναι άνω από τις δυνάμεις του κληρικού. Δεν το δέχεται αυτό ο κληρικός, διότι ο καθένας είναι φοετάχθη.

κρύβω. Όπως ας πούμε τα κόλυβα. Παλαιότερα θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα εδώ στην εκκλησία, είχατε μία συνήθεια σε ένα πανέρι μεγάλο μέσα, ειδικά στα ψυχοσάββατα, όσες δεν ήθελαν να καθίσουν να τα μοιράσουν, με όποιο τρόπο και αν το παρασκεύασε κάθε μία το κόρυβό της, είτε ήταν καλός είτε όχι, είτε μπορεί να ήταν με τα ζουμιά να έρχονταν το κόλυβο και το έριγναν μέσα στο πανέρι, κανένας δεν έτρωγε αυτό το κόλυβο. Αυτό κατηργήθη φυσικά, δεν υπάρχει αυτό, γιατί για τα κόλυβα δεν θα πληρώσω εγώ και τα διαβάζω και θα πληρώσω απέναντι με τη συνείδησή μου στο Θεό, καθένας το πιάτο του. Θα το πάρεις όσα έκαμες, θα καθίσεις από εκείνη ώρα, τα φας όλα μέχρι να τελειώσουν, διότι ένα σποράκι στα Άγιον Όρος αν πέσει 40 μετάνοιες, αν πέσουν 100, 100 επί 40, 4.000 μετανιούλες είναι πάρα πολύ ωραία για κάθε έναν που πετάει ένα μπολάκι με τα κολυβάκια του έξω στο καλάθι των Αχρήστων. Επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κάνω 4.000 μετάνοιες, προτιμώ να μην εισπράξω κόλυβο, να το φάει ο κάθε ένας το κόλυβό του από μόνος του, γιατί για όλα αυτά θα αποδώσουμε εν ημέρα Κρίσος λόγος στο Θεό. Πολύ σχολαστικός γίνεσαι, Πάτερ Θεμιστοκλή, λέει τώρα κάποιος μες στη σκέψη του. Λοιπόν, για να μην έχω έτσι την πεποίθηση ότι είμαι σχολαστικός, λέω το εξής, ότι κάθε ένας θα κάνει το δικό το κολυβάκι, θα το μοιράζει εκεί που ξέρει ότι θα το φάνε, γιατί αν το μοιράζει για να τελειώσει το πιατάκι το μαρτάνει πάλι, να το τρώει καλύτερα ο ίδιος με την οικογένειά του, όπως το παρασκεύασε, να βάζει και περισσότερα υλικά μέσα, να το τρώει για γλύκισμα στο σπίτι του, για να τηρείται και η παράδοση και να μην γίνεται αυτό που γίνεται. Όπως επίσης διαπιστώνω κατά αυτές τις ημέρες των ψυχοσαββάτων, θέλω να κλείσω την παρένθεση, μετά το πέρας της όλης ακολουθίας των μνημοσύνων που διαβάζουμε, μοιράζομαι σε πολλούς από εσάς και πρόσφορα. Μερικά τα έχω δει πεταμένα στους δρόμους. Όταν γυρνάω πάω στο σπίτι, λέω είναι καλύτερα να μην παίρνουμε, γιατί αυτά από την ώρα που προσφέρθηκαν στο Θεό ανήκουν μόνο στο ιερατείο. Το πρόσφορο δεν ανήκει σε κανέναν άλλον, όπως ξέρετε. Αν είναι 10 τα πρόσφορα και λειτουργήσει 4 ο παπάς, τα υπόλοιπα δεν τα δίνουμε σε οποιονδήποτε. Είναι μέσα στο Λεβιτικό γράφεται αυτό, άμα ξέρατε Παλιά Διαθήκη θα το ξέρατε αυτό, ότι αυτά τα οποία προσφέρονται μέσα στο ναό τα διαχειρίζεται μόνο ο κληρικός. Λοιπόν, έχω και από εκεί πάλι αμαρτία. Κάθομαι, τα λογιάζομαι κάθε μέρα και λέω από εκεί αμαρτία, από εκεί αμαρτία. Τι θα γίνει, εγώ στο τέλος θα είμαι στον πάτο. Γι' αυτό λέει καμιά φορά και το ανέκδοτο, θα πατάμε πάνω στο νόμο του παπά ή του δεσπότη. Κομμένα λοιπόν. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Ό,τι δίνει ο παπάς το τρώμε ως ευλογία στο σπίτι μας. Το δίνουμε γιατί είναι πάρα πολλά. Μπορούσαμε να τα κρατήσουμε, να τα τρώμε όλο το χρόνο εμείς οι ιερείς που τα δικαιούμαστε. Όμως δεν γίνεται αυτό. Μοιράζουμε στο ΚΕΑ κάτω στους φτωχούς που έρχονται και τρώνε. Εκεί ξέρουμε ότι θα τα μοιράσει η κυρία Ελπινίκη και τα κόβει κομματάκια και τα δίδει. Και να ξεραθεί ακόμη το πρόσφορο, γίνεται φρυγανιά και μπορεί να φαγωθεί πολύ όμορφα. Δεν πετάμε τίποτα. Η εκκλησία είναι τόπος οικονομίας. Τα νερά λοιπόν του βαπτίσματος είναι μέγας αγιασμός. Το μεγάλο αγιασμό που τον έχετε στα σπίτια σας που τον παίρνει τα θεοφάνεια. Για να ακούσω. Στα εικονίσματα, στο εικονοστάσι. Και αυτό το νερό του βαπτίσματος είναι μέγας αγιασμός. Εμείς έχουμε το ειδικό χωνευτήρι που τα ρίχνουμε εκεί. Τώρα να σας πω δύο πράγματα ενημερωτικά για το τι μέλη γενέστε, αφού ο ιερεύς, 5 λεπτά και έχουμε ακόμη, αφού ο ιερεύς τελέσει το βάπτισμα και τελειώσει και είπαμε τα νερά της κολυβήθρας που θα τα τοποθετήσει ο κατάλληλος, ο εκκλησιάρχης του ναού. Πρέπει να σας πω ότι το παιδάκι μετά από λίγο θα χρηστεί με το Άγιο Μύρο. Θα πούμε σε άλλο μας μάθημα για το μυστήριο του χρήσματος. Τώρα θα τελειώσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος.
Αλλά θα πω τώρα εδώ, γιατί πρέπει τώρα να το πω.

0: ότι το παιδάκι αφού βαπτιστεί, μυρωθεί, κοινωνήσει, για 7 ημέρες κανονικά γράφει το βιβλίο, δεν πλένεται, δεν λούζεται το παιδί για 7 ημέρες. Και αντί για οποιοδήποτε άλλα ρούχα, στο παιδάκι φοράμε αυτά τα άσπρα, τα από κάτω που βάλαμε στο παιδί, όχι αυτά τα κουστούμάκια και τα φορεματάκια, τα, έτσι, τα όμορφα που βάζουμε τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά πρέπει να τα φοράει αυτά. Στα μαλλιά του πρέπει να φοράει για 7 ημέρες αυτό το κάλυμα της κεφαλής, και παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να είναι ειδικά κατασκευασμένο. Όπως πας στη μοδίστρα και ράβεις το ρούχο σου, θα πάρεις τα μέτρα και θα φτιάξεις ένα να κλείνει το κεφάλι και να είναι το πρόσωπο σαν να είναι μοναχός. Πώς είναι οι μοναχές που φοράνε το κουκούλι τους, κάπως έτσι πρέπει να είναι φτιαγμένο για το ειδικό κεφάλι, όχι το εμπορικό, γιατί όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που σας λέω. Πρέπει να είναι ένα ειδικό φτιαγμένο για το κεφάλι του συγκεκριμένου παιδιού. 3 μηνών είναι πολύ διαφορετικό. 3 μηνών. Άλλο είναι μεγάλο το κεφάλι του, άλλο είναι μικρότερο το κεφαλάκι του. Δεν πράγματα από το εμπόριο φτιάχνουμε εμείς, και αυτό είναι νοικοκυριό πνευματικό, γιατί 7 μέρες πρέπει να είναι δεμένο. Την 8η ημέρα πηγαίνει η νονά στο σπίτι και κάνει το πρώτο μπάνιο του παιδιού. Επειδή σήμερα αυτές οι νέες μάνες που βαπτίζουν τα παιδιά τους, και αυτά όλα που σας λέω εδώ πέρα για αυτές είναι ασύλληπτα πράγματα, δεν πρόκειται να τα εφαρμόσουν ή δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν. Συνήθως συνιστώ εγώ ως πνευματικός, και συγχωρήστε με που κάνω μία παρέκκληση από τους κανόνες της Εκκλησίας, επειδή προσπαθώ να προλάβω το μη χειρότερο και τα λοιπά, λέω 3 ημέρες το παιδί θα μείνει χωρίς μπάνιο. Την 3η ημέρα λοιπόν μπορεί να γίνει το μπάνιο, να μαζευτούν αυτά τα πρώτα νερά και αυτά τα φέρνουμε στην εκκλησία στο χωνευτήρι του ναού και τα ρίπτουμε στο χωνευτήρι ή πάμε στη θάλασσα και τα ρίχνουμε, γιατί αυτά τα νερά είναι πρώτον μέγας αγιασμός και δεύτερον είναι το μέγα χρήσμα που πήρε το παιδί με το μυστήριο του χρήσματος. Είναι δηλαδή μία κράση μαζί δύο πραγμάτων πολύ πνευματικών και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καθόλου το διάστημα αυτό που το παιδάκι θα ενεργείται και όλα αυτά, μαζεύουν σήμερα με τα σύγχρονα μέσα που κυκλοφορούν αυτές οι πάνες, οι σύγχρονες, τις μαζεύουμε και αυτές πηγαίνουμε για τις 3 αυτές ημέρες ή τις 8 αν εφαρμοστούν, τις μαζεύουμε και όλα τα μωρομάντιλα χαρτιά και τα θάβουμε αυτά σε ένα απάτητο μέρος, διότι έτσι προφυλάσσουμε να μην πεταχθεί κάτι από αυτά τα άγια τα οποία κούμπησαν πάνω στο σώμα. Όλα τα άλλα τα ρουχαλάκια ξεπλένονται ένα χέρι και τα νερά που μαζεύονται και αυτά ρίπτονται μαζί με τα βαπτιστικά νερά ή στο χωνευτήρι ή και στη θάλασσα. Αυτό ας θεωρηθεί λήξαν, γιατί πληροφορούμε ότι πολλοί παίρνουν πληροφορίες από την λαϊκή αγορά, από τους μπάνκους, από κυρίες και από κυρίους περί θεμάτων πνευματικών, και αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Μόνο ο παπάς μπορεί να ομιλεί για αυτά τα πράγματα, που είναι υπεύθυνος και δεν μπορεί να βαραίνει άλλο τις πλάτες του, γιατί συν το χρόνο έρχονται εξομολογήσεις, έρχονται μυστήρια, έρχονται γάμοι, έρχονται από εδώ και από εδώ. Κάθε μέρα βαραίνει όμως. Ας με ξεφορτώστε κι εσείς λιγάκι, γιατί αδελφός υπό αδελφού βασταζόμενος, να σηκώσουμε μαζί όλη αυτή την παράδοση της Εκκλησίας μας και ο καθένας να είναι υπεύθυνος για τα δικά του και εμείς να εκτελούμε τα μυστήρια μένα, αλλά να μην έχουμε μετά και τη συνέστηση μετά κάτι γίνεται που δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ήθελα στην αγάπη σας σήμερα να κλείσω τη σύναξή μου στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε ακόμη ένα μάθημα για το βάπτισμα και μετά θα μπούμε στο μυστήριο του χρήσματος.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.